Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλά.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.

Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 8 Σεπτεμβρίου είναι σήμερα, Τρίτη, και 8 λεπτά μετά τις 8. Αυτός πήγε στη Νέα Υόρκη και σώθηκε, οι υπόλοιποι που μείναμε εδώ θα κάνουμε απλά υπομονή και όνειρα. Καλά και αυτός θα μου πει, δεν περνάει και πάρα πολύ ωραία στη Νέα Υόρκη, τι βλέπεις, τι συμβαίνει με τον Τραμπ, με όλα αυτά τα ζητήματα που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει, αλλά εντάξει τώρα. Έχουμε και εδώ τα δικά μας. Θα μου πεις πρωί είναι, άσε να το πάμε σιγά σιγά. Κρατάω 102,3, αυτό ακούτε, σε αυτό το ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι και καλά θα κάνετε, γιατί μέχρι και τις 10 έχουμε να πούμε και να δούμε και να σχολιάσουμε, ειδικά να σχολιάσουμε σήμερα, πολλά. Όχι όπως φαίνονται, έτσι όπως είναι. Μπορεί να μην αρέσουν, γιατί όταν είναι... δεν αρέσουν, όταν φαίνονται καλοβολεύουν, αλλά τι να κάνουμε, εμείς είπαμε να μείνουμε σε αυτή τη ρότα. Δεύτερη μέρα ενός καινούργιου προγράμματος, μιας καινούργιας σεζόν, λίγο πριν ανοίξουν τα σχολεία, έχετε ακόμα 2-3 μέρες, λίγο πριν πήξει κι άλλο υπόλοιπο το κυκλοφοριακό, τουλάχιστον τώρα προλαβαίνουμε να διορθώσουμε τυχόν λάθη, αν το ξυπνητήρι πάει λίγο πιο μετά, μετά ούτε αυτά θα επιτρέπονται. Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία, μην μου αγχώνεστε. Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, εδώ από όπου μπορείτε και να μας ακούτε και να μας βλέπετε, αν δεν είστε συντονισμένοι στην συχνότητα εντός των ορίων του νομού Ηρακλείου, το διαδίκτυο κάνει τα δικά του θαύματα ανάμεσα στα άλλα, creta1.gr, εκεί από όπου μπορείτε να μας ακούτε, από το κινητό, από τον υπολογιστή, όχι μόνο να μας ακούτε, να μας βλέπετε. Live streaming, ένα ραδιόφωνο που μέσα στη διάρκεια όλης της ημέρας και με το καινούργιο πρόγραμμα πάει και μέχρι αργά, η εικόνα είναι αυτή που συντροφεύει πλέον τον ήχο. Και εκείνοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι, δύο στον αριθμό, έχουν όνομα και ταυτότητα και είναι και εδώ σήμερα και έχουν έρθει, ήρθαν με βία. Αντώνης Τσαπίνος σε ρύθμιση του ήχου, Αντώνης Τσαπίνος που έχει και το δικό του τον τρόπο έτσι πρωί-πρωί να τον βασανίζουμε, αλλά ο Μάνσο Τσουρουνάκης ακριβώς πίσω που έχει και την ευθύνη της εικόνας, παρακολουθεί, έχει, ο Μάνος έχει αυτό το, είδες τώρα, σου λέει άστους, θα τη βγάλουν την άκρη τους, τη βγάλαμε. 2-81-0-3-83-2-82 το τηλέφωνο της επικοινωνίας και τα μηνύματα. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος τρόπος να στέλνετε μηνύματα. Αν πάτε στο creta1.gr, εκεί που μας βλέπετε και μας ακούτε ανάλογα τη διάθεση έχετε, σήμερα χωρίς φουλάρι, μπορείτε από κάτω να δείτε, στείλτε μας ένα μήνυμα. Μπορείτε να βάλετε ονοματεπώνυμό, να βάλετε ένα ψευδόνυμο, ό,τι θέλετε να βάλετε. Άλλωστε οι περισσότεροι με ψεύτικες ταυτότητες κυκλοφορούν, γιατί φοβούνται να τα πούν με το όνομά τους, στο όνομά τους. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν και αυτό τις ώρες. Από κάτω ένα μήνυμα, μια καλημέρα, τι βλέπετε, πώς είστε. Τι συμβαίνει και θα τα βλέπουμε εμείς, θα περνάνε, αν χρειαστεί να τα πούμε θα τα πούμε εδώ στο creta1.gr. Η EasyJet είναι και σήμερα μαζί μας, μας πάει και μας φέρνει σε όλα τα νησιά του Αιγαίου και αν είσαστε από αυτούς που θεωρείτε και καλά κάνετε και το θεωρείτε ότι οι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβριο, εγώ μαζί σας είμαι, συντάσσομαι. Δεν έχετε παρά να κλείσετε εισιτήρια μαζί με την EasyJet τώρα για έναν από τους προορισμούς στα πολλά νησιά του Αιγαίου και μάλιστα με έκπτωση 50% αν κλείσετε και το εισιτήριο της επιστροφής. Και η αλήθεια είναι ότι ο καιρός φαίνεται ότι συντάσσεται με εκείνους οι οποίοι ψηφίζουν διακοπές το Σεπτέμβριο και παρά τα τζαρζαρίσματα που λέγεται ότι θα συμβούν τα επόμενα 24 ώρα με μια σχετική πτώση θερμοκρασίας, με κάτι βοριάδες στο Αιγαίο, λες και δεν είχαμε τον Αύγουστο, με κάτι σχετικές βροχές, εκείνοι οι οποίοι το έχετε βάλει στην ατζέντα σας, η EasyJet σας πάει σε μεγάλα αλλά και πολύ μικρότερα και ελκυστικά νησιά. Και εγώ τώρα θα σας πάω στην ειδησιογραφία και θα πάμε να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τι είναι εκείνα τα οποία συμβαίνουν και πολλά συμβαίνουν. Από πού να ξεκινήσουμε, γιατί σήμερα έχω αρκετούς καλεσμένους, θα είναι μαζί μας και ο Κώστας Γιαννόπουλος από το Χαμόγελο του Παιδιού, πέρυσι στην έναρξη της πορείας εδώ.
κάναμε ένα ρεπορτάζ στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, τόσο στο Βενιζέλη όσο και στο Πανεπιστημιακό, μιλώντας για τα παρκαρισμένα παιδιά. Τα εγκαταλελειμμένα παιδιά, όπως και να τα πεις, παιδιά μέσα σε ένα νοσοκομείο που δεν έχουν καμία θέση και καμία σχέση, αλλά το σύστημα πρόνοιας, αν αυτό υπάρχει, μη φροντίζοντας για οτιδήποτε άλλο και αφού δεν έχει τίποτα άλλο, παιδιά τα οποία με εισαγγελική εντολή απομακρύνονται από την οικογένειά τους για πολλούς λόγους και δεν είναι πάντα οι πιο ευχάριστοι, δεν είναι καθόλου ευχάριστοι, αφαιρώ το πάντα. Μη έχοντας που αλλού να τα πάει, το ελληνικό κράτος τα σταθμεύει δια ολίγων σε χώρους νοσοκομείων. Εμείς πέρυσι κάναμε το ρεπορτάζ και βεβαίως, αν σκεφτείς σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, για το επίπεδο της Κρήτης, ο

0: έχουν εγκαταλειφθεί, παιδιά που έχουν κακοποιηθεί, παιδιά που έπρεπε να φύγουν από οικογένειες που δεν τιμούν το ρόλο, την αποστολή και την ευθύνη τους. Και κάπως έτσι αυτά θα πούμε και σήμερα με τον Κώστα Γιαννόπουλο για να επικαιροποιήσουμε αυτά τα στοιχεία. Θα πάμε όμως και θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο από τώρα και με τον πρόεδρο της κοινότητας, της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων, τον κύριο Χιωτάκη, διότι σήμερα είναι μια μέρα κρίσιμη, είναι η συνάντηση στην Αθήνα των κατοίκων της περιοχής των Αθανάτων με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Πλεύρη. Και από ό,τι γνωρίζω, διότι το ρεπορτάζ τρέχει, οι κάτοικοι θα ταξιδέψουν στην Αθήνα συνοδευόμενοι και από φορείς οι οποίοι θα παραστούν σε αυτήν την συνάντηση, φορείς οι οποίοι θα τους συνοδεύσουν για να ενισχύσουν την δική τους θέση, τόσο από την περιφέρεια, τόσο από τον Δήμο Ηρακλείου, όσο και από τη διοίκηση του Παγνή. Ο κύριος Χαλκεδάκης θα ταξιδέψει μαζί τους, ο οποίος μάλιστα έχει εκφραστεί και κατηγορηματικά κατά της δημιουργίας δομής στις παλιές αποθήκες της οικογένειας Σκουλούδη. Τώρα, η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δεν φαίνεται να αφήνει και πάρα πολλά περιθώρια, και παρά τις προτάσεις και τα ψηφίσματα που έχουν πάρει οι κάτοικοι από την περιοχή των Αθανάτων, τόσο από την περιφέρεια όσο και από τον Δήμο Ηρακλείου. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στην ΔΕΘ την Κυριακή να λέει ότι οφείλουν να αφήσουν τα παιδιαρίσματα. Κύριε Χιωτάκη, καλή σας ημέρα. Και πάμε λίγο να δούμε πώς πήρατε και αυτή τη δήλωση από την πλευρά του Πρωθυπουργού και αν αυτό σας έκανε να νιώσετε και κάπως έτσι ότι μήπως υπερβάλλετε, βρε αδερφέ, όταν σας λέει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ ότι πρέπει να ηρεμήσετε.
1: Πολύ σωστά το ακούσαμε κι εμείς. Οι κάτοικοι έχουν εξοργιστεί με αυτή τη δήλωση. Μένα προσωπικά σαν Πρωθυπουργός της χώρας με έχει λυπήσει. Γιατί παρόλα που οι αντιδράσεις αυτές τις παιδιαρίσκες που λέει συνοδεύονται με επιστολές, τεκμεριωμένα, με επιχειρήματα. Μάλλον δεν έχει ενημερωθεί. Ας πούμε πως ήταν μια ατυχής δήλωση, ελπίζομαι να είναι έτσι. Διότι θα ερωτηθεί και ο κύριος Πλεύρης σήμερα γι' αυτό. Σίγουρα δεν είναι παιδιαρίσκες αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Οι επιστολές είναι τεκμεριωμένες, ο οποίος ο Πρωθυπουργός έχει και στα χέρια του. Του έχουμε στείλει και αυτού επιστολή.
0: Του έχετε δεν στείλει μπορεί και τα ψηφίσματα, κύριε Χιωτάκη. Ναι, ψηφίσματα από το Περιφερειακό Συμβούλιο εννοώ και από
1: όλα
0: το,
1: αυτά από τα το έχουν.
0: Δημοτικό. Ναι?
1: Ναι, τα έχουν. Του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου. 12 κοινοτήτων. Τα οποία τα βαστάμε σήμερα να τα καταθέσουμε και στον κύριο Πλεύρη. Τεχνική έκθεση. Ακατάλληλο το κτίριο.
0: Ναι. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, σας ακούω, ναι, αλλά είμαι και στον δρόμο.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Εσείς πάτε με αυτά τα επιχειρήματα. Είναι ένα, ναι, ραντεβού το οποίο κλείστηκε, το ζητούσατε. Σας είχαν πει ότι θα γίνει, γίνεται. Με τι καλάθι θα ταξιδέψετε και δώστε μου και λίγο το ρεπορτάζ με ποιους θα ταξιδέψετε. Δηλαδή θα έρθουν να σας και φορείς.
1: Θα είναι ο Δήμαρχος. Θα είναι ο κύριος Καραμαλάκης. Θα είναι η κυρία Καναβάκη, μάλλον ο κύριος Δουλουφάκης. Ο κύριος Χαλκιαδάκης από το Παγνή, ο διοικητής. Θα είμαστε 4 άτομα αντιπροσωπεία της Επιτροπής.
0: Ναι.
1: Και θα είναι ο κύριος Ιρηγονάκης από την Περιφέρεια, αντί του Περιφερειάρχη.
0: Στη μία είναι το ραντεβού, να πούμε.
1: Στη μία στο Υπουργείο, ναι.
0: Στο Υπουργείο. Πάτε λοιπόν και μαζί με ένα κλιμάκιο φορέων. Πάτε με την...
1: Σωστά.
0: Με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και τον συνοδεύει από ό,τι λέτε και η αντιπολίτευση, η επικεφαλής των παρατάξεων. Που αυτό δείχνει, ας πούμε, εδώ και την έννοια και του ψηφίσματος που πήρατε από το,
1: ναι,
0: Δημοτικό,
1: κοιτάξτε,
0: Συμβούλιο. Ναι.
1: Εμείς είχαμε μία συνάντηση την περασμένη Πέμπτη με τον Δήμαρχο, την Περιφέρεια, όλοι μαζί από κοινού. Ζητήσαμε ενεργή συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας στον αγώνα μας, όχι ένα όχι απλά, αλλά ενεργή συμμετοχή, το οποίο δεσμεύτηκαν σε αυτό. Διότι τους πείσαμε ότι το κτίριο είναι ακατάλληλο. Δηλαδή ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος αυτό έχει πιστεί. Και συμφωνήσαμε όταν είναι η ώρα η προσφυγή θα την κάνουμε

0: κοκκινού.
1: Τώρα, τι σας λένε, γιατί προφανώς έχετε μιλήσει και με τον κύριο Σιριγουνάκη, έχετε μιλήσει και με τον Δήμαρχο. Τι σας προετοιμάζουν ότι αναμένεται να συμβεί, γιατί να τα πούμε τώρα τα πράγματα κανονικά, κύριε Χιωτάκη, εγώ δεν τα βλέπω και πολύ αισιόδοξα. Δηλαδή, όταν σας κουνάει το δάχτυλο ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Κυριακή, μόλις 24 ώρα πριν.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τώρα δεν θα αποφασίζει κάποιος για μας χωρίς εμάς.
1: Ναι, εμείς αλλά έχουμε σημαίνει ο άλλος πρωθυπουργός είναι τώρα εδώ.
0: Μα δεν είναι έτσι, εντάξει, αυτά μας παραπέμπουν τότε σε κυβερνήσεις παλαιότερων ετών.
1: Ναι.
0: Δεν θα δεχτούμε κάτι τέτοιο, η δομή δεν θα περάσει. Θα είναι πολύ δύσκολο για την κυβέρνηση. Αυτό το μήνυμα θα το πάμε με αποφασιστικότητα, το μήνυμα ο κύριος Πλεύρης θα το πάρει. Ίσως δεν κάνουμε. Διότι έχουμε στοιχεία που ήταν πολύ πρόχειρη αυτή η επιλογή και να δούμε και πώς την επιλέξανε, με ποια κριτήρια. Εμείς δεν πιστούσαμε τώρα πόσο καιρό διαβούλευση. Δεν έγινε. Πάμε λοιπόν στο Υπουργείο αποφασισμένοι και πρέπει ο Υπουργός να μας αποδείξει ότι αυτή η δομή είναι κατάλληλη.
1: Άντε, και σας λέω εγώ ότι σας το αποδεικνύει. Έτσι, να το ρωτήσω, γιατί απέχουμε 5 ώρες τώρα εδώ και πρέπει να δούμε και τι έχετε στο μυαλό σας μετά. Δηλαδή, πάτε και σας λέει ο Υπουργός ότι εμείς τώρα δεν γίνεται να καθυστερήσουμε άλλο. Πρέπει να βρούμε μία λύση. Πρέπει να τους πάρουμε από το λιμάνι. Δεν έχουμε πού να τους πάρουμε.
0: Ναι, αυτά όμως δεν είναι επιχειρήματα να μας πείσουν εμάς. Εμείς τώρα 3 μήνες κάνουμε αγώνα. Ζητάμε να σταματήσει, δηλαδή αυτό που θα του πούμε τώρα σήμερα, να σταματήσει κάθε σχεδιασμός, να γίνει άλλη επιλογή. Με κριτήρια μακριά από επιχειρήσεις κατοικίες και με τη συνένεση του κόσμου. Μέρη υπάρχουν. Καταρχήν να σας πω κάτι. Ο αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν τη Δυτική Κρήτη, η οποία έγινε μια δομή, και στην Ανατολική.
1: Πού δηλαδή Ανατολική. Να την κάνουν, στη Σιτία?
0: Γιατί δεν ξέρω, Ανατολική δεν είναι μόνο το νομός Ηρακλείου, είναι και η Σιτία. Είναι το νομός Δαστείου.
1: Τώρα εκεί καταλαβαίνετε, θα σας πούνε ότι δεν βγαίνει έτσι. Δηλαδή και με το ειδικό δίκτυο.
0: Σε εμάς δεν βγαίνει.
1: Ναι. Κύριε Χιωτάκη, αληθεύει ότι έχει φτάσει μέχρι και εξοπλισμός στη δομή, ότι δηλαδή...
0: Κοιτάξτε, όχι, από κάποιες εργασίες γίνονται τακτοποιήσεις, ναι, από τον ιδιοκτήτη μάλλον,
1: ναι,
0: γίνονται κάποιες εργασίες, αλλά αυτό θα το δούμε και μετά, γιατί θα ξεκινήσουμε ασφαλιστικά μέτρα μόλις βγει το ΦΕΚ το επίσημο. Γιατί αυτή
1: ακόμα
0: τη
1: δεν έχει βγει αυτό το ΦΕΚ,
0: όχι,
1: που περιμένουν εδώ και ένα μήνα και ΦΕΚ πάνω.
0: Το ΦΕΚ που έχει βγει... Το ΦΕΚ που έχει βγει είναι προσεβαστικό, δηλαδή είναι παραχώρηση δωρεάν 2 μήνες ο ιδιώτης προς το Υπουργείο. Αυτά τα πράγματα θεωρώ πως είναι και σκανδαλώδη.
1: Να το δούμε λίγο αυτό, γιατί έχει αξία που το λέτε, γιατί από ό,τι γνωρίζω και στον Δήμο οι νομικές υπηρεσίες προσπαθούσαν να σας βρουν έτσι επιπλέον επιχειρήματα και να κινηθείτε νομικά. Και εκεί πάνω στην έρευνα ανακάλυψαν ότι όντως το ακίνητο έχει παραχωρηθεί δωρεάν από τον ιδιοκτήτη, χωρίς κάποιο μισθωτήριο ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να γίνουν εργασίες. Και αυτό το ανακαλύψατε γιατί αυτό γράφεται στην απόφαση που έχει βγει στο ΦΕΚ.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή κάποιος δίνει ένα τέτοιο ακίνητο, όποιος, δεν θα πω επί συγκεκριμένο, όποιος παραχωρεί ένα ακίνητο, έτσι είναι λευκό, είτε σε ιδιώτη είτε προκειμένου δώσει ένα υπουργείο στην κυβέρνηση για να του κάνουν τροποποιήσεις, να του διορθώσουν ζητήματα που υπάρχει, και βλέπουμε αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Αυτά θα τα πείτε στον Υπουργό σήμερα, κύριε Χιωτάκη?
0: Βέβαια θα το αναφέρουμε.
1: Ναι. Τώρα, παράδειγμα, έτσι για να πάμε με τα δύο σενάρια, να ξέρουμε τι θα περιμένουμε μετά τη μία που θα βγείτε από αυτή τη συνάντηση.
0: Θεωρώ, ο Υπουργός μας έχει πει να βαστάμε μία πρόταση.
1: Εσείς με τι πρόταση πάτε τώρα?
0: Εμείς πρόταση έχουμε να υποδείξουμε στρατόπεδα, πολλά σημεία που μπορούσε να πάει. Αλλά να έχουμε, εμείς σαν ομάδα, σαν κάτι, να επιλέξουμε κάποιο σημείο, δεν είμαστε αρμόδιοι. Αυτά είναι αρμόδιοι ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης.
1: Αυτοί πάνε με κάποια πρόταση, ξέρετε, γιατί θα ταξιδέψετε μαζί.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει από αυτούς κάποια πρόταση, γιατί εμείς είπαμε στον Δήμαρχο ή στην Περιφέρεια, αν έχουν δημόσια υπηρεσία που έχουν, μας λένε ότι δεν έχουν, θα μπορούσαν να γίνει κάπου εκεί, σε όχι σε ένα ιδιωτικό χώρο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μπαίνω στο αεροπλάνο όμως.
1: Α, φεύγετε. Ωραία.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε ρεπορτάζ την ώρα που συμβαίνει, κύριε Χιωτάκη. Μετά τη μία τα νεότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Ηρεμώ γιατί τα λέει ο άνθρωπος, κατάλαβες, δεν τα λέω εγώ. Είναι πιο εύκολο, μου το κάνει πιο εύκολο. Πάμε λίγο να το καταλάβουμε τώρα πως έχουν τα πράγματα, έτσι. Φεύγουν από εδώ κάτοικοι, 4 άτομα τους είπαν να πάνε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Τους συνοδεύει ο Δήμαρχος, επικεφαλής παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ο κύριος Ρηγονάκης, από ό,τι μας λέει ο κύριος Χιωτάκης από την πλευρά της περιφέρειας, ο κύριος Χαλκιαδάκης, ο διοικητής του Παγνή. Μία η ώρα είναι το ραντεβού. Οι άνθρωποι έχουν πάρει μαζί τους και αποφάσεις τόσο του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Δημοτικού. Το έχω πει τρεις φορές τώρα, να ξεκίνησε αυτή τη ζήτηση, και δεν το λέω τυχαία. Γιατί αυτές οι αποφάσεις, σύμφωνα και με τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, με την νομοθεσία που λειτουργούν τόσο ο Δήμος όσο και η περιφέρεια, είναι ένα έτσι όπλο, ένα εργαλείο που δείχνει ότι συντάσσεται μαζί τους ένα ολόκληρο περιφερειακό συμβούλιο και ένας ολόκληρος δήμος, μια ολόκληρη πόλη. Δεν ξέρω αν αυτά τα έχουν δώσει στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, του λένε, ρωτάει ο Πρωθυπουργός ανάμεσα στα δεκάδες άλλα ζητήματα, ας πούμε, σε ένα briefing το πρωί στο Μαξίμου. Φαντάζομαι δεν λένε μόνο για το Σαμαρά και τον απόϊχο της ΔΕΘ. Μπορεί να πούν και την Κοσιόνη σήμερα, ξέρω εγώ. Υπευγήκε πολύ από τα αριστερά έκθεση στον Αντένα. Ναι. Και ήταν μεγάλο ζήτημα. Ξεχνάνε βέβαια πολύ ότι πολλές φορές οι δημοσιογράφοι δεν μιλάνε στα μαγαζιά τους. Δεν μιλάνε από το σπίτι τους. Οι δημοσιογράφοι πληρώνονται από συγκεκριμένους εργοδότες με συγκεκριμένες αρχές και γραμμές. Αλλά άλλη παρένθεση αυτή, την κλείσαμε και αυτή. Φαντάζομαι λοιπόν στο briefing θα του είχαν πει την προηγούμενη εβδομάδα, λέει ο Πρωθυπουργός, τι γίνεται με τις δομές στην Κρήτη, ας πούμε, που δεν έχουμε καθόλου ροές, από τη Μυτιλήνη τίποτα, φανταστικά, κόσμος πάει, κάνει τουρισμό από την Τουρκία, στην Κρήτη που βουλιάζει από τουρίστες και όχι από μετανάστες, τι να συμβαίνει. Και θα του είπανε, ξέρετε πρόεδρε, στα Χανιά καλά, το φτιάξαμε, εκεί τα πράγματα είναι και πιο συντονισμένα, πιο πειθαρχημένα, στο Ηράκλειο έχουμε αντιδράσεις, τους πάμε αριστερά, τους πάμε, δεν δένει. Εμείς καταλήξαμε στους θανάτους, εκεί σε μια αποθήκη, μας την έδωσε και ο ιδιοκτήτης καλή την πίστη και το γράψαμε και στο ΦΕΚ ότι μας την παραχωρεί δωρεάν, αντιτίμου, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Κάποιες συναλλαγές γίνονται και με το λόγο τιμής. Τι να κάνουμε τώρα, δεν έχει χαθεί μπέσα όταν έχεις να κάνεις και business με το κράτος. Τέλος πάντων, ναι, και αντιδρούν οι κάτοικοι, θα του πάνε. Και αυτός θα είπε να αφήσουν τα παιδιαρίσματα. Τώρα, αν τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση, να βάλουμε τις δύο δομές, να μπορούμε να πάμε και συνταγμένα στην Ευρώπη, να τους πούμε εμείς αυτά κάνουμε, βοηθήστε, ενισχύστε τα σύνορα, τα δια της θαλάσσης, αποθαλάσσης, βοηθήστε μας, δώστε μας ένα κονδύλι να το κάνουμε, είναι το πέρασμα αυτό που μπαίνουν στην Ευρώπη. Αυτά. Αυτά θα του είπανε και αυτοί. Τώρα θα του είπαν ότι έχουν και ψηφίσματα, ας πούμε, οι άνθρωποι. Θα του είπανε, δεν ξέρω. Πάντως αυτό που είπε ο ίδιος στη ΔΕΘ ήταν έτσι ένας λόγος σκληρός, επιθετικός, του άντε να τελειώνουμε, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη, ότι παιδιά η δομή πρέπει να γίνει. Που, αν το καλωδείς, ας πούμε, έτσι, για να τα λέμε όλα σωστά. Όντως, μια δομή πρέπει να γίνει. Μας είπε και χθες ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάξιμος Σανετάκης, ότι γιατί πέφτεται από τα σύννεφα. Δομή προσωρινής φιλοξενίας έχουμε. Δεν είναι ότι είναι κάτι καινούριο και την έχουμε στο λιμάνι, μέσα στην καρδιά, ας πούμε, της πόλης. Γιατί τρομάζεται αν θα πάει στους αθανάτους. Απλά πρέπει να φύγει και πρέπει να πάει σε ένα χώρο πιο έτσι οργανωμένο. Αυτό είναι το επιχείρημα από τη μία, ή κάτι και από την άλλη, που νιώθουν έτσι μια αγωνία, που έχουν δει κακό κείμενα προηγούμενα από άλλες περιοχές, που νιώθουν μια ανασφάλεια ότι αυτά που τους λένε δεν είναι αυτά που είναι. Γιατί κανείς δεν τους ρώτησε από την αρχή, γιατί δεν έκανε μαζί τους μια διαβούλευση, γιατί δεν τους έπεισε ότι αυτό που θα συμβεί δεν είναι ενάντια στην περιοχή ή δεν θα τους δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι στα κάγκελα. Και δεν ξέρω σήμερα πώς θα καταφέρουν να κατευνάσουν τα πνεύματα από την πλευρά του Υπουργείου, δηλαδή αν θα ξανακουνήσουν το δάχτυλο όπως το κούνησε ο Πρωθυπουργός και θα τους πούν τελειώνεται, αυτό είναι και δεν αλλάζει. Αλλά αν τους πούνε τελειώνεται, αυτό είναι και δεν αλλάζει. Και αν αυτή η δομή όντως έχει προχωρήσει και στις διαδικασίες και, έτσι, και τα όποια προβλήματα διορθώνονται, θα πρέπει να δούμε πώς και αυτοί αναμένεται να αντιδράσουν και τι θα κάνουν. Αυτά είναι ζητήματα ανοιχτά. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα αυτή την ώρα. Χθες έκλεισαν το δρόμο για πολλωστή φορά στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μοιρών, στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα πάει αυτή η συνάντηση, αν θα καταλήξει έτσι σε συμβιβασμό, αν θα είναι αυτό είναι και αν το θέλετε, ή αν πέσει κάποια άλλη πρόταση μιας άλλης περιοχής, έτοιμη από την πλευρά του Δήμου και της Περιφέρειας, κάτι που ούτως ή άλλως το Υπουργείο, για να τα λέμε όλα, το ζητούσε εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση. Τους έλεγε, θα κάνουμε μία δομή προσωρινή φιλοξενίας μεταναστών, θα τους παίρνουμε μετά από εδώ, θα τους πηγαίνουμε στους μόνιμους χώρους που έχουμε δημιουργήσει έξω από την Αθήνα, πείτε μας που θέλετε. Και ερχόταν οι υπουργοί από τον Κερίδη, από το Βορύδη, είχαμε και άλλους πριν τον Πλεύρη. Βλέπανε έτσι κάτι περιοχές, πηγαίνανε σε κάτι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κάνανε κάτι αυτοψίες, δεν έβγαινε το εκείνο, δεν έβγαινε το άλλο. Δηλαδή, και ο Δήμαρχος σήμερα που πάει μαζί με τους αγανακτισμένους κατοίκους και που τους έκλεισε και ένα έτσι, ραντεβού για να πάνε να συναντήσουν τον Υπουργό, όταν το ρωτήσανε, δεν είχε σαφή απάντηση και σαφή άποψη. Ήξε αφήξεις. Δεν ξέρω, θα δούμε, δεν είναι δικό μου, να κάνει μάνα, μήπως αλλού, αυτό, να πάει στη Σιτία, να πάει κάπου αλλού, γιατί στο Δήμο Ηρακλείου, του πάνε δώσε μας το φάρο, να σας δώσω το φάρο που είναι, δεν τον δίνω, δώσε μας ένα στρατόπεδο, μα είναι να κάνω ένα σχολείο, είναι να κάνω αυτό, μην το κάνετε εκεί. Και τώρα βάλαν όλοι ένα διέξοδο σε ένα χαρτοφύλακα και το ταξιδεύουν μέχρι την Αθήνα. Τώρα, τι θα γίνει εκεί, και αν κάποιος βγάλει από το καπέλο του κανένα μαγικό λαγό και πει εδώ είναι, το βρήκαμε και θα γίνει εκεί και σώσει την κατάσταση, σώσει με την έννοια της έντασης που επικρατεί και του αναβρασμού στην περιοχή. Ή αν φύγουν από εκεί με ένα αυτό είναι και αν το θέλετε, αυτό θα το δούμε σε πολύ λίγες ώρες από τώρα. BMW Z4 with the leather interior and the booming system. Σήμερα λίγο μετά τις 9 θα τα πούμε και με τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Σας κάνω lead-in, σας προειδιάζω. Ελπίζω να είναι σε χαλαρή κατάσταση, γιατί τις τελευταίες μέρες τον βλέπω έτσι λίγο με μια σχετική υπερένταση. Το έχει αυτός αυτό, δεν είναι το παρεξηγήσεις. Με την κουβέντα όμως που θέλουμε να του κάνουμε, τόσο για τον απόϊχο της ΔΕΘ, τα μέτρα, είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο με πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά αυτή την ώρα. Ακόμα και της αυτοδυναμίας, ας πούμε, αν θέλουμε να μιλήσουμε και για το τι βλέπει κάποιος μέσα στην κάλπη και τι προσδοκίες έχει το Μαξίμου και τι λέει ο κόσμος και πώς την πήρε τη ΔΕΘ και αν την κατάλαβε και αν νιώθει καλά με αυτά τα μέτρα που εξαγγέλθησαν και αν οι άλλοι του τάζουν κάτι καλύτερο. Και βεβαίως θα βάλουμε και ζητήματα που αφορούν στον χώρο της υγείας, οπότε αν θέλετε να στείλετε μηνύματα με τα ερωτήματά σας, καλοδεχούμενα τόσο στο kretaone.gr, εκεί από όπου μας βλέπετε και μας ακούτε ζωντανά, είτε από τα social media ή από τα δικά μας social, εμείς θα τα μεταφέρουμε στον Υπουργό λίγο μετά τις 9. Προς το παρόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το manicure και το pedicure γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
5: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα
6: είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
7: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Ωραίο, για να μπούμε στο δεύτερο ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα σε όλους εσάς που είστε κάπου εκεί έξω. Καλημέρα σε εσάς που κινείστε. Άλλοι στη δουλειά, άλλοι σε άλλους προορισμούς. Καλημέρα σας που μας ακούτε από το γραφείο, από το σπίτι. Σε μια μέρα που θέλει τον Πρωθυπουργό να ταξιδεύει για την Αίγυπτο, σε μια κρίσιμη συνάντηση, και αυτό θα πρέπει να το δούμε, διότι οι σχέσεις με την Αίγυπτο παίζουν πάντα μια καθοριστική σημασία σε πολλά και διαφορετικά πεδία. Το πρόγραμμά του έχει ανακοινωθεί από χθες, θα μεταβεί στο El Alamein. Και στις 12 τοπική ώρα Αιγύπτου ο Πρωθυπουργός έχει διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Ελ Σίσι. Μία και μισή άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, και δύο και μισή οι τρεις ηγέτες θα παραχωρήσουν από κοινού συνέντευξη τύπου στους δημοσιογράφους με πολλά ανοιχτά ζητήματα από την πλευρά της Αιγύπτου, ακόμα και αυτά που αφορούν στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Να υπενθυμίσω ότι έχει ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου να μεσολαβήσει στην κυβέρνηση της Λιβύης, την όποια κυβέρνηση της Λιβύης, γιατί η επίσημη κυβέρνηση δεν υπάρχει, να συνομιλήσει στην Λιβύη, προκειμένου να περιοριστούν οι ροές προς την Ελλάδα και βεβαίως προς την Κρήτη. Αλλά εδώ τα σημαντικά ζητήματα σήμερα στη συνάντηση προφανώς και θα είναι τα ενεργειακά, θα είναι το καλώδιο, θα είναι η σχέση με την Αίγυπτο, με την οποία η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επιμένει σε μια σταθερή προσέγγιση και σε ένα ανοιχτό διάλογο. Στα του οίκου μας τώρα, εσωτερικά, χθες και μετά την εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων στις 12 από το Οικονομικό Επιτελείο, αρχίζουν να γίνονται πολύ πιο ορατά τι είναι εκείνα τα οποία μας αφορούν, τι θα πάρουμε και αν θα πάρουμε και πότε θα το πάρουμε. Αυτά θα τα πούμε περίπου στις 9.30 σήμερα με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας των Φοροτεχνικών, τον κύριο Χριστοφοράκη, για να δούμε δηλαδή πόσο κοντά είναι στην τσέπη μας ή πόσο μακριά είναι. Από την άλλη, ένα από τα σοβαρά ζητήματα που αυτή την ώρα είναι ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης είναι οι εξελίξεις στην Γερμανία, είναι το όραμα του AfD, είναι η άνοδος της ακροδεξιάς, ένα 44% ψήφων που έλαβε στις εκλογές της Σαξονίας τους φέρνει μια ανάσα πριν από την ανάληψη της εξουσίας σε αυτό το γερμανικό κρατήδιο. 258 σελίδες στο μανιφέστο του ακροδεξιού αυτού κόμματος. Ανάμεσα στο πρόγραμμά του, ριζικές αλλαγές για την μεταναστευτική πολιτική με μαζικές απελάσεις, με περιορισμό υποστήριξης προς την Ουκρανία, με ενίσχυση των παραδοσιακών γερμανικών αξιών, όπως οι ίδιοι λένε, εντός των σχολικών κοινοτήτων, και με ξεχωριστές τάξεις για τα προσφυγόπουλα. Αυτά ανάμεσα στα άλλα. Πάμε όμως να πούμε μια καλημέρα στον Πρόεδρο του Χαμόγελου. Πάμε να ανοίξουμε μια συζήτηση που και φέτος φοβάμαι ότι δεν θα είναι εύκολο να τελειώσει, γιατί ο Κώστας Γιαννόπουλος τα λέει. Τα λέει εδώ και χρόνια, τα υπογραμμίζει, τα δείχνει, δεν χρειάζεται ούτε κυψέλες, ούτε αμπελόκηπους για να έρχεται κάθε φορά να επιβεβαιώνεται μέσα από τα λεγόμενά του. Η αλήθεια είναι όμως ότι περιπτώσεις σαν την Κυψέλη δεν μπορούν παρά να μην σε συγκλονίζουν και δεν μπορούν να μην έρχονται και να δείχνουν ότι μιλάμε για ένα σύστημα πολλές φορές διάτρητο, χωρίς δομές, χωρίς υποστήριξη, και δεν εννοώ τις δομές, εννοώ χωρίς έτσι χώρους, χωρίς προγράμματα, χωρίς ενέργειες που να δείχνουν ότι υπάρχει πρόνοια για παιδιά που γεννιούνται και αφήνονται κυριολεκτικά στην τύχη τους ή εκμεταλλεύονται ή κακοποιούνται. Αυτό που αποκάλυψε η Κυψέλη, άμα το δεις όσο ψύχρεμα και να μπορείς να το δεις, δεν μπορείς να το δεις, αλλά αν το δεις είναι μια φρικαλαιότητα. Τα είχε πει ο Κώστας Γιαννόπουλος. Κάθε φορά μετά από αυτές τις περιπτώσεις έρχεται και λέει: εμείς τα είχαμε υπογραμμίσει, είχαμε στείλει έγγραφα, είχαμε δώσει σήμα κινδύνου. Καλημέρα, Πρόεδρε.
1: Καλημέρα. Βέβαια, τώρα η Κυψέλη, πριν τα σεπόλια, πιο πριν η αρχαία, η Αχαΐα, Και την επόμενη φορά λέμε πάλι, και δυστυχώς ακούγεται φρίκι, αλλά αυτό είναι το επόμενο, παιδιά που ζουν κατά τύχη.
2: Πόσο αποτύχει θα συζητάμε για παιδιά?
1: Κοιτάξτε, όταν υπάρχουν θέματα τα οποία τα βλέπουμε αυτά στις αναφορές μας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε αναφορές οι οποίες δείχνουν ότι κάποια παιδιά είναι σε άμεσο κίνδυνο. Και άντε να γυρίσουν από τις διακοπές, και άντε να ξετεντωθούν και λοιπά, γιατί είναι λίγα τα άτομα και δεν προλαβαίνουν. Γιατί εγώ είπα προσωπικά, εκπροσωπώντας το χαμόγελο βέβαια, αλλά το παίρνω πάνω μου την ευθύνη, γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι επαγγελματίες μας είναι λίγο δύσκολο να μπουν σε αυτό τη διαδικασία. Mm-hmm. Είπα ότι κανένας δεν φταίει. Ο εισαγγελέας είναι μόνος του, χωρίς υποστηρικτικές υπηρεσίες. Όταν δίνει εντολή λοιπόν στην πρόνοια, η πρόνοια έχει έναν ή δύο κοινωνικού λειτουργού maximum, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν ούτε τη γραφειοκρατία να κάνουν. Να ρωτώσουν για να παρακολουθήσουν, όχι να δουν αν υπάρχει πρόβλημα. Όταν υπάρχει μια αναφορά που είναι αυτονόητο αυτό, και να ζητήσουν βοήθεια από την εισαγγελία προκειμένου να πάρει τα παιδιά από εκεί που κινδυνεύει, και να πάει έστω που μου λέει μια εισαγγελία, και όταν μου το είχε πει τότε μια φωτεινή εισαγγελία που λείπει από τη ζωή, παπαταξιάρχη, κύριε Γιαννόπουλε, σε αχούρι μπορούν να πάνε τα παιδιά και να είναι ασφαλή. Mm. Προτιμότερο το αχούρι από αυτές τις καταστάσεις που ζουν κάποια παιδιά. Και μετά κατάλαβα τι εννοούσε αυτή η γυναίκα, βλέποντας την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση όπου όλοι τρελαινόμαστε, και αυτοί που έπρεπε να έχουν τρελαθεί από αυτόματα, και λέμε τι έγινε, τα παιδιά τον Απρίλιο του 2020 ενημερώσαμε από αναφορά, γιατί λέτε εσείς δημοσιογράφοι, και το λέω συνέχεια αυτό, ο κόσμος να μιλάει. Ο κόσμος μιλάει. Και στην Κρήτη μιλάει και σε όλη την Ελλάδα μιλάει. Ποιος ακούει όμως? Γιατί τον Απρίλιο, αν είχαν κάνει μια κίνηση ότι τα τρία παιδιά κινδύνευαν, και πήρα φόρα τώρα.
2: Μια χαρά τα λέτε.
1: Τρία παιδιά κινδύνευαν. Mm-hmm. Σήμερα ούτε το κοριτσάκι το 15χρονο θα ήταν έγκυος. Αυτό το δεν το έλεγα εγώ, το λένε δυστυχώς και έχει βγει στη δημοσιότητα, και αυτά είναι πράγματα τα οποία βέβαια αναγκαστικά τα δεχόμαστε, γιατί για λόγους επικοινωνίας και την πραγματικότητας, ούτε ίσως ενδεχομένως και το μωράκι να μην είχε γεννηθεί από αυτή τη διαδικασία. Γεγονός είναι όμως ότι γνώριζα η εισαγγελία, και το χειρότερο που βγήκε με τα παιδιά που τα πήρε ο πατέρας από το νοσοκομείο, γιατί θεωρούν όχι μόνο ότι μπορούν να τα κακοποιούν, να τα βασανίζουν, αλλά ότι είναι κτήμα τους. Μπορούν να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορούν να τους συμπεριφερθούν όπως θέλουν. Σε ένα περιβάλλον που είχε αποδειχτεί, γιατί ξέρετε, καμιά φορά η εισαγγελία δεν γνωρίζει αν δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία να την ενημερώσει. Δεν γνώριζε λοιπόν ότι κακοποιούνται τα παιδιά, ενημερώσαμε. Δεν γνώριζε ότι υπάρχει ένα είδος πορνείας εκεί. Ενημερώσαμε ακόμη με δημοσίευμα που είχε κατηγορηθεί τότε, γιατί το 20 κάποιος φωτεινός συνεργάτης μας το έψαξε και βρήκε δημοσιεύματα για τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την γυναίκα που εκμεταλλευότανε. Άρα ένα περιβάλλον εχθρικό και επικίνδυνο. Και όταν πήγαν τα παιδιά στο νοσοκομείο, για μια ακόμη φορά το παρκάρισμα στο νοσοκομείο, το γνωστό, και στην Κρήτη με όλη αυτή την περιοδία που είχαμε κάνει, όλη αυτή την αγανάκτηση των νοσοκομείων, που είναι δικαιολογημένη, γιατί και εκείνοι έχουν δίκιο. Τα νοσοκομεία δεν είναι για παρκάρισμα παιδικών ψυχών. Είναι για να εξεταστούν.
2: Ναι, αλλά δεν έχουν που να πάνε. Πάμε τώρα λίγο να το δούμε. Ένα-ένα. Ναι. Από τη μια βγαίνετε εσείς και λέτε, ξέρω μία περίπτωση εδώ. Την πάτε στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας ή η εισαγγελέας έχει ελάχιστο προσωπικό, άρα δεν θα μπορεί...
1: Δεν έχει προσωπικό. Για γραμματέα.
2: Έχει μία γραμματέα.
1: Γιατί γίνεται θεός χωρίς να έχει δυνατότητες να αποφασίζεται που ένας άνθρωπος, όσο και γνώσεις να είναι, όσο και γνώσεις να έχει, δεν μπορεί να αποφασίζει για την τύχη κάποιων παιδιών. Πρέπει να έχει τον ψυχολόγο, τον ειδικό, όχι οποιονδήποτε ψυχολόγο, πρέπει να έχει τον κοινωνικό λειτουργό, πρέπει να έχει τη διεπιστημονική ομάδα, όπως τη λένε στη γλώσσα τους. Αυτή η διεπιστημονική ομάδα λείπει.
2: Δεν την έχει.
1: Ακριβώς.
2: Πόσο δύσκολο είναι να την έχει, βρε, πρόεδρε.
1: Πόσο δύσκολο.
2: Εδώ
1: πόσο δύσκολο.
2: Ο κάθε φορέας, η κάθε υπηρεσία έχει τον κλητήρα, τον παρατρεχάμενο, τη γραμματέα, τα στελέχη. Δηλαδή, υποστελέχωση σε άλλες υπηρεσίες, ανάλογη με αυτήν εδώ, δεν έχουμε ξαναδεί. Τη λέμε, την ξαναλέμε, την καυτηριάζουμε, την αναδεικνύουμε. Πόσο, γιατί κατά τη γνώμη σου, και θέλω να μου το πεις όπως το καταλαβαίνεις, αφού είναι τόσο ευαίσθητο και δύσκολο και επικίνδυνο ζήτημα, δεν στελεχώνονται επιτέλους αυτές οι υπηρεσίες? Πόσος κόσμος περιμένει στην πόρτα? Έχουμε και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, υπάρχουν παιδιά που περιμένουν να δουλέψουν, και έμπειρα στελέχη και ικανά στελέχη που επειδή δεν βρίσκουν δουλειά πάνε και κάνουν άλλα πράγματα.
1: Και να μην είναι έμπειρα, αποκτούν την εμπειρία με εκπαίδευση, όπως το χαμόγελο απασχολεί 400 άτομα προσωπικό που πληρώνεται κάθε μήνα, που πρέπει να έχουμε χρήματα να τα πληρώσουμε τους ανθρώπους, που είναι επιστημονική ομάδα, γιατί δεν μπορείς να λειτουργήσεις με ευχές. Να είναι τα παιδάκια καλά και εμείς καλύτερα και κάτι τέτοια, ξέρετε. Αυτά τα φιλανθρωπικά.
2: Ναι, ναι. Τσάι και συμπάθεια.
1: Λοιπόν, η φιλανθρωπία καλή είναι, αλλά σε άλλα επίπεδα. Και για μας δεν υπησχύει. Άρα λοιπόν, ένα μοντέλο που είναι χαμόγελο, που καλύπτει και δίνει δυνατότητες σε παιδιά να καλούν, και πλέον καλούν τα παιδιά, το 50% παραμένει, αυξήθηκε, να μας καλούν παιδιά. Όταν λοιπόν το καλοκαίρι, μόνο τους 3 μήνες, δεχτήκαμε 49.181 κλήσεις, διαχειριστήκαμε μάλλον, όχι δεχτήκαμε, γιατί η κλήση δεν είναι κλήση απλή. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, ένα αυτοκτονικό ιδεασμό, απόπειρα αυτοκτονίας, παιδί που βιάζεται, παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο, που μπαίνουν μόνο στο τηλέφωνο.
2: 49.000 λοιπόν, παιδιά, να το ξαναπούμε λίγο. 49.000 παιδιά είναι μια πόλη.
1: 1η-6 με 31-8.
2: Τρεις μήνες.
1: Εμείς πάθαμε συνήθως, όπως θυμόσαστε, τα στατιστικά τα βγάζουμε κάθε εξάμηνο.
2: Αυτό ισχύει. Τώρα για να το βγάλετε τρίμηνο, προφανώς και εσείς σοκαριστήκατε από τον
1: ερχό. Όχι, σοκαριστήκαμε και οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν διακοπές και όλα αυτά. Αλλά όμως από την άλλη μεριά έχουμε θέματα, όπως έχουμε θέματα και με τουρίστες που έχουν προβλήματα. Με τον τουρισμό που το χαμόγελο του παιδί βγάζει ασπροπρόσωπο την ελληνική πολιτεία, την Ελλάδα. Όταν διαχειρίζεται μαζί με τις πρεσβείες οποιαδήποτε κρίση υπάρχει, με τις ευρωπαϊκές γραμμές, τις διάφορες που έχουμε πει κατά καιρούς, άλλη φορά θα τα ξαναπούμε, και όταν υπάρχει ένα πρόβλημα η πρεσβεία μας παίρνει τηλέφωνο το προξενείο, ειδικότερα στην Κρήτη συνέχεια, εμείς παίρνουμε τηλέφωνο το προξενείο και κινητοποιούμε τις δυνάμεις αυτές. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα μεγαλύτερο φόρτο το καλοκαίρι. Αντί για να υπάρχει κάποια δυνατότητα περισσότερο κόσμου για να αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα στο δημόσιο, στη σύστημα, αυτοί που δηλώνουν ότι εμείς κλείσαμε λόγω καλοκαιριού. Τα προβλήματα των παιδιών όμως δεν πήγαν διακοπές τελικά.
2: Αυτά τα 49.000 παιδιά που άλλα κακοποιούνται, που άλλα βιάζονται, που άλλα γεννούν παιδιά ανήλικα, αυτά τα παιδιά, εγώ θα το ξαναρωτήσω να το καταλάβει και ο κόσμος, γιατί πάνε στα νοσοκομεία και δεν υπάρχει ένας χώρος για να τα φιλοξενήσει έστω και προσωρινά μέχρι να προωθηθούν σε ανάδοχη οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο?
1: Πού να προωθηθούν? Εδώ έγινε η καινούργια νομοθεσία, υποτίθεται να κάνει αποϊδρυματοποίηση, και διέλυσε, αποτελείωσε αυτή καθεαυτή τη δυνατότητα των παιδιών να επιβιώνουν, όχι να είναι καλά, όχι να έχουν φροντίδα από το σύστημα, αλλά να είναι πεταμένα στον κοιάδα. Γιατί μέχρι πρότινος ήταν 70 παιδιά που έχουμε τα νούμερα πιο έντονα, στο παιδόν, τώρα είναι 45 παιδιά, παρκαρισμένα. Γιατί απλούστατα έγινε μια νομοθεσία που λέει ότι οι χώροι προστασίας των ιδιωτικών φορέων, όχι των δημοσίων και των εκκλησιαστικών, πρέπει να έχουν 6 μπάνια, πρέπει να έχουν, μιλάμε για οικοδομικά, γιατί τα άλλα είμαστε μέσα, πρέπει να έχεις προσωπικό, πρέπει να σίγουρα, πρέπει να είσαι οργανωμένος, να ελέγχεσαι, να παρακολουθήσεις, αυτά είναι αυτονόητα και δεν τα συζητάω. Αλλά όμως, όταν κάνει μια νομοθεσία που βάζει ποινές ενός χρόνου, 100.000 πρόστιμο και καθαίρεση του Διοικητικού Συμβουλίου, για να σε βγάλει από τη μέση, εκεί και σταματάω εκεί, πού θα πάνε τα παιδιά? Και πώς θα βρουν λύσεις στα κρατικά ιδρύματα που μας ζητάνε, γιατί δεν έχουν τα αυτοκίνητα. Μας ζητάνε, ούτε ανθρώπους δηλαδή, μας ζητάνε να πάρουμε παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, να τα φέρουμε στην Κρήτη, στα ιδρύματα που έχετε εκεί, τα κρατικά ιδρύματα, και που άλλες φορές έχουν, άλλες φορές δεν έχουν, να καλύψουμε εμείς τα εισιτήρια τα αεροπορικά.
2: Μα τι λέτε τώρα, μα τι λέτε τώρα. Δηλαδή να πάρεις ένα παιδί κακοποιημένο, να του πληρώσεις εστέ εισιτήρια σαν φορέα, σαν χαμόγελο του παιδιού. Που, εντάξει, εμείς νιώθουμε ότι είστε πλέον ο απόλυτος βραχίωνας αυτού του συστήματος, του ανύπαρκτου.
1: Αυτό ενοχλεί από την άλλη μεριά. Καταλαβαίνετε.
2: Μα τι, άμα σε θένε να σε στηρίξουν. Άμα δεν σε θένε.
1: Το χειρότερο όμως, ας δούμε στα παιδιά. Το χειρότερο είναι ένα παιδί που φεύγει από το περιβάλλον του, γιατί λέγανε ότι θέλουν να κάνουμε κάποια πράγματα, προκειμένου τα παιδιά μην φεύγουν τελείως από το περιβάλλον τους. Μήπως υπάρχει δυνατότητα και υπάρχει δυνατότητα να αποκατασταθούν στην ίδια οικογένεια. 490. Έχουν φτάσει πάνω από 500 παιδιά, έχουν αυτή τη στιγμή αποκατασταθεί από το χαμόγελο του παιδιού μου τον Εισαγγελέα και έχουν γυρίσει στην οικογένεια που παρακολουθούνται προκειμένου να δουν αν πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Mm. Γιατί η οικογένεια είναι το α και το μ για το παιδάκι.
2: Αν μπορεί.
1: Ναι, αν μπορεί, όταν δεν κινδυνεύει. Όχι αν μπορεί. Το αν μπορεί πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε να μπορεί. Αν δεν έχει την οικονομική, υπάρχει οικονομική ανέχεια. Θυμίζω 19.000 παιδιά με τις οικογένειές τους στηρίζουμε λόγω πρόβλημα ευαλωτότητας. Και μιλάμε για ολοστική, όχι μια σακούλα τροφιματάκια, γιατί με τρόφιμα δεν ζει μια οικογένεια. Θέλει τα εκπαιδευτικά, θέλει τα ιατρικά, θέλει τα ψυχολογικά. Θέλει το να πάρει ένα τηλέφωνο κάποιον για να το βράδυ που έχει πρόβλημα το παιδί και δεν έχει που να το πάει στο νοσοκομείο. Θέλει. Αυτά τα θέλει λοιπόν. Μπορούμε να το κάνουμε και έχω προτείνει στην ΚΕΔΕ, μια που ασχολείστε με τα δημοτικά. Έχω προτείνει στην ΚΕΔΕ λοιπόν, έχουμε προτείνει στην ΚΕΔΕ, με βάλαν και κάποια στιγμή για να βοηθήσουμε την κατάσταση ο Δανιηλίδης, αυτή ένας φωτεινός άνθρωπος εκεί πέρα, αλλά δεν ακούνε μετά. Και παίρνοντας πρότυπα από άλλες χώρες, από δήμους δηλαδή, να γίνει ένα είδος βοήθεια στο σπίτι, όπως είναι για τους παππούδες και τις γιαγιάς, που είναι μια καλή προσπάθεια εφόσον λειτουργεί σωστά, και βοήθεια στο σπίτι για οικογένειες ευάλωτες. Να βοηθιέται η οικογένεια που είναι σε κρίση,
2: ναι.
1: Να υπάρχει όπως υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή τα σπίτια ημερήσιας φροντίδας του χαμόγελου για να καλύπτονται και να φροντίζονται τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες που βρίσκονται σε κρίση, ούτως ώστε να υπάρχει μια προσπάθεια να γαλινέψουμε την κατάσταση, να ηρεμήσουμε τα πράγματα. Και μας λέει η μαμά, η οποία τελικά αποκατέστησε τα παιδιά της, τα 9 παιδιά της, όταν μετά από 3 χρόνια στο σπίτι με τις φροντίδες, σας ευχαριστώ που τα παιδιά μου δεν ήταν στον δρόμο και τώρα πάω με την οικογένειά μου σε άλλη περιοχή της Ελλάδος προκειμένου να συνεχίσουμε τη ζωή μας, και το οφείλουμε σε εσάς γιατί καταφέραμε και συνεχίσαμε τη ζωή μας.
2: Έχει και τις καλές στιγμές, θέλω να πω.
1: Έχει πολλές καλές στιγμές.
2: Αυτά τα 45 παιδιά πόσα είναι τώρα, πού θα πάνε, κύριε Γιαννόπουλε?
1: Στα κρατικά ιδρύματα, λέει η νομοθεσία.
2: Τα
1: κρατικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν,
2: ναι.
1: Τα οποία είναι υποστελεχωμένα, τα οποία είναι από τη μια μεριά της Ελλάδας στην άλλη. Χτες πήγαμε ένα 8χρονο κοριτσάκι στην Πογογιανή. Η Πογογιανή είναι ένα ίδρυμα εκεί πέρα, το οποίο έχει μέσα, όμως να δεις τις φωτογραφίες κανένας, είναι από τα παλιά ιδρύματα που ήταν χιλιάδες, δεκάδες παιδιά που κάποτε είχαν σώσει. Μετά τον πόλεμο είχαν σώσει παιδιά τα ιδρύματα. Ήταν πολύ σημαντικά τα ιδρύματα την εποχή εκείνη για τη σωτηρία κάποιων παιδιών και κάποιων οικογενειών με την κακουχία, με την όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν. Τώρα δεν υπάρχει τέτοια νοοτροπία, δεν πρέπει να υπάρχει τέτοια νοοτροπία. Βλέπεις όμως και παρέμεινε μια αίθουσα των 2.000 καθεσμάτων με 20 παιδιά, 25. Φανταστείτε λοιπόν, δείτε αυτά τα μικρούλια τα παιδάκια μέσα σε ένα απέραντο χάος, χωρίς προσωπικό. Και με μια νοοτροπία, εκεί είναι η ιδρυματική νοοτροπία, δηλαδή από ιδρυματοποίηση μιλούσε, αλλά κάρτη από ιδρυματοποίηση. Τα σπίτια μας λοιπόν, και τα σπίτια κάποιων φορέων που κάνουν καλή δουλειά, δεν μιλάω για αυτούς που έχουν πρόβλημα, προς Θεού, πρέπει όλοι να ελεγχόμαστε και ελεγχόμαστε.
2: Αυτά είναι τα αυτονόητα τώρα.
1: Τα αυτονόητα με τα λέμε, 100.000 ελέγχους, και μας λένε, ξέρετε, το παιδί λέει παραπονέθηκε γιατί δεν το έρθουν τα φασολάκια. Αυτό βρήκε η κυρία Τάδε. Και τα φασολάκια δεν του αρέσουν, γιατί πρέπει την εβδομάδα εκείνη να φάει και άλλα φαγητά που ορίζει ο γιατρός και διαιτολόγος. Λοιπόν, το βλέπει αυτό, αλλά δεν βλέπει την ουσία και το πρόβλημα. πως σε μια οικογένεια τα παιδιά πεθαίνουν και καταστρέφεται η ψυχική τους ισορροπία. Δυστυχώς όμως, είδατε κανέναν να βγαίνει τους καθήλοι αρμόδιους?
2: Όχι, αυτά είναι πολύ τζι ζητήματα. Υπάρχει αυτό το αίσθημα, ας πούμε, των πρώτων ωρών, πω ότι είναι αυτό που συμβαίνει, αλλά στην ουσία και επί τον τύπο των ύλων κανείς δεν βάζει το δάχτυλό του. Και αυτό είναι το πολύ περίεργο και το πολύ στενάχωρο και το πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί τώρα, πρόεδρε, να το πούμε λίγο, η Κυψέλη θα έχει και άλλες Κυψέλες.
1: Αυτό το λέμε σαν δεδομένο ότι κάποια παιδιά ζουν κατά τύχη με τις αναφορές που έχουμε. Δηλαδή το ενός χρόνου που είχαμε, είναι 6 παιδιά που έχουν μια αναφορά που έχω στα χέρια μου τώρα που διαχειριζόμαστε.
2: Ναι.
1: Ενός χρόνου παιδάκι μόνο στο μπαλκόνι και που προσπάθησε να ανέβει στο μπαλκόνι, βρέθηκε έξω στον δρόμο μόνο του. Συναφέρω ένα περιστατικό τωρινό, τώρα, αυτή τη στιγμή.
2: Που συμβαίνει και σας παίρνει εσάς, ας πούμε, και σας λέει ο γείτονας απέναντι ότι βλέπω ένας...
1: Ακριβώς.
2: Ένα παιδί ενός λοιπόν, έτους μόνο του. Και εσείς μετά τι κάνετε?
1: Ενημερώνουμε την εισαγγελία.
2: Ναι.
1: Και υποτίθεται, το λέω το υποτίθεται γιατί δεν μας λέει κανένας τίποτα και δεν είναι υποχρεωμένοι, καταλάβατε. Δηλαδή σε εμάς, προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια και σαν δημοσιογράφος θα το καταλάβετε πολύ καλύτερα. Σε εμάς δεν μας λέει την έκβαση, δεν μας ενημερώνει από λόγους ενδιαφέροντος και στον μεγάλο δημοσιογράφο, όχι στον οποιοδήποτε δημοσιογράφο, θα πει με τον Ι και με το Σίγμα κάποιοι θα πούν τι ακριβώς συμβαίνει, το όνομά του, το παιδί αυτό που βιάστηκε, πώς λέγεται και όλα αυτά. Και μιλάμε για άλλες περιπτώσεις που προχτές είχα μια εξαφάνιση 15χρονης η οποία βρέθηκε σε άσχημη κατάσταση και ο μεγάλο δημοσιογράφος, με την έννοια όχι το μεγάλο δημοσιογράφος.
2: Ναι, ξέρω τι εννοείται.
1: Είχε στα χέρια
2: μεγάλο
1: του...
2: διασυνδεδεμένος, όχι μεγάλο στην αξία.
1: Αυτό είναι. Αυτό
2: ναι,
1: είναι.
2: Ναι.
1: Ξέρετε αυτή την κατάσταση.
2: Ναι, ο μεγάλος δημοσιογράφος λοιπόν ήξερε.
1: Ήξερε.
2: Αλλά το χαμόγελο
1: το όνομα...
2: που το κάνει όλο αυτό δεν έπρεπε να ξέρει.
1: Όχι, είναι προσωπικά. Είναι, λέει, δεν μπορούμε. Είναι στην ακροαματική στην διαδικασία του ελέγχου. Στη διαδικασία του ελέγχου μπορεί να το πεις εκεί, αλλά καρτ πάλι εκεί, αλλά δεν ενημερώνεις, γιατί μας ξαναστέλνουν αναφορές και έτσι καταλαβαίνω ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή μία, δύο, τρεις, τέσσερις υπενθυμίζω την αχαία με το παιδάκι στο ψυγείο, υπενθυμίζω τα σεπόλια με το παιδί στη βαλίτσα, που είχαν τέσσερις και πέντε αναφορές και δεν ξέρανε ότι το παιδί έχει εξαφανιστεί και λείπει, λέγοντας ότι έχει πάει σε άλλη χώρα.
2: Γιατί δεν μπαίνουν καν στον κόπο, ας πούμε, να στείλουν ένα δελτίο αναφοράς και να σας πούνε αντιμετωπίζουμε την υπόθεση, επιλαμβανόμαστε τις υπόθεσεις ή δεν κάνουμε τίποτα.
1: Για να μην τους στέλνουμε συνέχεια αναφορές και τους κουράζουμε, αυτή την έννοια. Απ' την άλλη μεριά όμως, από ό,τι φαίνεται, γινόμαστε ενοχλητικοί. Γιατί ο κόσμος μας εμπιστεύεται, ο κόσμος μας έχει σαν κέντρο αναφοράς, μας παίρνει τηλέφωνο να μας πει κάτι που συμβαίνει τώρα. Έχουμε ένα αυτοκίνητο, λέει ένας πατέρας, μοιάζει για πατέρας, ο οποίος ξυλεφορτώνει το παιδί του των 3-4 χρονών, το έχει σκοτώσει το ξύλο, αυτός είναι ο αριθμός του, παρακαλώ κάντε κάτι. Τι να κάνουμε, στέλνουμε τον αριθμό του αυτοκίνητου και την περιγραφή που μας έκανε ο καλός αυτός πολίτης, το στέλνουμε στον εισαγγελέα. Γίνεται τίποτα, δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε.
2: Απίστευτο είναι αυτό. Αυτό είναι ανεκδίγητο. Δηλαδή πραγματικά. Πραγματικά.
1: Είναι αληθινό και ξέρετε. Κάθε φορά όλοι, ειδικότερα τα μέσα ενημέρωσης, όχι τα μέσα ενημέρωσης όπως εσείς που έχετε την τάση να στηρίζετε την πρόληψη, να μιλάτε για τα θέματα τα οποία αφορούν γενικότερα την οικογένεια, τέλος πάντων κάποιες και κατά καιρούς μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν έχουν κάποιο λόγο όπως Κυψέλη για να προλάβουμε το κακό.
2: Ναι, όχι μόνο όταν πουλάει το κακό.
1: Ναι, γίνεται λοιπόν για πρώτη φορά στην ζωή μου την χαμογελιακή, βρέθηκα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, γιατί δεν αφήνω να πηγαίνουν οι επαγγελματίες, γιατί είναι δίκοπο μαχαίρι με τις ερωτήσεις που κάνουν, να μην εκτωθούν δηλαδή επαγγελματικά οι άνθρωποι.
2: Mm-hmm.
1: Και τελικά δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων, δεν υπάρχει εκπομπή που να μην έχουμε καλεστεί. Κάποιοι που δεν καταδεχόντουσαν καν να μιλήσουν στο παρελθόν. Θέλω να πω λοιπόν τώρα, επειδή υπάρχει την ευκαιρία λοιπόν, μέσα σε παρένθεση την ευκαιρία, που ένα παιδί πέθανε και κάποια άλλα καταστράφηκαν, να μιλήσουμε και λίγο για την πρόληψη. Πείτε ένα τηλέφωνο, εντάξει, έξω από την πόρτα. Είναι η κοινωνία όμως, είναι τι πουλάει, γιατί ο κόσμος είναι αποδέκτης. Και τελικά δεν είναι αυτό όμως, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη να ενδυναμώνεται, να ενημερώνεται και να κάνει πράγματα.
2: Μάλιστα. Πρόεδρε, μέχρι την επόμενη φορά, το χαμόγελο είναι εκεί. Ευτυχώς είναι εκεί. Τώρα πότε θα είναι και οι υπόλοιποι και πότε επιτέλους αυτό εδώ το κράτος θα μπορούμε να πούμε ότι η ζωή ενός παιδιού που είναι πολύτιμη, ανεκτίμητη και σπουδαία προστατεύεται και δεν εκτίθεται σε κινδύνους. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη. Το μόνο που με παρηγορεί είναι ότι ακόμα στέκεσαι στα πόδια σας. Θερμά ευχαριστώ.
1: Ακόμα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι αυτονόητο όμως.
2: Ακόμα.
1: Δεν είναι αυτονόητο.
2: Θα βάλω και το ακόμα. Καλημέρα
1: σας,
2: κύριε Γερμανούλη.
1: Σας περιμένουμε, καλημέρα. Σας περιμένουμε γιατί η ζωή συνεχίζεται και τα παιδιά πρέπει να είναι χαρούμενα στις γιορτές που θα γίνουν σε Ρέθυμνο, Χανιά και θα περάσουν καλά τα παιδιά και οι οικογένειες.
2: Και να θυμόμαστε ότι στο σχολείο την Παρασκευή πρέπει να γυρίσουν όλα τα παιδιά, οπότε ο καθένας όπως μπορεί να βοηθήσει, να βοηθήσει. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλά, καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Δελτίο ειδήσεων, το πρώτο για την ημέρα. Στην επόμενη μία ώρα επιστρέφουμε μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
3: Κρέτα Ουάν, 102,3. Η ώρα είναι 9.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Σήμερα το μεσημέρι πραγματοποιείται στο Υπουργείο Μετανάστευσης η κρίσιμη συνάντηση για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους με τη συμμετοχή του Υπουργού Θάνου Πλεύρη, του Δημάρχου Ηρακλείου και εκπροσώπων των κατοίκων. Στο μεταξύ στο Κρέτα Ουάν 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Σιωτάκης δηλώνοντας πως πάμε στο Υπουργείο αποφασισμένοι και δεν κάνουμε πίσω να γίνει άλλος σχεδιασμός για τη δομή. Νέο κύμα αφίξεων μεταναστών σε Κρήτη και Γάβδο. 4 περιστατικά μέσα σε λίγες ώρες εντοπίστηκαν 158 άτομα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Κρήτη, σε επιφυλακή οι αρχές. Νέα νυχτερινή ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με 2 νεκρούς και 7 τραυματίες στο Κίεβο και ζημιές στο Σαράτοφ. Στην Κρήτη σήμερα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βορειάνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα Ουάν 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Κρέτα Ουάν 102,3.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
7: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία. Η σωστή Αγγλία. Η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
8: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς.
11: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Ουχ, φτάσαμε!
11: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Αυτή την ευκαιρία ψάχνουμε όλοι, λίγο ή πολύ. Ο παράδεισος είναι αυτός, δεν είναι και λίγο πράγμα. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, θα διανύσουμε μάλλον πολλά χιλιόμετρα κόλασης και κάποιες στιγμές παραδεισένιες. Αλλά ας τα πούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. 10 λεπτά είναι μετά τις 9. Κρετώνουν 102,3. Αντιγόνη Δρέκη στο μικρόφωνο. Αντώνης Σαπίνος, Μάνος Ουρουνάκη και στις θέσεις τους. Και εσείς από όπου και αν είστε, με τις καλημέρες σας, και σήμερα είστε εδώ, 3η 8 Σεπτεμβρίου. Και ανάμεσα στα άλλα, και ενώ η επικαιρότητα τρέχει, κοιτώντας αυτή την ώρα ποια είναι τα ζητήματα που περισσότερο μας απασχολούν, λέτε τι έγινε χθες με το καλώδιο και το blackout που είχαμε στην Κρήτη. 30 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε ασανσέρ. Αυτός είναι ο αριθμός που μας έδωσε η πυροσβεστική, εν πάση περιπτώσει. Ένα γενικευμένο blackout το οποίο μας ανησύχησε. Γρήγορα μπήκαν σε λειτουργία οι μονάδες, οι εφεδρικές, και ευτυχώς τα πράγματα επαναλειτουργήσαν. Για να μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη έχει μπει σε ένα διαφορετικό ρυθμό, σε μια άλλη εποχή, διασυνδεδεμένη πλέον ενεργειακά με καλώδιο και με συνεχόμενη ροή τροφοδοσίας, όσο αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια, και το κλείνουμε αυτό. Τώρα, το τι έγινε, επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο η πληροφορία ότι υπήρξε ένα πρόβλημα σε έναν από τους σταθμούς της τροφοδοσίας της ενέργειας. Γρήγορα μπήκαν, λέει, σε λειτουργία οι εφεδρικές μονάδες και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Και επειδή τα πράγματα συμβαίνουν την ώρα που τα συζητάμε, με τον Άδωνη Γεωργιάδη θα πάμε σε πολύ λίγο από τώρα, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος θα είναι μαζί μας για να μιλήσουμε και να δούμε τόσο την συζήτηση που κινείται γύρω αυτά τα 24 ώρα από τον απόϊχο της ΔΕΘ, όσο βεβαίως και από τις μηχανές, οι οποίες όχι απλά ζεσταίνονται, έχουν πάρει φωτιά μέχρι τις εκλογές, όταν αυτές γίνουν την άνοιξη. Εκεί υπάρχουν ζητήματα που πάντα μαζί του έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συζητάμε, και βεβαίως να δούμε λίγο και την εικόνα η οποία επικρατεί στο χώρο της υγείας και εδώ στην Κρήτη. Με ανοιχτά θέματα για να συζητήσουμε επίκειται και μια επίσκεψη όσον ούπο εδώ στο νησί. Θα δούμε πότε αυτή προγραμματίζεται. Θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Να πούμε καλημέρα από την Κρήτη και από το Κρέτα One 102,3 στον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Υπουργέ. Λίγα 24 ώρα μετά και από την 90η ΔΕΘ, με ανακοινώσεις, με συζητήσεις, σας βλέπω ότι είστε στην πρώτη γραμμή, στη γραμμή του πολέμου, συζητώντας καταρχήν για τον απόϊχο των παροχών και των εξαγγελιών από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Εσείς τι εισπράτετε καταρχήν, γιατί τις εξαγγελίες είναι δεδομένα, είναι κοστολογημένες παροχές, είστε ικανοποιημένος από αυτό το οποίο ακούσατε, και τι είναι αυτό το οποίο εισπράτετε, γιατί ζείτε μες στον κόσμο τα πρώτα αυτά 24 ώρα?
1: Το πρώτο που πρέπει να πολεμήσουμε είναι

0: θυμίσω ότι την περασμένη φορά που στην κοινωνία μας επικράτησε αυτή η νοοτροπία, η Ελλάδα χρεοκόπησε. Γιατί τα κόμματα μπήκαν σε μια πλειοδοσία παροχών. Το κράτος έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Δεν έχει άπειρες. Άρα το να πιέζουμε το κράτος να δώσει παραπάνω από όσα έχει είναι πολύ κακή ιδέα.
1: Δεν έχει ή δεν μπορεί να δώσει, κύριε Υπουργέ, γιατί υπάρχουν και όρια.
0: Το κράτος μπορεί να δώσει όσα επιτρέπουν τα δημοσιονομικά του περιθώρια. Mm-hmm. Ούτε ένα ευρώ παραπάνω.
1: Mm-hmm. Επομένως, έδωσε ό,τι μπορούσε.
0: Σωστά.
1: Ένα κράτος που δίνει ό,τι μπορεί, απέναντι όμως σε μια καλλιέργεια ενός κλίματος που κάποιοι δίνουν ό,τι τους νομίζει, είναι μια κατάσταση η οποία την έχετε μπροστά σας αυτή την ώρα. Πώς θα την υπερνικήσετε? Θέλω δηλαδή να πω ότι είπατε, κάνατε την ιστορική αναδρομή, ότι σε ανάλογου τύπου διλήμματα και καταστάσεις η Ελλάδα έφτασε στη χρεοκοπία, όταν δηλαδή ο Έλληνας ένιωσε
0: δεν
1: πολύ πιο ελκυστικά.
0: Δεν μπορεί να ζητάμε από το κράτος τα πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι. Άρα έγινε ό,τι
0: δεν
1: ήταν
0: είναι
1: δυνατό, θέλετε να πείτε, κύριε Γεωργιά.
0: Εγώ θεωρώ φοβερά, θεωρώ καταπληκτικό γεγονός ότι σε μια Ευρώπη που βυθίζεται στην ύφεση και στην πολιτική αστάθεια και που όλες οι χώρες κάνουν περικοπές, ότι η Ελλάδα καταφέρνει ακόμα να δίνει. Αυτό είναι στην Ευρώπη που ζούμε σήμερα πρωτοφανές. Σε όλες τις χώρες περικόπτουν. Η Ελλάδα δίνει. Είναι πρωτοφανές, είναι μεγάλη εθνική μας επιτυχία.
1: Mm-hmm. Άρα για να το κλείσουμε αυτό, πάμε με δεδομένα. Είδαμε και τον Πρωθυπουργό, ό,τι έλεγε το έδινε με παραδείγματα, το έδινε σε μάκρος χρόνου, υπήρχαν αριθμοί. Πώς θα κινηθείτε, και επειδή είστε και στέλεχος της πρώτης γραμμής, απέναντι στις άλλες παρατάξεις? Είδαμε τον κύριο Τσίπρα, ανέβηκε πριν από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, θα επιστρέψει κιόλας.
0: Είπε πράγματα που όλοι καταλάβαμε μετά από δύο μέρες, δεν έβγαινε τίποτα από όσα είπε. Λέμε, συγχωρείτε τώρα, το ότι η πολλαπλασία δεν είναι ένα φόρο που έβγαινε 400 εκατομμύρια των υπολογίζων 100, ή ότι λέγανε θα εισβάλλουν στη ρίδα, είναι τόσο σοβαρά πράγματα για να συζητήσουμε?
1: Ναι, προφανώς δεν είναι σοβαρά πράγματα για να συζητήσουμε, αλλά φαίνεται ότι στον ελληνικό λαό όλο αυτό το πεδίο είναι ελκυστικό. Δηλαδή η ιστορία το έχει δείξει.
0: Πάντα θέλγονται ορισμένοι από το λαϊκισμό. Δεν υπάρχει αμφιβολία, έτσι είναι, έχετε δίκιο. Εμείς καθήκον μας είναι να μένουμε.
1: Πιστή
0: λογική.
1: Ναι, στη λογική. Ωραία, το κρατάω. Σας είδα και χθες σε διάφορες συνεντεύξεις που δώσατε. Υπήρξε και η τοποθέτηση που εγώ να σας πω μου άρεσε, που είπατε ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του ελληνικού λαού, αυτή η μύρλα, όπως την είπατε χαρακτηριστικά, ναι, κύριε Υπουργέ, να υπάρχει έτσι αυτό το και παραπάνω και κάτι άλλο. Επειδή είπατε για την Ευρώπη και επειδή έχουμε μπροστά μας και όλα όσα συμβαίνουν στην Γερμανία και επειδή βλέπετε ότι υπάρχει και μία τάση, και εσείς το ξέρετε καλύτερα, η οποία είναι ένας χώρος πια που σε αρκετό κόσμο, ενώ πριν από λίγες δεκαετίες ήταν αδιανόητο να είναι ελκυστικός, πλέον είναι ιδιαιτέρως ελκυστικός. Στη δική μας τη χώρα φαίνονται να υπάρχουν...
0: Ναι? Πριν πούμε τα ιδεολογικά, να πούμε το πρακτικό θέμα.
1: Ναι.
0: Το έτος 2027 προϊονίζεται να είναι το πιο ενδιαφέρον, άρα και επικίνδυνο έτος από ιδρύσεως ευρωπαϊκών οικονομικών κοινοτήτων. Mm-hmm. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Οι ευρωπαϊκές οικονομικές κοινότητες, δηλαδή η ΕΟΚ και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν μία ατμομηχανή. Η ατμομηχανή ήταν ο άξονας Γερμανίας-Γαλλίας. Αυτές οι δύο χώρες με την ανάπτυξή τους τραβούσαν την Ευρώπη μπροστά και ήταν οι ηγέτιδες χώρες της Ευρώπης. Για πρώτη φορά από την ίδρυση αυτού του οργανισμού το 27 είναι πολύ πιθανό ενδεχόμενο και οι δύο αυτές χώρες να έχουν κυβερνήσεις αντιευρωπαϊκές, οι οποίες στην πραγματικότητα θα ήθελαν ακόμα και να αποχωρήσουν οι χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρομαι στην κυρία Λεπέν στη Γαλλία και στο AfD στη Γερμανία. Το AfD όπως φαίνεται έχει διακηρυγμένο στόχο του την έξοδο από το ευρώ, το ίδιο και η Λεπέν. Άρα, αυτό δεν λέω ότι θα συμβεί, γιατί θα ήταν συγκλονιστικό γεγονός. Mm-hmm. Λέω όμως ότι οι αγορές θα το μετρήσουν ως ένα στοιχείο ρίσκου, Άρα θα αυξηθεί πολύ η αστάθεια στις αγορές.

0: 27, αυτό θα αυξήσει την ύφεση στην Ευρώπη, την πίεση κυρίως στη Γαλλία που έχει πολύ μεγάλο έλλειμμα και θα φέρει όλη την ευρωπαϊκή οικονομία σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας. Σε αυτήν την περίοδο της μεγάλης αβεβαιότητας δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε χειρότερη επιλογή από το να έχουμε πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα. Θα ήταν η χειρότερη επιλογή που μπορούμε να κάνουμε.
1: Ξεκάθαρο. Το κρατάω. Παρόλο που φαίνεται αυτή την ώρα, θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις τις επόμενες εβδομάδες, ότι υπάρχει ένας χώρος και ένας κόσμος σε ένα ποσοστό ιδιαιτέρως μεγάλο που αυτή την ώρα είτε δεν πείθεται, είτε δεν έχει αποφασίσει, είτε δεν έχει καταλάβει τα καμπανάκια κινδύνου.
0: Σαν αυτό που ακόμα πριν αρκετούς μήνες από τις εκλογές. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Ο κόσμος συνήθως αποφασίζει την τελευταία στιγμή. Εμείς οφείλουμε να πούμε στον κόσμο όλα τα δεδομένα. Στο τέλος ο κόσμος θα αποφασίσει. Εγώ σας λέω ένα πραγματικό δεδομένο. Η Ευρώπη οδεύει σε περίοδο μεγάλης πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αναταραχής. Καλό είναι να μην ακολουθήσει και η Ελλάδα.
1: Mm-hmm. Το κρατάω, κύριε Γεωργιάδη. Ερώτημα πίσω στο εσωτερικό της χώρας. Γιατί ξέρετε, στους δημοσιογράφους αρέσει να ρωτάνε με ποιον θέλετε να παίξετε απέναντι αντίπαλο. Έχετε διαλέξει τον αντίπαλο τελικά. Ποιος θα είναι, φαίνεται να...
0: Δεν διαλέγουμε εμείς αντίπαλο.
1: Λέω τώρα, αν διαλέγατε.
0: Δεν διαλέγουμε αντίπαλο και δεν μπορούμε και να διαλέξουμε. Αυτές αποφάσεις του ελληνικού λαού.
1: Φαίνεται αυτή την ώρα πάντως έτσι σε επίπεδο ποσοστών να προκρίνεται η παράταξη του κυρίου Τσίπρα. Εκεί υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης.
0: Είναι δύσκολο ο κύριος Ανδρουλάκης να κερδίσει τον κύριο Τσίπρα? Όχι, όχι, δεν υπάρχει κανένα. Με τον κύριο Τσίπρα, όχι, είπαμε.
1: Ναι. Εκεί λοιπόν το αποκλείεται. Λέτε κιόλας και το άκουσα να έρχεται από το βάθος ότι θεωρείτε ότι δεν θα καταφέρει το ΠΑΣΟΚ να ανακάμψει σε επίπεδο ποσοστών και να ξεπεράσει.
0: Θεωρώ ότι στην Ελλάδα ψηφίζουν οι πολίτες κυρίως πρόσωπα και η σύγκριση Ανδρουλάκη-Τσίπρα είναι τεροβαρής υπέρ του Τσίπρα. Είναι δύσκολο Ανδρουλάκης να κερδίσει τον Τσίπρα για επικοινωνιακούς λόγους. Δεν παίρνει τώρα στην ουσία των θέσεων και της πολιτικής του.
1: Αν υπήρχε ένας άλλος αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ, θα μπορούσε να τα καταφέρει καλύτερα.
0: Ένας λαμπερός και συμπαθής και φρέσκος, ενώ ο άλλος βγαίνει γκρίζος. Αυτό είναι το πρόβλημά του.
1: Ναι. Άρα με έναν άλλο αρχηγό το ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως να τα πήγαινε καλύτερα σε μια δεδομένη τέτοια χρονική στιγμή.
0: Πιστεύω ότι το κρίσιμο ήταν οι εσωκομματικές εκλογές. Και αν κέρδιζε ο Γερουλάνος, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Το κρατάω αυτό που λέτε. Με τον κύριο Σαμαρά, τι θα γίνει τώρα? Γιατί εμείς διαβάζουμε ότι έχει επιλέξει να προχωρήσει στην ίδρυση ενός κόμματος. Είδαμε και την Κυριακή.
0: Όταν με το καλό ή με το κακό το ανακοινώσει, θα το πω. Τι να πω, μπορεί να σχολιάσει ακόμα που δεν έχει ακόμα ιδρυθεί.
1: Φαίνεται ότι οδεύει προς την ίδρυση πάντως και υπήρξε και μία απάντηση.
0: Έτσι φαίνεται, δηλαδή. Έτσι φαίνεται, αλλά ξέρετε, μέχρι να γίνει ένα κόμμα. Ας τα αφήσουμε τον άνθρωπο να το ανακοινώσει και εδώ είμαστε.
1: Δέχεται να υπάρξει και μία γέφυρα επικοινωνίας, να ρωτήσω εγώ?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα πια. Δεν νομίζω. Από αυτά που ακούω και βλέπω δεν το πολύ. Δεν το θέλω. Ναι. Δυστυχώς. Αλλά να σου δώσει, επαναλαμβάνω, όλοι μεγάλα παιδιά είμαστε και δεν τις αποφάσεις.
1: Κάνει ζημιά ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρξε και πρώην πρωθυπουργός όταν μιλάει για την παράταξη του Μητσοτάκη και όχι την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας?
0: Εντάξει, ευχάριστα δεν είναι. Αλλά θεωρώ ότι επειδή η κριτική του αυτή το βίντεο προθέσει ήταν πάρα πολύ υπερβολική, νομίζω ότι τελικά δεν θα κάνει. Γιατί είναι άλλο πράγμα να πει: έχει κάνει λάθο να τσάξει εδώ και εκεί, και άλλο να τα απαξιώνει όλα. Δεν νομίζω ότι κάποιο που έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 19 και το 23 τα απαξιώνει όλα. Μπορεί να διαφωνεί με ένα-δύο, δεν μπορεί να πει ότι όλα είναι χάλια. Τότε δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα εσείς συντάσσεστε και με την άποψη που ακούστηκε χθες από την πλευρά της κυρίας Μπακογιάννη ότι αν συνεχίσει με ένα τέτοιο τέμπο ο κύριος Σαμαράς, στο τέλος θα κάνει πολύ πιο ελκυστική τη Νέα Δημοκρατία?
0: Με την κυρία Μπακογιάννη είπαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα σε δύο διαφορετικά κανάλια την ίδια στιγμή. Δεν αντέγραψε κανέναν, τα είπαμε τα ίδια, είχαμε την ίδια εκτίμηση.
1: Ναι. Ότι με μια τέτοια, ας πούμε, ένα τέτοιο ρυθμό χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα αντί για να εμπεδώνεται ότι είναι μια διαφορετική λύση.
0: Παραβάνω, το πιο ευχάριστο θα ήταν να μην κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Εγώ έχω γνωστή στον κύριο Σαμαρά, τον αγαπώ, ήταν καλό πρωθυπουργό, κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ, έχω πολλά καλά να πω για αυτόν. Πιστεύω ότι σκεφτόμενο την ιστοροφημία του δεν θα έπρεπε να κάνει κόμμα. Τώρα τι να σα πω, μα είναι υλικά άνθρωπο, είναι πιο ευρωπαϊκό μέσα στην πολιτική, αποφασίζει τον εαυτό του, θα αποφασίσω εγώ για αυτόν.
1: Άλιστα. Πάμε λίγο να προλάβουμε να δούμε και το χώρο της υγείας, κύριε Γεωργιάδη. Είναι το πεδίο σας, με πολλά προγράμματα, με προληπτικά προγράμματα, με ανακαινήσεις. Σας είδαμε και στη Θεσσαλονίκη, όπου εγκαινιάσατε ένα νέο πλέον νοσοκομείο με την έννοια των υποδομών και των νεότερων.
0: Κάναμε το κέντρο νοσοθεραπείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Mm-hmm. Είναι από τα μεγαλύτερα που κάνει αυτή τη θητεία στο ΕΣΥ. Είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Δάκρυσα όταν μία ασθενής εκεί πήρε τον λόγο και μίλησε γι' αυτό και το που φτιάξαμε. Και το εγκαινίασα με την υπουργό, ήταν μεγάλη τιμή. Αλλά εγκαινίασα και πάρα πολλά πράγματα, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, χαμός έγινε.
1: Και το ανάλογο συμβαίνει και εδώ στην Κρήτη.
0: Θα έρθω και στην Κρήτη μέσα Οκτώβριο. Είμαι στην Κρήτη γιατί έχω να κάνω πάρα πολλά εγκαίνια στην Κρήτη. Έχουμε ανακαινήσει εδώ τα πάντα.
1: Λοιπόν, εδώ να σταθούμε όμως λίγο, γιατί μας ενδιαφέρει τοπικά, γιατί είναι μια επίσκεψη που την ακούμε τώρα από εσάς ότι έχει μπει στην ατζέντα. Άρα
0: ναι,
1: βγαίνει και ως είδηση ότι έρχεστε στην Κρήτη μέσα Οκτωβρίου με σκοπό να εγκαινιάσετε.
0: Θέλω να κάνω εγκαινιάσω και να δω τα προβλήματα, όπως κάνω πάντα.
1: Mm-hmm. Εδώ τι σας μεταφέρουν, τι εικόνα υπάρχει? Να πούμε βεβαίως ότι ανακαινίζεται με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, τόσο τα εξωτερικά ιατρία, δημιουργείται ένας ξεχωριστός όροφος μιας ογκολογικής κλινικής.
0: Τώρα, είναι πολλά. Τώρα το μεγάλο μας στοίχημα, έχουμε κάνει πάρα πολλά, τα δείξω ένα-ένα και πολύ αναλυτικά, αλλά τώρα το μεγάλο μας στοίχημα για το μέλλον είναι η ανακαίνιση του Βενιζέλου. Το οποίο έχει μείνει λίγο πίσω. Πρέπει να το προχωρήσουμε.
1: Ερώτηση τώρα εδώ, γιατί καίει. Στο παρελθόν είχαν πολλά υποθεί και για ένα νέο οδικό χάρτη νοσοκομείων και για καταργήσεις νοσοκομείων και για τη χρήση
0: μιας. Δεν έχω καμία διάθεση να καταργήσω κανένα νοσοκομείο.
1: Ούτε στην Ανατολική Κρήτη, κύριε Υπουργέ.
0: Δεν υπάρχει στην ατζέντα μου σενάριο κατάργηση κάποιου νοσοκομείου.
1: Άρα μένουμε στην λειτουργία όλων των νοσοκομείων στην Κρήτη και του Βενιζελίου, για το οποίο επίσης κάποια στιγμή είχαν ακουστεί διάφορες
0: υποθέσεις. Το Βενιζέλιο όχι απλώς, πρέπει να το ανακαινήσουμε, πρέπει να περάσει τη νέα του εποχή, να αναβαθμιστεί.
1: Να αναβαθμιστεί. Είναι σημαντικό. Γιατί ξέρετε, εσείς μπορείτε να το πείτε μόνο. Εμείς προσπαθούμε τόσο καιρό μέσα από το ρεπορτάζ να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο χάρτη της υγείας της Κρήτης, που σηκώνει ένα τεράστιο βάρος όχι μόνο για την περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και για την Νότια Ελλάδα, με πάρα πολλά περιστατικά που φτάνουν εδώ.
0: Δεν αντιλέγω καθόλου. Καλά, το Παγνία είναι πάρα πολύ καλό νοσοκομείο. Είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία στην Ελλάδα, έτσι. Αλλά σας επαναλαμβάνω, αφού ολοκληρώσαμε τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας, έχουμε να κάνουμε την ένταξη και των τελευταίων κέντρων υγείας που δεν είχαν μπει στο ταμείο, που είναι επίσης ένα μεγάλο έργο. Αν θυμάμαι καλά, το σύνολο των κέντρων υγείας που είχαμε ανακαινήσει στην Κρήτη μας φτάνει περίπου στα 23 εκατομμύρια σαν έργο. Θα το εντάξουμε όλο στο πρόγραμμα των συνεπενδύσεων του Υπουργείου Υγείας και έχουμε να κάνουμε και την πλήρη ανακατασκευή του Βενιζελίου νοσοκομείου, το οποίο πρέπει να κάνει το επόμενο το βήμα.
1: Άρα, Βενιζέλιο από την αρχή. Πλήρη ανακατασκευή, λέτε, κύριε Γεωργιάδη.
0: Ναι, θέλει δουλειά το Βενιζέλιο, ναι.
1: Θέλει δουλειά. Υπάρχει βεβαίως μία πτέρυγα η οποία έχει ανακαινιστεί, αλλά ωστόσο μιλάμε για ένα παλιό νοσοκομείο που σηκώνει όμως ένα ιδιαίτερο βάρος. Εγώ θα σας πω
0: δεν
1: ότι είναι
0: πρόκειται
1: και ένα...
0: να ξεχάσω, δεν πρόκειται να ξεχάσω το Βενιζέλιο.
1: Δεν πρόκειται...
0: Όμως όλα γίνονται με ένα αριθμό.
1: Το σημαντικό είναι αυτό που λέτε. Ότι είναι μέσα στην ατζέντα και είναι μέσα στο χάρτη, επίκειται η επίσκεψη. Στην πρώτη γραμμή οι ανάγκες του Βενιζελίου και της ανακατασκευής του, της πλήρης όπως λέτε. Χωρίς ταμείο ανάκαμψης, ποια είναι η επόμενη μέρα και πώς υπάρχει αυτή η αγωνία από τον κόσμο?
0: Έχουμε εργαλεία, δεν είναι μόνο ταμείο ανάκαμψης, έχουμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία προς Θεού.
1: Ωραία. Ερώτημα που αφορά και τα προληπτικά προγράμματα. Τι γίνεται, ποια είναι η επόμενη μέρα και πώς το Υπουργείο Υγείας τη σχεδιάζει?
0: Έχουμε χρηματοδότηση από τον κρατικό προπολογισμό και συνεχίζει το προγραμμάτο οικονομικά.
1: Επομένως, να μην ανησυχεί και ο κόσμος.
0: Όχι, σε λίγο θα αρχίσουν πάλι αποστολές των SMS.
1: Α, μέσα στο μήνα δηλαδή.
0: Ναι, μέσα στο μήνα.
1: Μέσα στο μήνα. Άρα δεν αφήνεται κάτι, δεν εγκαταλείπεται κάτι και το λέω...
0: Όχι, το προλαμβάνω είναι η πιο μεγάλη μας μεταρρύθμιση και τεράστια επιτυχία και είναι κάτι που πρέπει να μείνει στο καθήκη στον ελληνικό λαό.
1: Κύριε Υπουργέ, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Έχουμε μόνο 2 λεπτά μέχρι να ολοκληρώσουμε αυτή την συζήτηση. Επιμένω στο χάρτη της λειτουργίας των νοσοκομείων, της δημόσιας υγείας, με αρκετά αιτήματα που ζητούν προσλήψεις, που ζητούν ενίσχυση του προσωπικού. Αυτό και να το δούμε και λίγο τοπικά. Έχει μπει σε μια καλύτερη ημέρα με την έννοια της ενίσχυσης.
0: Καλύτερα είμαστε, δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στα Χανιά. Στα Χανιά δεν έχουμε τα καταβάσει καλά. Θα δούμε τα κάμερα. Θα το κάνουμε άγωνο Α το χρονίο, το νοσοκομείο, πριν να προχωρήσει το επόμενο του βήμα. και να δούμε. Θέλουμε και μια μεγάλη πίεση. Αλλά γενικά πάμε καλύτερα, δεν υπάρχει θέμα.
1: Mm-hmm. Όσο αυτό έχει να κάνει με καθυστερήσεις, με ραντεβού, με λειτουργία μηχανημάτων, είστε ενημερωμένος, φτάνουν αυτά στο γραφείο του
0: Υπουργού? Είμαι συνέχεια από πάνω σε οτιδήποτε και να συμβεί. Εννοώ για τα πάντα σε πρώτο χρόνο αμέσως. Και επίσης τώρα ξεκινάνε και οι πτήσεις με το ραδιοφάρμακο από την Αθήνα για να διπλασιάσουμε τα PET scan εκεί στην Κρήτη.
1: Άλλη είδηση. Σας ευχαριστώ γιατί σήμερα μου δίνετε πάρα πολλές.
0: Ξέρω ότι εσείς ασχολείστε με την υγεία και τη ξέρετε καλά και έτσι έχω. Με ιδρυγκάρετε να τα λέω.
1: Χαίρομαι γι' αυτό που μου το λέτε. Το PET scan είναι ένα μηχάνημα το οποίο για την Κρήτη η λειτουργία του είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι σημαντικό να πούμε ότι πριν την απόκτησή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, οι ασθενείς ήταν υποχρεωμένοι να μεταβούν στην Αθήνα για τη συγκεκριμένη εξέταση. Λέτε ότι ξεκινούν και πτήσεις με το ραδιοφάρμακο ώστε να αυξηθούν και τα ραντεβού. Είναι μεγάλες οι ανάγκες όσο αυτό έχει να κάνει με την λειτουργία του. Κύριε Υπουργέ, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί εδώ τώρα έχουμε μπει σε αυτό που λέμε προεκλογική περίοδος, σας ακούνε στην Κρήτη, έχουν μπει αρκετά διλήμματα και θα μπουν και περισσότερα. Η Ευρώπη, λέτε, μπαίνει σε μια δύσκολη περίοδο, δυσκολότερη από αυτή που θα μπορούσαμε.
0: Δεν το φαντάζομαι, δεν το ακούτε από μένα πρώτη φορά, το έχετε καταλάβει και εσείς, δεν λέω καμία.
1: Ναι, προφανώς. Εδώ υπάρχουν αρκετά θέματα. Υπάρχουν και 7 χρόνια διακυβέρνησης όμως από την άλλη και υπάρχει και μια φυσική φθορά. Υπάρχουν πράγματα που
0: αυτή... Αυτό είναι φυσιολογικό στη ζωή, δεν λέω ότι... 7 χρόνια φαγούρα λέγανε κατά να θυμάστε.
1: Mm-hmm. Θα σπάσει αυτό το απόστημα που έχει να κάνει με το πόσο άνετα νιώθει ένας ψηφοφόρος, ανεξάρτητα αν αυτό που του τάζουν είναι, ας πούμε, πραγματικό ή όχι, για να δούμε και μια ενηλικίωση ενός εκλογικού σώματος που σκέφτεται με ένα διαφορετικό τρόπο. Έχετε χρόνο μπροστά για να το κάνετε αυτό, θα τα καταφέρετε?
0: Ναι, είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω ότι θα ξαναπάω αυτή τη δυναμία και η Ελλάδα συνεχίσει και άλλη την πορεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Υπουργέ, εν αναμονή της επίσκεψης στην Κρήτη, μέσα Οκτωβρίου λέτε, θα υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από εκείνους οι οποίοι αναμένουν και νεότερες εξαγγελίες, αλλά εγώ κρατάω και όλος από μας είπατε, καμία κατάργηση κανενός νοσοκομείου στην Κρήτη, ενίσχυση περαιτέρω των δυνάμεων του Βενιζελίου νοσοκομείου με πλήρη ανασυγκρότηση, όσο αυτό έχει να κάνει με τις κτηριακές υποδομές και φαντάζομαι όχι μόνο.
0: Θέλω που κλείσουμε να εξάρω την πολύ μεγάλη πρόοδο του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου στο Λαστίθι με την ανάληψη της διοίκησης από τον κύριο Κοκκίνη. Έχει μεγάλη πρόοδο σε πολύ συντομοχρονικό διάστημα το νοσοκομείο αυτό.
1: Και ξέρετε, αυτή ήταν και μια επιλογή η οποία σχολιάστηκε τότε, όταν επιλέχθηκε δηλαδή ο κύριος Κοκκίνης στη θέση του διοικητή. Ένας άνθρωπος με ένα πολύ δυνατό βιογραφικό που είχε διαπιστευτήρι από το χώρο της υγείας, αλλά όχι από τα πρόσωπα που κάποιος περίμενε ότι θα επιλεγόταν για τη θέση του διοικητή του νοσοκομείου στον Άγιο Νικόλαο. Ένα νοσοκομείο με πολλές απαιτήσεις, σε μια τουριστική περιοχή με πολύ μεγάλη δυναμική κατά τη διάρκεια των καλοκαιριών.
0: Σίγουρα θα έχει φτάξει δικά σας αυτιά το νέο κλίμα που επικρατεί στο νοσοκομείο και η μεγάλη πρόοδο σε πολύ συντομοντικό διάστημα.
1: Λοιπόν.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό και δείχνει πως ένας διοικητής μπορεί να αλλάξει τα πάντα σαν νοσοκομείο.
1: Επομένως, ψήφος εμπιστοσύνης από τον Υπουργό Υγείας στον διοικητή του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ θερμά που ανελάβω.
1: Λοιπόν, μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και μου λένε εδώ ότι τους αρέσετε, να ξέρετε, εκείνοι οι οποίοι σας ακούν αυτή την ώρα στο Κρέτα One, και εγώ θέλω να σας το μεταφέρω γιατί είναι πραγματικότητα.
0: Να ξέρετε κάτι, εγώ αν και Μακεδόνας,
1: ναι,
0: αλλά πάρα πολύ την Κρήτη. Έχω μανία με τη Κρήτη, μελετάω την ιστορία της, μου αρέσει ο κρητικός λαός, τα κρητικά έθιμα, η κρητική μουσική. Τη θεωρώ ένα παράδεισο. Συχνά λέω, μόνο παντού που κάνουμε στον κόσμο, λέω μια φράση έτσι για να εξηγήσω πόσο όμορφη είναι η Κρήτη. Ρωτάω τους συνομιλητές μου ποιος είναι ο ορισμός του τοπικιστή. Και μου λέει ποιος. Και λέω πάντα, ο ορισμός του τοπικιστή είναι να βλέπεις κάποιον που νομίζει ότι ο τόπος του είναι ομορφότερος από την Κρήτη. Γιατί δεν υπάρχει. Η Κρήτη είναι τεράστιο πράγμα για την Ελλάδα, που η Κρήτη είναι στην Ελλάδα. Ας πω, αισθάνομαι φοβερή ευλογία για τον τόπο μου που έχουμε την Κρήτη. Και δεν θέλω καθόλου να υποτιμήσω την Κρήτη, γιατί πώς πω, είναι φανταστικό μέρος, με φανταστικούς ανθρώπους.
1: Άρα μετά το διοικητή του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, λάτρης της Κρήτης.
0: Ναι, είμαι, το έχω πει πολλές φορές και το είχα πει και σε μια δύσκολη. Θυμάμαι μια εκπομπή εκεί όταν είδα τη φασαρία με την Κρήτη και είχα βγει επισταματήσει πια να βρίζω την Κρήτη και είχα μετά μεγάλη έτσι ανταπόκριση από την Κρήτη πάρα πολύ κόσμο. Αλλά το πιστεύω πραγματικά, είναι μεγάλο πράγμα. Είναι, είστε πολύ τυχεροί που είστε στην Κρήτη. Είναι τεράστιο πράγμα η Κρήτη.
1: Κρήτη και η ιστορία της. Και βεβαίως η Κρήτη στο σήμερα και της, των αναγκών που υπάρχουν, ένας τόπος με ιδιαίτερη δυναμική. Αλλά είδατε τώρα, θα σας επιβεβαιώσω αυτό που λέτε περί των τοπικιστών και δεν θέλω. Κύριε Υπουργέ, σας περιμένουμε στην Κρήτη σε μια συνάντηση που εδώ και μήνες την θέλουμε να ακούσουμε και τις εξαγγελίες πιο εξειδικευμένα. Εγώ προχωρώ με τις ανακοινώσεις. Κανένα νοσοκομείο δεν καταργείται, αντιθέτως ενισχύεται. Θα δούμε και τα περαιτέρω όταν με το καλό είστε εδώ μέσα Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ, μια πολύ ωραία συνέντευξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, γεια σας.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Εντάξει, τώρα που έχουμε περάσει στο τελευταίο ημίωρο και τα πράγματα γλυκαίνουν με έναν τρόπο, μπορώ να σου πω ότι είναι μια τραγουδάρα από αυτές που θα βάλουμε στη λίστα και πολύ αγαπάμε και πολύ ωραία πειραγμένο το συγκεκριμένο τραγούδι. 40 λεπτά μετά τις 9 η Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο εδώ στο Κρέτα One. Τα είπαμε λίγο πριν και με τον Υπουργό Υγείας μέσα στον Οκτώβρη στην Κρήτη, σε μια επίσκεψη που πολλοί την περίμεναν εδώ και αρκετούς μήνες, προαναγγέλλοντας και όλα όσα εδώ θα ακούσουμε τον ίδιο να λέει, και πέρα βεβαίως από τις υποδομές οι οποίες ήδη έχουν προχωρήσει στην ανακαίνισή τους με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Τμήμα Εξωτερικών Ιατρίων, των Επιγόντων Ιατρίων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η νέα πτέρυγα της Ογκολογικής Κλινικής στον τέταρτο όροφο του Πανεπιστημιακού και μια σειρά από άλλες τροποποιήσεις στα επίπεδα των εγκαταστάσεων. Αυτά ήταν τα δεδομένα. Αυτό που τώρα ακούσαμε από τον Υπουργό είναι η ριζική ανακαίνιση του Βενιζέλιου Νοσοκομείου με τις υπόλοιπες πτέρυγες, όχι απλά για την κατάργηση ή συνένωσή του ή ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, αλλά στην πλήρη αναβάθμιση του ρόλου που έχει στον χώρο της δημόσιας υγείας στην Κρήτη, καμία συνένωση για τα νοσοκομεία της Ανατολικής Κρήτης και ιδιαίτερη αναφορά και μνήμα στον διοικητή του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, τον Νίκο Κοκκίνη, ο οποίος, υπενθυμίζω, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, άνοιξε ένα κύκλο συζητήσεων που έρχεται από ένα διαφορετικό χώρο, με ένα διαφορετικό πρόσημο. Ωστόσο, ο Υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, λίγο πριν είπε ότι η επιλογή του τελικώς ήταν ορθή, αφού φαίνεται ήδη να λειτουργεί σε ένα διαφορετικό επίπεδο ένα νοσοκομείο όπως αυτού του Αγίου Νικολάου. Ανάλογου τύπου αναφορά έγινε και για το νοσοκομείο Χανίων, για το οποίο θα υπάρξουν σχετικές τροποποιήσεις και αναβαθμίσεις στην προσπάθεια μιας πιο εύρυθμης λειτουργίας ενός επίσης πολύ μεγάλου νοσοκομείου, ενώ προανήγγειλε ότι τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσουν και πτήσεις οι οποίες θα μεταφέρουν το φάρμακο εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του PET scan στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει περισσότερο μέσα στη διάρκεια της ημέρας, ικανοποιώντας μεγαλύτερο αριθμό ραντεβού σε ένα μηχάνημα το οποίο έχει ήδη ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει μέσα στον Οκτώβριο που θα φτάσει στην Κρήτη. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων, τον κύριο Μαγκουσάκη. Ο κύριος Στράτος Μαγκουσάκης είναι στην αλληλεία της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί προαναγγέλλονται κινητοποιήσεις από την πλευρά των τουριστικών λεωφορείων. Γιατί, θα μας το πει ο ίδιος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρεάκη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Και έχετε προαναγγείλει κινητοποιήσεις, κύριε Μαγκουσάκη. Κανείς θα μπορούσε να πει βεβαίως ότι επειδή η τουριστική περίοδος ακόμα καλά κρατεί, θα περιμέναμε να έχουμε νεότερα από το δικό σας τον τομέα τους επόμενους μήνες. Γιατί κινητοποιήσεις αυτή την ώρα?
1: Γιατί, κύριε Ανδρεάκη, όσες προσπάθειες αν είχαν κάνει, όσες ενέργειες αν κάναμε σαν φορέας, και εννοώ επιστολές που είχαμε κάνει σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ακόμα και στο ίδιο το γραφείο του Πρωθυπουργού, βουλευτές οι οποίοι στο κάλεσμά μας να ζητήσουν και αυτοί τα αιτήματά μας στην κυβέρνηση έκαναν επερωτήσεις, βουλευτές από όλα τα κόμματα της κυβέρνησης και της συγκυβέρνησης, με το θέμα της αύξησης των καυσίμων. Δυστυχώς, ούτε και από τους βουλευτές είχαμε νεότερα, ούτε η κυβέρνηση απάντησε ούτε σε αυτούς. Αναγκαστικά λοιπόν, και μη μπορώντας οι επιχειρήσεις των τουριστικών λεωφορείων να απορροφούν όλη αυτή την τεράστια αύξηση καυσίμων από την αρχή των εχθροπαξιών που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, αναγκαζόμαστε να κάνουμε μια 48ωρη στάση εργασίας, ζητώντας το αυτονόητο. Και ποιο είναι το αυτονόητο? Το αυτονόητο είναι ότι δεν πρέπει μόνο ο κλάδος του τουριστικού λεωφορείου, οι επιχειρήσεις που έχουν τουριστικά λεωφορεία, να απορροφούν μόνοι τους όλη αυτή την αύξηση. Είναι αδύνατον, κύριε Ανδρεάκη. Είναι αδύνατον από το 1,5 ευρώ που ήταν το πετρέλαιο όταν άρχισαν οι ανθρωπαξίες, στο 2,10 που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή και αναμένεται να αυξηθεί και άλλο, να έχουμε την απέτηση, σε εισαγωγικά, οι επιχειρήσεις που έχουν τουριστικά λεωφορεία να απορροφούν μόνες τους όλη αυτή την αύξηση. το καθιστά αδύνατο και το καθιστά μη βιώσιμο για τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να λειτουργήσουν.
0: Εσείς λέτε τώρα ότι θα μπορούσατε να είχατε υπαχθεί σε ένα ειδικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο το οποίο με έναν τρόπο θα σας απάλασε με κάποια ρύθμιση από αυτές τις ηλικιώδεις αυξήσεις, η αλήθεια είναι, γιατί το έχουμε δει και είναι ένα φαινόμενο που δεν αφορά μόνο στον κλάδο σας, η ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, στα καύσιμα, έχει μία μονομέρεια. Δεν αυξάνεται από την άλλη και ο μισθός μας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, ή δεν αυξάνονται άλλου τύπου παροχές για να την αντιμετωπίσουμε. Εσείς τι είχατε αντιπροτείνει και δεν προχώρησε ως λύση?
1: Εμείς, κύριε Ανδρεάκη, έχουμε χωρίσει τα αιτήματά μας σε δύο κατευθύνσεις, οι οποίες είναι, το πρώτο μέρος είναι ότι πρέπει και τα τουριστικά γραφεία, οι τουριστικοί πράκτορες που κάνουν το incoming του τουρισμού, να απορροφήσουν και αυτοί ένα μέρος της ακρίβειας των καυσίμων. Δεν γίνεται με το επιχείρημα που έχουν και μας το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, να μας λένε ότι, ξέρετε, εμείς έχουμε υπογράψει τα συμβόλαια με κάποιες άλλες διαφορετικές τιμές και ένα χρόνο πριν, και τώρα αδυνατούμε να δώσουμε αύξηση. Στην αντιπαράχθη και εμείς με διαφορετικές τιμές στο πετρέλαιο υπογράψαμε συμβόλαια, σε διαφορετικές τιμές έχουμε τώρα και καλούμαστε εμείς να τις απορροφήσουμε. Ζητάμε λοιπόν από τους πράκτορες να απορροφήσουν αυτό που τους αναλογεί στην ουσία, και από την άλλη πλευρά ζητάμε από την κυβέρνηση επιτέλους να μην θεωρείται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κόκκινη γραμμή και το ΦΠΑ που πέφτει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί ξέρετε, ακριβά καύσιμα δεν έχουμε. Ακριβούς φόρους έχουμε πάνω στα καύσιμα. Mm. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να το δει με ένα διαφορετικό πρίσμα και να δει ότι δεν είναι δυνατόν με τα 10 λεπτά και τα 15 που ναι μεν είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν επαρκούν διότι έχουν εξανεμιστεί με την άνοδο που υπάρχουν στα καύσιμα, να ακολουθούμε μια πολιτική και να καλούμε και να θέλουμε τους επαγγελματίες του χώρου να απορροφούν όλη την αύξηση και να μπορούν να εργαστούν και να βγάλουν το έργο πάνω παρακάτω. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να απορροφηθεί όλη αυτή η αύξηση. Πρέπει λοιπόν και οι πράκτορες να αναλάβουν ένα κομμάτι της αύξησης, αυτό που τους αναλογεί. Πρέπει και το κράτος να δει με ιδιαίτερη μέρημνα το ζήτημα αυτό και να πράξει ανάλογα. Δυστυχώς δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Τι έχουν κάνει σε άλλα κράτη, έτσι στο δικό σας τον τομέα, με ανάλογου τύπου βεβαίως κίνηση στα τουριστικά λεωφορεία, χώρες με τουριστικό προϊόν, πώς αντιμετώπισαν αυτού του τύπου το φαινόμενο?
1: Με το προφανές, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι πάρα πολύ προφανές, κράτη τα οποία όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, mm-hmm. που είναι κράτη του Νότου, έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ισοσταθμικά, και τι θέλω να πω, αναλογικά, ότι θέλουν να κρατήσουν το καύσιμο σε μια τιμή το οποίο μπορεί να είναι διαχειρίσιμο, να αντέξει η αγορά μέχρι ως ότου δουν την εξέλιξη και πώς θα ολοκληρωθεί η κατάσταση μέσα στην Ανατολή ή κλείσουν οι τουριστικές των σεζόν. Μειώνουν λοιπόν το ειδικό φορό κατανάλωση των καυσίμων και διατηρούν την αγορά σε μια σταθερή τροχιά και να μπορεί να εργαστεί και να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Εδώ δυστυχώς δεν κάνουμε, το θεωρούμε κόκκινη γραμμή, αρκούμαστε στα οριζόντια μέτρα, και εννοώ τα οριζόντια μέτρα, τα fuel pass και τα 10 με 15 λεπτά στο diesel, το οποίο είναι οριζόντια, το επωφελούνται όλοι. Mm-hmm. Ξέρετε όμως υπάρχει μια εντοπιώς διαφορά. Είναι τελείως διαφορετικό να επωφεληθώ τα 15 λεπτά στο όχημά μου, το οποίο το κινώ μία φορά την ημέρα για να πάω στη δουλειά μου, και είναι τελείως διαφορετικό σε ένα επαγγελματικό χώρο και κλάδο, ο οποίος είναι η ενέργειά του το καύσιμο και είναι η ενέργεια αυτή την οποία κινεί την επιχείρησή του, δεν μπορεί διαφορετικά.
0: Ναι, και εκεί τα νούμερα είναι αδυσόπιτα, έτσι, δηλαδή εσύ σε μια καθημερινότητά σας, γιατί κόστη μιλάμε, έτσι, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, κύριε Μαγκουσάκη?
1: Για μια φυσιολογική ροή που βρίσκονται τώρα τα τουριστικά λεωφορεία, ένα τουριστικό λεωφορείο βάζει το τεπόζιτο του περίπου στα 600 λίτρα, και θα αναγκάζεται με στη φυσιολογική ροή που είμαστε να χρειάζεται να κάνει 3 γεμίσματα την εβδομάδα.
0: Σε ευρώ δηλαδή αυτό, αναλογεί?
1: Σε ευρώ φανταστείτε ότι ένα γέμισμα είναι γύρω στα 1200 ευρώ.
0: Αντιλαμβάνεστε γιατί κόστη τώρα μιλάμε. Επί 3 τώρα εδώ τη εβδομάδα, έτσι.
1: Το ένα τουριστικό λεωφορείο. Αντιλαμβάνεστε γιατί κόστη μιλάμε.
0: Ναι. Εσείς ανεβάζετε χειρόφρενα, μας λέτε, για 48 ώρες. Πρακτικό ερώτημα τώρα. Καταρχήν πότε, ποια μέρα είναι?
1: 10 και 11 του Σεπτεμβρίου.
0: 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Εκεί τώρα ο κόσμος που έρχεται, που φεύγει, που υπάρχει μια κινητικότητα, πώς θα εξυπηρετηθεί?
1: Κοιτάξτε, εμείς θα είναι τα λεωφορεία που ανήκουν στο σύνδεσμό μας, που είναι εξωτερικοί συνεργάτες των γραφείων. Αρκετά γραφεία έχουν δικά τους τουριστικά λεωφορεία, δεν επαρκούν βέβαια, είναι αυτονόητο. Εκεί θα υπάρξει ένα πρόβλημα, ειδικά στις αναχωρήσεις που θα πρέπει να φύγουν οι άνθρωποι. Ξέρετε κύριε Ανδρεάκη, εμείς το τηλέφωνο μας είναι ανοιχτό. Μπορούν τα πρακτορία να μας καλέσουν, να καθίσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων και δεν νομίζω ότι ζητάμε κάτι το οποίο είναι παράλογο. Τους δικούς τους πελάτες μεταφέρουμε. Τα τουριστικά λεωφορεία εξυπηρετούν τα δικά τους γραφεία. Πρέπει και αυτοί λοιπόν να βάλουν λίγο το χέρι παραπάνω μέσα στη τσέπη, μη ζητώντας παράλογα πράγματα, ζητώντας ότι οι τιμές που συμφωνηθήκαν με 1,5 ευρώ δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν επιχειρήσεις στο 2,10 και την αυξανόμενη τάση που έχει το πετρέλαιο. Δεν γίνεται. Πρακτικά δεν μπορούν οι άνθρωποι να δουλέψουν πλέον. Αναγκάζονται να κάνουν τις στάσεις εργασίας, βλέποντας και από τις δύο πλευρές, και από τη δικιά τους και από το κράτος, μια, επιτρέψτε να πω, μια αδιαφορία το τι συμβαίνει στο χώρο του τουριστικού λεωφορείου.
0: Άρα, εσείς λέτε τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά, εάν και εφόσον μπορεί να υπάρξει μια νεότερη γραμμή επικοινωνίας αλίμονο. Ωστόσο, εγώ θα πω ότι θα είναι δύο μέρες δύσκολες για το τουριστικό προϊόν, με το δεδομένο ότι προφανώς δεν θα μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες των μετακινήσεων. Και εκεί θα καταλάβει ενδεχομένως, και αυτός είναι και ο σκοπός προφανώς της δικής σας κινητοποίησης, η αντίπερα όχθη και πόσο χρήσιμη είναι η συνεργασία μαζί σας. Να το δούμε πώς θα πάει. Κύριε Μαγκουσάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση και για τις πληροφορίες. Καλή σας ημέρα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ανδρεάκη, για το βήμα που μας δίνετε να καταθέτουμε τις απόψεις μας και τα προβλήματα του.
0: Ανοιχτά πάντα τα μικρόφωνα. Θα τα πούμε και εκείνες τις ημέρες. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.

0: μέρα νύχτα φταίει.
1: Εγώ, Αντώνη, στο Βασίλη Σκουλά στέκω μόρθια. Προσοχή, θα πω. Όχι μόνο για την καλλιτεχνική του δυνότητα και την απεραντοσύνη, αλλά και για την ανθρωπιά του και για το χαρακτήρα του. Οπότε, εξαιρετική επιλογή μέχρι τον επόμενο καλεσμένο.

0: Νομίζω ότι και ο επόμενος καλεσμένος πάντως την ίδια αγάπη τρέφει για τον Βασίλη Σκουλά. Γιατί στην αλλαγή τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη, που θερμά τον ευχαριστώ, για να δούμε τι χάνουμε, τι κερδίζουμε, πότε θα τα κερδίσουμε όλα εκείνα που ακούσαμε από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Οπότε είναι απαραίτητο να κόψουμε τον Βασίλη Σκουλά. Καλημέρα, κύριε Χριστοφοράκη.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρέακη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, για να δούμε τι είναι εκείνο που τελικά θα μπει στην τσέπη μας. Θα μπει κάτι στην τσέπη μας? Γιατί υπάρχει έτσι, ο κόσμος περίμενε να βγουν τα λεφτόδεντρα, να συλλέξουμε τους καρπούς των 500 ευρώ. Πόσα 500 ευρώ θα μπουν στην τσέπη μας ή δεν θα μπουν καθόλου στην τσέπη μας?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους, μισθωτούς και κυρίως του δημοσίου τομέα, θα μπουν χρήματα. Να το πω έτσι απλά, στους μισθωτούς του δημοσίου τομέα πλέον θα θεσμοθετηθεί με βάση τις εξαγγελίες ένα επίδομα 500 ευρώ που θα λαμβάνουν κάθε Δεκέμβριο, αρχίζει νομίζω από τον φετινό Δεκέμβριο.
0: Αυτό το Δεκέμβριο θα το πάρουν το 500 ευρώ οι δημόσιοι υπάλληλοι?
1: Μέχρι να νομοθετηθεί οτιδήποτε, δεν θα πω τίποτα παραπάνω, θα μείνω στις εξαγγελίες και ξέρετε την πάγια θέση μου.
0: Ναι, αν δεν έρθει η διάταξη νομοθετική, σας δεν σας έφτανε ούτε η χθεσινή συνέντευξη τύπου.
1: Όχι, όχι, και έχουμε δει και μαζί, κύριε Ανδρέακη, στα χρόνια που συζητάμε τα θέματα, να αλλάζουν πράγματα διαρκώς. Έχουμε λοιπόν τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Έχω μια διεύρυνση που είναι ένα σημαντικό μέτρο. Αν θέλετε έτσι να βάλω και μια πινελιά και προς τα οικονομικά των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και προεκλογικού χαρακτήρα, να το πω. Έτσι, συγχωρήσαμε το 2027 αυτό το 500 ευρώ.
0: Ναι. Τον επόμενο Δεκέμβριο, ναι, μετά τις εκλογές. Ναι. Αλλά θα ψηφιστεί όμως αυτό, κύριε Χριστοφοράκη, ή περιμένετε να το δείτε στις διατάξεις?
1: Εντάξει, ό,τι ανακοινώνεται, ψηφίζεται. Αυτό που περιμένω εγώ να δω στις διατάξεις είναι οι λεπτομέρειες που καμιά φορά περιορίζουν, όχι καμιά φορά, αρκετές φορές μας έχει συμβεί, να περιορίζουν την περίμετρο και να τον δικαιούχο δηλαδή, ή να κάνουν πιο δύσκολη την καταβολή. Σίγουρα πάντως αυτό που διαφάνηκε ήδη από τις δηλώσεις, οι συνταξιούχοι άνω των 65, ανεξαρτήτως εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, με μοναδικά κριτήριο της συμπίωσης του 65ου έτου της ηλικίας, που θα δουν ήδη από φέτος τον Νοέμβριο, να λαμβάνουν ένα επίδομα 400 ευρώ. Εδώ να θυμίσουμε για τον κόσμο ότι ο μόνιμος χαρακτήρας του συγκεκριμένου επιδόματος είχε εξαγγελθεί στην περασμένη ΔΕΘ. Mm-hmm. Εδώ έχουμε απλά μια αύξηση από 300 σε 400 ευρώ στο ταμείο και μια αύξηση της περιμέτρου, γιατί πέρυσι είχε και εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Πλέον είσαι άνω των 65, είσαι συνταξιούχος. Αναμένεις δηλαδή συγκεκριμένο ποσό αυτόματα χωρίς καμία αίτηση στον λογαριασμό σου στο τέλος Νοεμβρίου. Είναι ένα μέτρο που περιλαμβάνει, αυξάνει σημαντικά την περίμετρο και είναι σύν 100 ευρώ. Τι είναι τα σύν 100 ευρώ, δεν ξέρω αν είναι μισό σούπερ μάρκετ, είναι κάτι πάντως σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ενώ για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα εξαγγέλθηκε η αύξηση από 1η-1η του 2028, πλέον δεν θα υπάρχει κατώτατος, μεικτός όμως, να καταλάβει ο κόσμος, μισθός κάτω από τα 1.000 ευρώ, ενώ παράλληλα με την αύξηση του κατώτατου μισθού του 1η-4η του 2027 θα δούμε και μία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα αφορά όλο το ποσοστό της μείωσης τους εργαζόμενους κατά 0,5%. Αυτά είναι μέτρα που αφορούν μεγάλες πληθυσμιακά ομάδες και που ειδικά στο κομμάτι των υποσχέσεων υπαλλήλων περίμεναν χρόνια να δουν κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι.
1: Εγώ θα βάλω μια σκέψη δικιά, μια ευχή δικιά μου, αν θέλετε. Έχουμε αυτά τα δύο επιδόματα που συζητάμε τώρα τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Σταδιακά και όσο πιο γρήγορα το επιτρέψει ο δημοσιονομικός όρος και οι επιλογές προφανώς της κατακυβέρνησης να μετατραπούν πολύ σύντομα σε 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
0: Φαίνεται να είναι η απαρχή αυτού του πράγματος.
1: Νομίζω ότι πάνω σε αυτό μπορεί να χτιστεί.
0: Ναι. Mm-hmm.
1: Πάνω σε αυτό μπορούν να χτιστεί.
0: Εμείς τώρα οι ιδιωτικοί πάλι.
1: Αφήστε με να πω τα καλά.
0: Κοιτάω και το χρόνο τώρα και έχω την αγωνία, καταλαβαίνετε. Εκτός και αν έχουμε και αύριο ραντεβού και το θέλετε για να το χωρίσουμε σε τμήματα. Γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα που θέλω να βάλω και δεν θα προλάβω.
1: Επειδή βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και ευχαρίσω και για αύριο, mm-hmm. θα σας πρότεινα από εβδομάδα στο στούντιο να δώσουμε όσο χρόνο θέλουμε, να τα αναλύσουμε ένα προς ένα αναλυτικά.
0: Αύριο 9.30 θα το βάλουμε, γιατί Άρα. Θέλω να βάλουμε και ερωτήματα του κόσμου που ήδη έχουν έρθει. Δεν θα πάω στα πολύ εξειδικευμένα, θα πάω στα γενικότερα που έχουν να κάνουν και με επιδόματα παιδιού και με όλα εκείνα που...
1: Οι αυξήσεις του κατώτατου
0: μισθού
1: όλα αυτά που συζητάμε για αυξήσεις κατώτατου μισθού επηρεάζουν όλων των 40 επιδόματα με το πόδι απλά. Γιατί είναι υπολογισμένα.
0: Θα τσιμπήσουν δηλαδή, που έλεγε και ο Μιχαλογιαννάκης.
1: Και είναι ακριβώς. Και οι άνεργοι και το επίδομα παιδιού και επιδόματα τα 9 μήνα για τις νέες μητέρες και επιδόματα του ΑΕΔ. Είναι 40 τα επιδόματα που συνδέονται με το κατώτατο μισθό. Όλα αυτά θα πάρουν ποσοστιαία αύξηση ανάλογη με την αύξηση που θα λάβει ο κατώτατος μισθός. Δηλαδή 1η-1η-28 ο απομεικτός μισθός θα φτάσει τα 1000 ευρώ. Εκεί θα είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε βάθος τριετίας.
0: Στα επιδόματα. Για την τριετία.
1: Και για τα επιδόματα.
0: Και για τα επιδόματα.
1: Άνω
0: τελεία, να την κάνουμε αυτή την κουβέντα στη συνέχεια της αύριο, για να την επεκτείνουμε και με τα ερωτήματα, γιατί υπάρχουν κερδισμένοι, υπάρχουν και χαμένοι, θα τα πούμε όλα. Εμείς εδώ λέμε ότι θέλουμε να τα λέμε όπως είναι, όχι όπως φαίνονται. Και να βάλουμε και ζητήματα που αφορούν και στην περιουσία και στα ακίνητα. Είναι πολλά που θα ήθελα έτσι. Έχω μία λίστα με ερωτήματα. Κύριε Χριστοφοράκη, θερμά ευχαριστώ. Είστε ακόμα Θεσσαλονίκη, μου λέτε?
1: Είμαι ακόμα Θεσσαλονίκη και θα είμαι μέχρι και αύριο το πρωί.
0: Θα προλάβετε το ρέμο, δεν τον προλαβαίνετε.
1: Ξέρετε, είναι τόσο πυκνές όταν βρίσκεσαι.
0: Όχι, ο άνθρωπος δίνει συναυλία. Έχει γίνει όλο αυτό το σύστρελο με την τέτοια που έχει βάλει, τη σκηνή. Έβαλε μέσα και το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου. Έχει γίνει μεγάλη φασαρία. Αλλά εσείς είστε πολύ δοσμένος. Αυτό που κάνετε δεν το έχετε δει καν, φαντάζομαι.
1: Εμείς έχουμε σήμερα μία εκδήλωση, για να σας πω αυτό με απασχολεί, που έχει να κάνει με το AI και πώς αυτό θα επηρεάσει το επάγγελμά μας.
0: Άντε, να ρωτάμε έχουμε τον AI να σας αφήσουμε ήσυχους.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουμε καλέσει καθηγητές πανεπιστημίου που έχουν πραγματοποιήσει μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Μπράβο.
1: Και πραγματικά μετά την ολοκλήρωσή της την ανεβάσουμε και σε...
0: Άρα δεν θα σας αντικαταστήσει ακόμα ο AI.
1: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο στην παρούσα φάση.
0: Ναι. Τουλάχιστον θα είναι πιο ξεκούραστο. Για όλους εσάς που τα τηλέφωνα δεν ηρεμούν ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοφοράκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αύριο θύμισέ μου να κάνουμε αναλυτική αναφορά στα περί ρέμου. Αύριο είναι συναυλία. Πρέπει να το δω. Σάββατο. Στήσαν την σκηνή από τώρα. Δεν το κατάλαβε και εκείνη όλο αυτό. Λοιπόν, έρχονται οι υπόλοιποι. Πολλοί κόσμος ο οποίος ακολουθεί. Μείνετε στο Κρέτα One 102,3, διότι καταρχήν έχουμε τα δελτία με την Ελένη Μαρκάκη που τα εκφωνεί. Σωστά το έβαλα το ρο. Μακράκι. Τώρα το έβαλα σωστά το ρο. 100 χρονών θα πάμε. Ακόμα το ρο της Ελένης θα ψάχνουμε. Γεροντικό επακόλουθο, Λενάκι μου. Έτσι πάνε ένα-ένα, αλλά το απολαμβάνουμε. Δελτία ειδήσεων, εκπομπές, παραγωγή που μέχρι και τις 5 κρατούν ανοιχτά τα μικρόφωνα εδώ στο Κρέτα One. Μας βλέπετε, μας ακούτε, μείνετε κοντά μας και εμείς, να ξέρετε, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μην σας απογοητεύουμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κανένα νοσοκομείο στην Κρήτη δεν καταργείται. Το Βενιζέλιο πρέπει να αναβαθμιστεί, αλλά όλα θα γίνουν με ένα ρυθμό, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργείο Μετανάστευσης η κρίσιμη συνάντηση για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, τον Δήμαρχο Ηρακλείου και εκπροσώπους των κατοίκων. Στο μεταξύ στο Creta One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης, δηλώνοντας πως πάμε στο Υπουργείο αποφασισμένοι και δεν θα κάνουμε πίσω. 25χρονος απειλούσε να πέσει στο κενό στη γέφυρα του από Σελέμη. Αστυνομικός τον απομάκρυνε έγκαιρα αποτρέποντας τα χειρότερα. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκαν δύο ανήλικοι μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Νέα νυχτερινή ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με 2 νεκρούς και 7 τραυματίες στο Κίεβο και ζημιές στο Σαράτοφ. Στην Κρήτη σήμερα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
13: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
14: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
15: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Είναι 3η 8 του Σεπτέμβρη και είμαστε εδώ στο Κρέτα One 102,3 μαζί. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Εδώ, παρέα μέχρι και τις 12. Αντώνης Τσαπίνος, Μάνος Τσουρουνάκης στην παρέα μας. Τα έχουμε μάθει τώρα αυτά. Επιμέλεια του ήχου, επιμέλεια της εικόνας για να βγαίνουμε όμορφοι, ωραίοι.
1: Βέβαια. Ναι. Γιατί παίζει και αυτό σημασία.
0: Δεν έχω ρωτήσει τον Μάνο, φίλτρα μας βάζετε. Δεν ακούω τι λες. Παλιά, όταν έκανε εκπομπή σε μήνα διγενή. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι γνωστά αυτά, αλλά εγώ τα αποκαλύπτω. Και η Ναταλία Γερμανού έχουν ειδική κάμερα με φίλτρο. Γιατί να μην έχουμε κι εμείς? Live web streaming έχουμε.
1: Κοίτα, ένα φιλτράκι, ξέρεις, λίγο αδυνατίσματος, δεν θα ήταν κακό.
0: Αδυνατίσματος, ε. Yeah. Εσύ αδυνατίσματος. Τι αδυνατίσματος, βέβαια.
1: Έχω βάλει.
0: Έχεις βάλει. Α,
1: αυτή την κάμερα ζήτησε.
0: Ναι, κι εγώ έβαλα, κι εγώ έβαλα. Εγώ θέλω στο πρόσωπο λίγο, έτσι.
1: Ναι.
0: Πόσο είναι, βέβαια, η Ναταλία Γερμανού που είναι 50 κάτι και φαίνεται 30 κάτι? Όχι πολύ, έτσι μια πεντέτεια.
1: Ένα τσάκ. Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ωραία Τρίτη να έχουμε. Να είστε καλά όπου και αν είστε, είτε είστε στο δρόμο, στην κίνηση. Στείλτε μας μηνύματα παρατώντας το kretaone.gr, το μπλε κουμπί. Εκεί μας στέλνετε μήνυμα απευθείας. Είστε κάπου που έχει κίνηση. Τι γίνεται στο βορειοδικό άξονα, ξέρεις, εκεί στο καρτερό?
1: Ναι, υπομονή, παιδιά, στον καρτερό περνάτε.
0: Για...
1: Ειδικά και βράδυ είναι θέμα.
0: Και βράδυ.
1: Πριν ξεκινήσουμε.
0: Μα κάτσε να μας στείλουν μήνυμα, αυτό θέλω να πω.
1: Α,
0: αν έχετε μπλοκάρει, αν είστε στην κίνηση, πείτε μας, στείλτε μας έτσι ένα μήνυμα ή και τηλέφωνο στο 281-0383-282. Τι γίνεται σήμερα στους δρόμους σε αυτό το σημείο? Πείτε μας έτσι να δούμε τι γίνεται, για πες.
1: Γιατί ξέρεις τι, νομίζω οι τελευταίες ώρες είναι

0: τελευταία γενέθλια, χρόνια πολλά και στον αδερφό του Δημήτρη του Καρνάκη. Αφού έχουμε βήμα και λόγο να μην το πούμε, να το πούμε. Θα βγει, δεν μπορώ να το σχολιάσω τώρα. Είπαμε ότι δεν θα το πούμε, αλλά εγώ τώρα δεν με ξέρει. Θα βγει στη θάλασσα να κάνει γυμνό φωτογράφηση όπως έκανε η Σάλμα Χάγε.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω να έχει το ίδιο περιεχόμενο με τη Σάλμα Χάγε να δώσει.
0: Πάντως είχε χθες γενέθλια η Σάλμα Χάγε και δημοσιοποίησε τις εικόνες που πήγε εκεί στην θάλασσα. Εντάξει. 60 έκλεισε, 60 έγινε Δημήτρη. Τι να φαίνεται καλά. Εδώ βλέπω φωτογραφίες και ένα κορμί που του ζηλεύουν και 20. Να είναι καλά, να είναι καλά. Εμείς και φίλτρα να βάλουμε. Μάνο Τσουρουνάκη, Σάλμα Χάγε και δεν θα γίνουμε. Δεν σε βλέπω. Συμφώνησες, ε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να δούμε τα νέα της ημέρας, να δούμε την επικαιρότητα και πολλά έχουμε να πούμε και πολλά να σχολιάσουμε. Αλλά άκου τώρα να δεις που εγώ που έχω μπερδευτεί. Χθες δεν λέγαμε ότι έρχεται ζέστη και ότι σε εμάς που είμαστε λίγο του χειμώνα μας κακοφαίνεται. Ένα. Εδώ τώρα βλέπω άλλα πράγματα. Χτυπάει, λέει, βία φθινοπορεινή εισβολή.
1: Άντε να δούμε. Λέει, τέτοια λέγε μου.
0: Ναι, τέτοια. Κρέτα1.gr.
1: Είδα και μερικά συννεφάκια το πρωί που ερχόμουν στη Βιπέλε.
0: Είχε και μία έτσι δροσούλα, να την πω το πρωί. Ναι. Τώρα δεν πρέπει να την έχει όμως.
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, πάντως στο Κρέτα1.gr διαβάζω εδώ τον καιρό. Οι μετεωρολογικοί χάρτε κοκκινίζουν. Μία στάθεια λέει και έρχεται, λέει, φθινοπορεινή εισβολή. Κοιτάω να δω από πότε θα έρθει. Να είμαστε. Δεν μ' αρέσει τώρα αυτό. Έρχονται, λέει, και νοτιάδες και αφρικανική σκόνη πριν μπούμε στην φθινοπορεινή εισβολή. Τρελάθηκε και ο καιρός. Μπάχαλο, ένα αλαλούμ. Αλλά νομίζω, Δημήτρη, ότι.
1: Μα καρότο, πάμε.
0: Μπάχαλο δεν είναι μόνο ο καιρός. Πολλά είναι αυτά που αντιμετωπίζουμε εδώ στην επικαιρότητα και τοπικά και στην Ελλάδα. Που έναν αλαλούμ. Ποιος έχει ανοιχτό κινητό, ποιος θέλει μηνυματάκια.
1: Εγώ ήμουν.
0: Εσύ ήσουν. Ποιος λέει καλημέρα. Ήρθαν τα πρώτα μηνύματα.
1: Ναι. Από τον αδερφό μου, να είσαι καλά, αδερφό.
0: Α, ορίστε. Τουλάχιστον ο αδερφός ακούει.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, Γιώργο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Έχουμε σε λίγο σήμερα έχουμε ραντεβού. Ραντεβού Πλεύρη.
1: Ραντεβού Πλεύρη με Δήμαρχο Ηρακλείου και μια αντιπροσωπεία στην Αθήνα σχετικά με το θέμα. Νομίζω ότι θα είναι και παρουσία του Μιχάλη Καραμαλάκη. Βασικά, όχι ψέματα. Γιατί εδώ λάθος όνομα διάβασα. Ναι, θα είναι στην Αθήνα για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους.
0: Στη μία το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η κρίσιμη συνάντηση. Τώρα να πω κάτι. Θα είναι κρίσιμη. Γιατί έχω την αίσθηση, Δημήτρη, ότι.
1: Πάμε για τετελεσμένα.
0: Αυτό, ναι. Δηλαδή, μιλάμε για κρίσιμες συναντήσεις, μιλάμε για αντιδράσεις, μιλάμε για ραντεβού που γίνονται. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι δρομολογημένα τα πράγματα. Όχι ότι ξέρω κάτι που δεν ξέρεις, αλλά αυτή την αίσθηση έχω.
1: Θα σου πω τι μου κάνει εντύπωση, Μαρία. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε μιλήσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλοκαιρινός, και ήταν ξεκάθαρος ότι πρέπει να πάμε πολύ καλά προετοιμασμένοι και να δώσουμε λύσεις. Αυτή την προετοιμασία θέλω να τη δώσω, αυτή τη συνάντηση, εγώ προσωπικά. Μου κάνει εντύπωση, γιατί το είπε 2-3 φορές. Δηλαδή, θα είναι προετοιμασμένος όντως ο Δήμος, θα δω, έχει μια άλλη εναλλακτική, γιατί γράφονται και διάφορα σενάρια. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά ποια από αυτές τις λύσεις είναι η καλύτερη.
0: Δεν ξέρω ποια λύση είναι καλύτερη. Τα συζητάγαμε και χθες μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
1: Που ήταν ξεκάθαρο.
0: Παιδιάστηκες, είπε, τις αντιδράσεις των κατοίκων και είπε ότι η δομή πρέπει να γίνει. Και τα λέγαμε χθες και με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κεφαλογιάννη. Ας ακολουθήσουμε, λέει, το παράδειγμα των Χανίων στην Αγιά. Δεν υπάρχουν πρόβλημα, είναι κλειστή δομή. Και όλα αυτά που λέμε, κοντός ψαλμός αλληλούια. Νομίζω πάντως ότι ενώ οι κάτοικοι ζητούν αποκλειστεί ο συγκεκριμένος χώρος, μιλάμε για τις αποθήκες κουλούδι στην περιοχή των θανάτων, δεν ξέρω αν έχουν μείνει περιθώρια. Νομίζω ότι είναι δρομολογημένες οι αποφάσεις.
1: Νομίζω μια πρώτη γεύση θα την πάρουμε σήμερα.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Θα το μάθουμε σε λίγες ώρες. Πάντως, συνεχίζουν και τις κινητοποιήσεις τους οι κάτοικοι με κλείσιμο των δρόμων. Άλλο τώρα κι αυτό. Κοίταξε τώρα να δεις τι γίνεται. Ναι, μεν. Να έχουν φωνή οι πολίτες, ναι με να αντιδρούν, αλλά είναι και αυτό και ένα πρόβλημα για εμάς που περνάμε από εκείνο το σημείο το να κλείνει ο δρόμος. Δημιουργούνται προβληματάκια.
1: Ναι, σε αυτό το θέμα εγώ έχω διαφορετική άποψη.
0: Για πες.
1: Αν θες να κάνεις μια διαμαρτυρία, ναι, αναγκαστικά κάποιος πρέπει να πονέσει. Ναι, δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις πονούν οι πολίτες. Αλλά
0: γιατί
1: να βρεις το δίκιο.
0: Εγώ, ρε, Δημήτρη.
1: Γιατί
0: εγώ,
1: δεν θα ακουστείς αλλιώς, Μαρία.
0: Δεν εννοώ εγώ.
1: Δυστυχώς δεν θα ακουστείς αλλιώς.
0: Εννοεί οι πολίτες που δεν φταίνε και βασανίζονται. Αυτό τώρα πάει όχι μόνο στο παράδειγμα με τη δομή των μεταναστών και σε άλλες περιπτώσεις. Μιλάγαμε, yeah, θυμάσαι και με τις κινητοποιήσεις που κάνουν οι κτηνοτρόφοι και λένε είμαστε αναγκασμένοι να πάμε στις κινητοποιήσεις. Προσπαθούμε να περάσει τουλάχιστον το διάστημα του καλοκαιριού για να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στον τουρισμό κτλ. Θα μου πεις, βέβαια, άμα δεν σπάσεις αυγά και να δημιουργήσεις προβλήματα, λύσεις δεν βρίσκονται.
1: Αυτό. Αν θες να ακουστείς, δυστυχώς πρέπει να το κάνεις με το όρος κάποιες φορές με τον άσχημο τρόπο. Δυστυχώς. Αλλιώς δεν πρόκειται να ακουστείς.
0: Πάντως, νομίζω ότι σήμερα εδώ στο Κρατάνε 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη ακούστηκε ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πολλά είναι αυτά που είπε, Δημήτρη. Τον ακούσαμε και τον άκουσαν και οι ακροατές. Σε μία έτσι μισάωρη συνέντευξη, είπε πολλά. Είπε πολλά που αφορούν και την Κρήτη.

0: και γενικότερα την πολιτική έτσι, σκηνή. Πού θες να ξεκινήσουμε? Θες να πούμε τα δικά μας ή τα της πολιτικής γενικότερα?
1: Να το αφήσω πάνω σου καλύτερα, γιατί δεν ξέρω από πού να το πιάσω αυτό το θέμα.
0: Εντάξει, πάμε να δούμε λίγο τα πολιτικά και μετά να πούμε λίγο στα πιο σοβαρά, ναι, που αφορούν τον εσύ. Εγώ συγκράτησα, πολλά είπε.
1: Τι κρατάς?
0: Κοίταξε, συγκράτησε αυτά που είπε όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό και όλα αυτά που έγιναν στην Θεσσαλονίκη. Μίλησε και για τον Αλέξη τον Τσίπρα, μίλησε και για τον κύριο Σαμαρά και είπε ότι ο Τσίπρας λέει πράγματα που δεν βγαίνουν, λέει, και το καταλάβαμε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που είπε, αλλά έχουμε μάθει ότι οι πολίτες πολλές φορές θέλουν τον λαϊκισμό.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε ο Υπουργός Υγείας. Και όσον αφορά τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, έτσι συγκράτησε ότι. Είπε, το παραδέχθηκε, δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Ρώτησε η Αντιγόνη Ανδρεάκη και είπε, δεν διαλέγουμε αντίπαλο. Είναι δύσκολο όμως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τον Αλέξη Τσίπρα. Και στην Ελλάδα οι πολίτες ψηφίζουν πρόσωπα. Δύσκολο ο Ανδρουλάκης να νικήσει λοιπόν τον Αλέξη Τσίπρα. Και ουσιαστικά είπε με δικά του λόγια ο κ. Γεωργιάδης ότι θεωρεί ότι με άλλο αρχηγό το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να πάει καλύτερα.
1: Ήταν λίγο άδειασμα αυτό προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά αυτό αυτομάτως μπορεί να το διαβάσει και κάποιος ότι διαλέγω αντίπαλο. Δηλαδή, αν το πάμε λίγο να το αναλύσουμε, ναι, μπορεί να πεις ότι τους βολεύει. Το πιστεύω αυτό, το έχω πει πολλές φορές, ότι βολεύει ο Τσίπρας ως αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, βέβαια. Έτσι.
0: Γιατί βολεύει, για πες τώρα.
1: Συσπυρώνει το αντισύριζα μέτωπο του 2015-19, συσπυρώνει τον κόσμο της κεντροδεξιάς, που νομίζω το βασικό ζητούμενο για τη Νέα Δημοκρατία, από αυτά που καταλαβαίνω και συζητήσεις που έχουμε με δημοσκόπους, είναι το βασικό ζητούμενο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θέλουν να αντλήσουν από το χώρο του κεντροαριστεράς άλλο ή οτιδήποτε. Απλά να συγκρατήσουν και να έχουν συσπήρωση από τα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών.
0: Κοίταξε, θα έχουμε πολλά να πούμε τώρα. Μου πέταξες και το παλάκι για τις δημοσκοπήσεις, γιατί θα αρχίσουν να βγαίνουν έτσι, ναι, στη δημοσιότητα και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή. Δεν ξέρω αν συγκράτησες τι είπε για τον Σαμαρά. Δεν έχω λέει να σχολιάσω κάτι. Όταν ανακοινωθεί το κόμμα, λέει, του κ. Σαμαρά. Θα πω να μιλάμε ενώ δεν έχει ιδρυθεί. Πάντως ρώτησε η Αντιγόνη Ανδρεάκη αν υπάρχουν γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του νέου κόμματος Σαμαρά. Είπε ότι όχι, δεν υπάρχει γέφυρα επικοινωνίας και μάλιστα είπε ότι η γνώμη του δεν θα έπρεπε ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα.
1: Εντάξει, είχε μιλάμε και μια πολύ καλή σχέση, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, μιλάμε για αυτό πήγα να πω. Για έναν πρώην πρωθυπουργό που είχε πολύ καλές σχέσεις με τον Άδωνη.
1: Ναι, βέβαια. Το θέμα εδώ πέρα είναι πόσο ζημιά θα κάνει ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία και πότε θα το ανακοινώσει το κόμμα. Κοίτα, δεν περιμένα κάτι διαφορετικό όμως, γιατί νομίζω έχει δοθεί γραμμή ξεκάθαρη ως προς αυτό. Δηλαδή, Σαμαράς θα μας κάνει ζημιά. Δηλαδή, δεν θέλει πολύ ανάγνωση. Ουσιαστικά από, το ίδιο, από την ίδια λίμνη, από την ίδια δεξαμενή, αντλούν ψηφοφόρου τα δύο κόμματα ή το ενδυνάμει κόμμα.
0: Ναι, πάντως ζορίζεται ο κύριος Σαμαράς. Ναι, όχι στους ψηφοφόρους, δεν το γνωρίζουμε αυτό μέχρι να πάμε στην κάλπη. Ζορίζεται στο να σχηματίσει ψηφοδέλτιο. Όλο λέει και φεύγουν, όλο και διάζει.
1: Και στο Ηράκλειο υπάρχει δυσκολία ως προς αυτό το κομμάτι. Από εκεί πέρα περιμένουμε να υπάρξουν κάποια ονόματα. Αυτός ο μήνας νομίζω θα είναι καθοριστικός για όλα τα κόμματα. Δηλαδή και από το κόμμα του
0: Αλέξη.
1: Ναι.
0: Όχι λίγο πιο μετά.
1: Όσο και πιο μετά να τον ανακοινώσει ο Σαμαράς, γιατί τα έχει όλα έτοιμα. Απλά πότε θα πατήσει το κουμπί.
0: Πού το ξέρεις, παιδί μου, πιάτε καφέ. Μήπως πήγες καμία επίσκεψη. Έχει υποθεί και που θα είναι τα γραφεία του στην Αθήνα. Ναι. Έκανες καμιά βόλτα. Έλειπες μερικές μέρες εκεί σου.
1: Όχι. Είπα να πω διακοπές.
0: Εντάξει.
1: Αλλά πέρα από την πλάκα, αυτό που γίνεται από το ρεπορτάζ είναι ότι είναι όλα έτοιμα και απλά μένει να πατήσει το κουμπί.
0: Αχ, θα κάνω μια διακοπή. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Βλέπω τώρα εδώ τον Αντώνη τον Τζαπίνο που σηκώνεται να ξεπιαστεί. Αντώνη, πονάει και μένει η πλάτη μου και διαβάζω εδώ. Συγγνώμη, τώρα πάω αλλού. Είναι, λέει, σήμερα Παγκόσμια ημέρα φυσιοθεραπείας. Δεν θα έπρεπε τώρα να έχουμε ένα φυσιοθεραπευτή έτσι όπως καθόμαστε στις καρέκλες. Να μας κάνει λίγο έτσι.
1: Τι εκπομπή θα κάναμε, δεν ξέρω βέβαια μετά.
0: Αν μας ακούει και κανείς άνθρωποι τώρα που δουλεύουν στις οικοδομές και δύσκολες δουλειές, να λένε πλάκα μας κάνουν τώρα. Αλλά η αλήθεια είναι όταν κάθεσαι πολλές ώρες στην καρέκλα και έχεις και τα θεματάκια σου, κάτι σε πιάνει. Πάμε στα της υγείας, γιατί ήταν αποκαλυπτικός ο υπουργός υγείας αναφορικά με την κρίση, έρχεται. Όχι το Σεπτέμβρη, μέσα Οκτώβρη.
1: Ναι, μίλησε για το Παγνή, μίλησε για το Βενιζέλιο. Είπε χαρακτηριστικά μάλιστα ότι δεν το ξεχνώ το Βενιζέλιο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε, θα υπάρξουν εγκαινιάσεις και περιμένουμε να δούμε σε ποια συγκεκριμένα κέντρα υγείας ή νοσοκομεία, κτίρια αναφέρεται. Αυτό μένει να φανεί τις επόμενες μέρες. Πάντως ήταν.
0: Θα αναβαθμιστεί.
1: Ναι, θα αναβαθμιστεί το Βενιζέλιο.
0: Είπε ότι και για το Παγνή μίλησε. Εννοείται ότι είναι ένα καλό νοσοκομείο κτλ.
1: Ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας.
0: Ναι, είπε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί το Βενιζέλιο και θα γίνει. Και είπε, δεν ξεχνάω τον πολίτη. Και είπε για άλλη μια φορά, πώς τον κάνουμε, βρε παιδί μου, κριτικό. Έλεγε για άλλη μια φορά.
1: Την Κρήτη.
0: Ναι, πώς του αρέσει η Κρήτη και τι ωραία που είμαστε οι κριτικοί. Να έρθει.
1: Λες να κατέβει. Εδώ
0: δεν έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσεις να γίνει, λέει, το Υπουργείο Πολιτισμού στο Ηράκλειο. Αναφέρουμε το Υπουργείο Υγείας, να έχουμε και τον Άδωνε δε μόνιμο κάτοικο, ε.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ωραία,
0: του αρέσει. Μια χαρά. Πάντως είπε ότι δεν θα ξεχάσει το νοσοκομείο, είπε ότι δεν το εγκαταλείπω, προλαβαίνω, και μάλιστα είπε και όλο αυτό το σημαντικό πρόβλημα που το συζητάμε χρόνια, Δημήτρη, για το PET scan, που δεν έχουμε θέμα εδώ και που αναγκάζονται οι ασθενείς που το χρειάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα. Θα έρχονται, λέει, πτήσεις από Αθήνα με το ραδιοφάρμακο. Αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δίνει τέλος στην αγωνία και στην ταλαιπωρία εκατοντάδων, για να μην πω χιλιάδων ασθενών. Και είπε ότι κάπου, λέει, στα Χανιά, εκεί δεν είμαστε πολύ καλά αναφορικά με το νοσοκομείο και πρέπει να το δούμε. Θα έρθει στην Κρήτη μέσα Οκτώβρη, εδώ θα είμαστε εννοείται και θα τα συζητάμε και μπορεί να τα συζητήσουμε και αργότερα. Άδωνος Γεωργιάδης, λοιπόν, στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη και εδώ στο Κρέτο Αν 102,3, συλλέγη ώρα στο κρέτοαν.gr. Αν δεν έχει ανέβει ήδη, δεν είδα. Αναλυτικά και η συνέντευξη δεν έχει ανέβει ακόμα, σε λίγο, του Υπουργού. Θες να ρίξουμε μια ματιά ποια είναι έτσι τα σημαντικά γεγονότα αυτή την ώρα, τα πρώτα θέματα στο site?
1: Ναι, υπάρχει μια τραγική είδηση, ξέρεις, μέχρι να μπούμε στο στούντιο και όλα αυτά. Για τις στιγμές αγωνίας για έναν 25χρονο, ο οποίος παραλίγο.
0: Δεν είναι τραγικό. Δεν είχε τραγική εξέλιξη.
1: Δεν είχε τραγική εξέλιξη. Η τραγική εξέλιξη είναι ο άνθρωπος για να φτάσει στο σημείο να κάνει αυτό.
0: Ναι, μιλάμε
1: να για μια απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Ένας 25χρονος που μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσε στη γέφυρα του Αποσελέμη, και μάλιστα ήταν και μπροστά στα μάτια της μητέρας του, που βγήκε έξω από τις μπάρες, προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του, επιχείρησε ανεκεί αστυνόμοι, τελικά κατάφεραν να τον σώσουν. Η μητέρα του είπε ότι έχει ψυχιατρικά προβλήματα και μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Παγνή. Στα πρώτα θέματα του κρέτοαν.gr, τα τρία εγχώρια κρούσματα του Δυτικού Νείλου και αυτά που υπόθηκαν εδώ στο κρέτοαν 102,3 στην εκπομπή της Αντιγόνης Ανδρεάκη, μίλησε ο Αντώνης Παπαδάκης και ο Γιώργος Σουρβίνος και είπαν ότι αν κάτι μας ανησυχεί είναι μία λίμωξη από τα κουνούπια και βέβαια το έγκλημα του μέλλοντος, οι τηλεφωνικές απάτες και διαδικτυακές απάτες. Αυτά που μας είπε χθες, Δημήτρη, εδώ στην εκπομπή μαζί ο Γιώργος Πικράκης.
1: Με το φοβερό περιστατικό, βέβαια, της απάτης του Κριστιανού Ρονάλντο.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Λες και θα ζητούσε 20 ευρώ ο Κριστιανού Ρονάλντο από
0: αυτό
1: ένα.
0: Αυτό είναι τώρα το πρόβλημα.
1: Όλο είναι λάθος.
0: Δηλαδή, ο Κριστιανού Ρονάλντο τώρα θα μας έπαιρνε και τηλέφωνο και θα ανοίγαμε και συζήτηση. Θα μας μίλαγε στο διαδίκτυο.
1: Θα έλεγε... Σε άπτες τα πορτογαλικά, μάλλον.
0: Ναι, δεν ξέρω και πορτογαλικά να πω όλα. Δεν ξέρω πώς είναι Μαρία, τι κάνεις κτλ. Εντάξει, σε λίγο θα μας έλεγε να πάμε να παίξουμε και μπαλίτσα, που εγώ δεν ξέρω και είμαι και άσχετη.
1: Ξέρεις το Σαραβάκο όμως, και αυτό είναι point.
0: Τι?
1: Ξέρεις το Σαραβάκο όμως.
0: Μα τι λες τώρα, Σαραβάκος αγαπημένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα θα ήθελα να τον γνωρίσω και από κοντά, του έχω μεγάλη έτσι αγάπη. Είναι ο άνθρωπος που με έκανε να αγαπήσω το ποδόσφαιρο και να βλέπω πάρα πολύ ποδόσφαιρο εκείνα τα χρόνια.
1: Και να γίνεις και Παναθηναϊκός, φανταζόμαι.
0: Εντάξει, μην λες άλλα.
1: Όχι.
0: Δεν τα λέμε αυτά.
1: Εντάξει, τώρα τι κάνει, μια στο κεραμίδι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, είχαμε 158 μετανάστες μέσα σε λίγες ώρες. Συνεχίζονται οι αφήξεις των μεταναστών, αλλά τα πάμε δώρα, Δημήτρη. Όχι εμείς, ο Πρωθυπουργός. Εμείς δεν βουλιάζουμε από μετανάστες. Από τι βουλιάζουμε?
1: Από τουρίστες.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εντάξει, βοηθάει και ο καιρός, όσο αυτές οι μέρες ήταν δύσκολες. Όπως όλοι ήταν όλο το καλοκαίρι.
0: Εντάξει. Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω και, Δημήτρη, ότι έχουμε τη δίκη των Ντεμπών. Τώρα θα πει κάποιος καλά. Πού τη θυμηθήκατε αυτή, γίνεται και η δίκη των Ντεμπών. Γίνεται, παρόλες τις αντίξεες συνθήκες, παρόλα όλα τα προβλήματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ξεκινούν οι μαρτυρίες των επιβατών που επέζησαν από την σύγκρουση. Νομίζω ότι θα είναι συγκλονιστικές οι καταθέσεις των ανθρώπων αυτών και των συγγενών. Γιατί θα αναβιώσουν και θα ξαναζήσουν όλο αυτό, όχι ότι το έχουν ξεχάσει, που έζησαν εκείνη την ημέρα του Φλεβάρη. Ναι. Διαβάζω εδώ στο κρέτοαν.gr έτσι αποσπάσματα ανθρώπων, έτσι μαρτυρίες που, εντάξει, δεν θέλω να τις πούμε στον αέρα, νομίζω ότι είναι συγκλονιστικές. Είπαμε τρόπους επικοινωνίας, δεν τους είπα, τον τους ξέχασα να τους πω τώρα. Θα τους πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Κρέτοαν.gr, μπαίνετε πατώντας το κόκκινο κουμπί, μας ακούτε, με το μπλε μας βλέπετε. Φυσικά στέλνετε μηνύματα Facebook, Instagram, TikTok, κρέτοαν.gr και βέβαια 2810383282. Και μετά τις διαφημίσεις που θα επιστρέψουμε, θα δούμε τι γίνεται στο ΒΟΑΚ, αν υπάρχουν προβληματάκια, ποια είναι τα μηνύματα που μας στείλετε. Πάμε διαφημισούλες.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955. If

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 10.30. Εδώ είστε στο Κρέταο 102,3 μαζί με τον Δημήτρη Κανάκη.
1: Και τη Μαρία Ορφανάκη.
0: Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τσουρουνάκη στην επιμέλεια της εικόνας. Και εσείς είχετε ήδη κάνει την αρχή. Στέλνετε τα μηνύματά σας πατώντας το πλε κουμπί στο kretaone.gr. Και διαβάζω, θα τα διαβάσω μετά γιατί έχουμε τον καλεσμένο και περιμένει. Πάμε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, να σχολιάσουμε, να ακουμπήσουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είμαστε λίγες μέρες πριν από την έναρξη των σχολείων. Έχουν ήδη οι εκπαιδευτικοί είναι στις θέσεις τους από 1 Σεπτέμβρη, αλλά δεν έχουν λυθεί προβλήματα, Δημήτρη. Και ένα από αυτά είναι
1: η στέγη, προφανώς. Είναι ένα από τα βασικά ζητήματα των αναπληρωτών. Δεν ξέρουμε και καταρχάς πόσοι αναπληρωτές θα μπουν στα σχολεία, αν θα υπάρξουν κενά. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα και κάθε Σεπτέμβρη χιλιάδες αναπληρωτές αντιμετωπίζουν το ζήτημα του πού θα μείνουν. Δηλαδή, μιλάμε για βασικά πράγματα, έτσι.
0: Και είχαμε και το παράδειγμα, να πούμε ότι προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο από Κορώνου. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να το βρούμε στο τηλέφωνο. Αυτό το παράδειγμα με την εκπαιδευτικό που ήρθε με την κόρη της στα Χανιά και έμενα σε μια σκηνή. Πάμε να ξετυλίξουμε σιγά-σιγά το κουβάρι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής
1: έχουμε τον Γιώργο Μακράκη, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
0: Δομήνικος
1: Νοτόκοπλου στο Ηράκλειο. Κύριε Μακράκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα αυτό που συζητάμε, κύριε Μακράκη, και να βάλουμε βέβαια και τον παράγοντα των ακριβών ενοικίων και της έλλειψης των σπιτιών.
2: Προφανώς μιλάμε ότι κάθε χρόνο είναι όλο και πιο έντονο το πρόβλημα της έβρεσης κατοικίας, καθότι, όπως καλά γνωρίζετε, πάρα πολλά σπίτια πλέον κατοικίες έχουν μετατραπεί σε βραχυχρόνια μίσθωση, οπότε υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Και επιπλέον άλλος ένας παράγοντας είναι τα ακριβά ενοίκια, δηλαδή ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και λόγω και των χαμηλών μισθών που έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές που υπάρχει στους εκπαιδευτικούς, όταν ένας νεοδιόριστος εκπαιδευτικός που διορίζεται δηλαδή την πρώτη χρονιά εισαγωγικός μισθός είναι 820 ευρώ.
0: Κύριε Μακράκη, βάλτε μία ανωτελεία. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Δεν ξέρω αν μιλάτε με ακουστικά ή με Bluetooth. Αν μπορείτε να τα αφαιρέσετε, γιατί σας ακούμε με αυξομοιώσεις. Συμβαίνει κάτι τέτοιο?
2: Ναι, μισό λεπτό να.
0: Ναι.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Ναι, νομίζω σας ακούμε καλύτερα. Λέγατε λοιπόν για την έλλειψη ακινήτων. Πολλά έχουν γίνει Airbnb. Λέγατε για τα ακριβά ενίκια και.
2: Και για τους χαμηλούς μισθούς που, όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, ο εισαγωγικός μισθός ενός νεοδιόριστου εκπαιδευτικού είναι στα 820 ευρώ και του αναπληρωτή εκπαιδευτικού στα 940 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όταν έρχονται συνάδελφοι στο Ηράκλειο και με δυσκολία βρίσκουν σπίτι ή βρίσκουν σπίτια όπου τα ενίκια ξεκινάνε στην καλύτερη των περιπτώσεων από 450 και 500 ευρώ. Άρα σημαίνει αυτό πρακτικά ότι θα πανούν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους μόνο στο ενίκιο, ότι πραγματικά δεν μπορούν να επιβιώσουν μέσα από το μισθό τους, μέσα από την εργασία τους, και ταυτόχρονα αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο κάθε συνάδελφος αναπληρωτής πρέπει να έχει στον κουμπαρά, ξεκινώντας από την ημέρα που θα προσληφθεί, πάνω από 2.000 ευρώ. Γιατί πρέπει να μετακομίσει, να πάρει τα εισιτήρια και να δώσει και ενίκια μπροστά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση και σε ένα πολύ ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο. Αυτοί οι συνάδελφοι καλούνται μέσα σε 4-5 μέρες να αναλάβουν υπηρεσία, να καταθέσουν δηλαδή όλη τη διεκπαιρεωτική γραφειοκρατική διαδικασία, να βρουν σπίτι, να μετακομίσουν και να αναλάβουν και την Παρασκευή να είναι έτοιμοι για τον αγιασμό στα σχολεία.
0: Έχω να σας κάνω κάποια έτσι ερωτήματα, να βάλουμε κάποια έτσι στοιχεία. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα όσον αφορά τουλάχιστον στο Ηράκλειο. Έχετε εικόνα, κύριε Μακράκη, αυτή τη στιγμή από συναδέλφους, από εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, γιατί αριθμό μιλάμε εκπαιδευτικών?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ακριβή αριθμό δεν μπορούμε να πούμε. Το μόνο σίγουρο αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι, παράδειγμα, στην πρωτοβάθμια Ηρακλείου προσλήφθηκαν 1.200 αναπληρωτές.
1: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι είναι από άλλα,
2: ότι είναι μόνο από άλλα μέρη. Προφανώς είναι και από την πόλη του Ηρακλείου. Ή υπάρχουν κάποιοι αναπληρωτές οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, επειδή είναι σε υψηλή θέση, γνωρίζουν ότι θα προσληφθούν Ηράκλειο ήταν και τα προηγούμενα χρόνια εδώ και άρα ήδη έχουν σπίτι. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι τις τελευταίες μέρες από τη στιγμή που έγινε γνωστοποιήθηκε το πού προσλαμβάνεται ο κάθε ενδιαφερόμενος, έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα καθημερινά, όπου πραγματικά πολλοί συνάδελφοι δεν μπορούν να βρουν σπίτι και προσπαθούν να απευθυνθούν όπου μπορούν.
3: Εσείς έχετε και στο σωματείο. Στο
2: ορίστε.
3: Εσείς έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο ή σε κάποιον ηθήνοντα από την Αθήνα να δουν αν μπορούν να υπάρξει μια λύση σε αυτό το θέμα?
0: Υπάρχει λύση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό, η λύση οικονομικής ενίσχυσης για να μπορεί κάποιος να ζήσει όταν ψάχνει ένα σπίτι και το σπίτι κοστίζει 550-600 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι η λύση είναι η αύξηση των μισθών. Δεν μπορεί σήμερα ένας νεοδιόρυθμος εκπαιδευτικός να παίρνει 820 ευρώ mm-hmm. ή 940 ευρώ, ειδικότερα σε αυτόν τον κλάδο που η πλειονότητα, με ένα μεγάλο μέρος, να μην πω η πλειονότητα, ένα μεγάλο μέρος εργάζεται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας. Άρα ενίσχυση του μισθού, μια ενίσχυση του μισθού μπορεί να λύσει προφανώς αρκετά προβλήματα. Ένα δεύτερο είναι ότι έχουμε κάνει παρεμβάσεις θεσμικά και σε τοπικό επίπεδο και σε πανελλαδικό μέσο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.
3: Και απάντηση.
2: Η απάντηση είναι, για παράδειγμα, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι η πολιτική ηγεσία και η τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν, ειδικότερα σε επιβαρημένα μέρη, να δίνουν, για παράδειγμα, μια επιδότηση ενοικίου. Mm. Αυτή η παρέμβαση που κάναμε τα τελευταία 3 χρόνια είχε καρπούς. Λίγους, αλλά είχε. Για παράδειγμα, κάποιοι δήμοι, κάποια νησιά, οι δήμοι τους, δίνουν επιδότηση ενοικίου. Mm. Και στην Κρήτη με το Δήμο Αγίου Βασιλείου πέρυσι.
0: Έτσι. Και με το Δήμο Βιάνου.
2: Και με το Δήμο Βιάνου, ακριβώς που είχαμε τη συνάντηση mm-hmm. και από 1η-1η του 27 θα επιδοτεί όλο το ενίκιο.
0: Και θα έχουμε στη συνέχεια και τους δύο δημάρχους, έτσι να συνεχίσουμε την συζήτηση.
2: Ωραία. Είναι μικρές νίκες αυτές. Είναι μια ανάσα για κάποιους εκπαιδευτικούς, λίγους μεν.
3: Και
2: αλλά
3: για τα σχολεία
2: πιστεύουμε. Ορίστε.
3: Και για τα σχολεία και για τους κατοίκους. Ο Βιάνος είναι ένα κλασικό παράδειγμα που είχε σοβαρό πρόβλημα σε αυτό το θέμα.
2: Ακριβώς. Είχε σοβαρό πρόβλημα στελέχωσης. Γιατί, να ξέρετε, η επίπτωση, αυτό πρέπει να καταλάβει η τοπική κοινωνία που μας ακούει. Η επίπτωση είναι η εξής. Όλο και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που δούλευαν πλέον περιορίζουν τις περιοχές πρόσληψης. Δηλαδή, είναι πιο δύσκολο πλέον κάποιος φεύγει από τις Σέρες, από τα Τρίκαλα, από τη Θεσσαλονίκη να έρθει στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, ειδικότερα όταν δεν προσλαμβάνεται από την πρώτη φάση. Δηλαδή, οι συνάδελφοι που είναι να προσληφθούν το επόμενο διάστημα, αυτό με νοέμβρη, δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον, γιατί δεν συμφέρει πλέον να έρθει. Mm.
0: Και όχι μόνο αυτό, κύριε Μακράκη.
2: Και αυτό το πληρώνει συνήθως τα ύπεθρος. Το πληρώνει αυτό.
0: Έτσι. Και κύριε Μακράκη, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, δεν μπορούν να ξεσπιτωθούν, να το πω έτσι, μετά την έναρξη των σχολείων και να δημιουργείται όλη αυτή η αναστάτωση στην οικογένεια. Είναι και αυτό ένα θέμα.
3: Και πίστεψε με, Μαρία, επειδή ξέρω προσωπικά περιστατικά, συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν οικογένειες που έχουν κατέβει από τη Βόρεια Ελλάδα μαζί.
0: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, σε αυτή τη φάση που μιλάμε, έτσι και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα, που είμαστε στις 8 του Σεπτέμβρη, είμαστε μία ανάσα πριν από το άνοιγμα των σχολείων. Δεν ξέρω, πέρα από τις παρεμβάσεις που έχετε κάνει, σε προσωπικό, δεν εννοώ μόνο εσάς, ως σύλλογος, προσπαθείτε με ποιο τρόπο να βοηθήσετε? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο τα καθημερινά τηλέφωνα που λέτε ότι δέχεστε εσείς. Εμείς μια βόλτα που κάνουμε στα social media, πέφτουμε πάρα πολύ συχνά σε ανακοινώσεις προσωπικές, σε ομάδες εκπαιδευτικών που αναζητούν λύσεις. Είμαι εδώ, ψάχνω, δεν βρίσκω σπίτι, έχει κάποιος, δηλαδή από στόμα σε στόμα. Το βλέπουμε το πρόβλημα αυτό που υπάρχει.
2: Ναι, ναι. Αυτό που κάνουμε εμείς λοιπόν είναι ότι ακριβώς επειδή μέσα από τις σελίδες της κοινωνικής δικτύωσης, που τις επίσημες ομάδες που έχει και ο Σύλλογος, ερχόμαστε σε επαφή ή ζητάμε από γνωστούς και ευρύτερα τον κοινωνικό κύκλο και μέσα από την εκπομπή σας κάνουμε αυτό το κάλεσμα, αν υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι νοικιάζουν σπίτι, μας τα κοινοποιούν, μας τα στέλνουν και εμείς τα αναρτώμε ή σε τηλέφωνο και σε επικοινωνίες που έχουμε κάνει με συναδέλφους που ψάχνουν σπίτι, να τα κοινοποιούμε, να τους τα κοινοποιούμε προκειμένου να έρχονται άμεσα σε επαφή. Γιατί Αυτό που θα σας πω μια χαρακτηριστική εικόνα, χθες αναλάβαν υπηρεσία οι συνάδελφοι και όλοι ήταν, οι περισσότεροι από αυτούς που ήταν από την υπόλοιπη Ελλάδα, ήταν με το αυτοκίνητό τους γεμάτο πράγματα.
0: Άλλο και
2: οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν πού θα πάνε.
0: Άλλο και αυτό, κύριε Μακράκη, έχουμε δει και περιπτώσεις να μετατρέπουν το αυτοκίνητο σε κατοικία. Γιατί
2: ακριβώς
0: δεν έχουν άλλες λύσεις.
2: Ακριβώς. Μα πολλοί από αυτούς, αν δεν βρουν σπίτι μέσα σε 2-3 μέρες, γιατί τώρα μπαίνουν σε ξενοδοχείο οι περισσότεροι, που δηλαδή δαπανούν 80% ευρώ τη μέρα το λιγότερο. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορούν να το κάνουν αν δεν βρουν σπίτι για πολλές μέρες.
0: Επομένως, κλείνοντας, κύριε Μακράκη, αν κάποιος μας ακούει τώρα μέσω του Κράτα 102,3 και υπάρχει κάποιο σπίτι διαθέσιμο, πού μπορεί να απευθυνθεί?
2: Μπορεί να απευθυνθεί στη σελίδα του Συλλόγου, στο Facebook, στο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θετοκόπουλος, να αναρτήσει εκεί ο κάθε ιδιοκτήτης ενδιαφερόμενος το σπίτι προς ενοικίαση, είτε να απευθυνθεί στη σελίδα του Συλλόγου, υπάρχουν τα τηλέφωνα του Διοικητικού Συμβουλίου, να έρθει σε επαφή μαζί μας στο Silec.gr, προκειμένου να προσπαθήσουμε να τα επικοινωνήσουμε πιο άμεσα σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς που αυτή τη κοινωνική στιγμή πιέζονται από αυτό.
0: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Θα είμαστε σε επαφή και σε επικοινωνία να δούμε πώς εξελίχθεται το θέμα αυτό. Πάμε στον Άγιο Βασίλειο, Δημήτρη. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ταταράκη. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλημέρα, κύριε Ορφανάκη. Καλημέρα, κύριε Κανάκη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Ακούγατε τον κύριο Μακράκη. Ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζετε κι εσείς από πρώτο χέρι. Δεν ενημερώνεστε από εμάς και είστε, αν δεν κάνω λάθος, και ο πρώτος Δήμος πέρυσι, Δήμαρχε, που έκανε την αρχή ώστε να δώσει έτσι ένα χέρι βοηθείας μέσω ενός προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης και να παρέχει στέγαση στους εκπαιδευτικούς.
4: Ναι, ήταν. Πέρυσι το Μάιο είχα επισκεφτεί τον Υπουργό, τον Θεόδωρο τον Λιβάνιο, και του είχα κάνει αυτή την πρόταση, ότι ανενεργά δημοτικά κτίρια τα οποία έχω στο Δήμο Αγίου Βασιλείου να τα επισκευάσουμε, να τα ανακαινήσουμε, να τα επιπλώσουμε και να τα διαθέτω σε αναπληρωτές, καθηγητές και γιατρούς. Έκανα αποδεκτή αμέσως την πρόταση, χρηματοδότησε το Δήμο με 120.000 ευρώ και έφτιαξα 5 κατοικίες πλήρως επιπλωμένες, 5 παλιά κοινοτικά γραφεία ανενεργά, τα οποία έγιναν κατοικίες επιπλωμένες και δόθηκαν σε εκπαιδευτικούς, αναπληρωτές, καθηγητές και γιατρούς. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε πιλωτικά με το Υπουργείο Εσωτερικών και αμέσως μετά, και αυτό είναι το πολύ παρήγορο, το πολύ καλό, το Υπουργείο προχώρησε και προς τους λειψούς και κάνανε 5-6 συγκροτήματα και εκεί πέρα 5-6 κατοικίες για τους εκπαιδευτικούς. Ο Περιφερειάρχης μας, ο Σταύρος Αρναουτάκης, μιλήσαμε πάνω σε αυτό το θέμα, για αυτή την πρόταση, και αυτός την έκανε αποδεχτή, γιατί ξέρετε, ο Αρναουτάκης δεν είναι ούτε κομπλεξικός, ούτε βλέπει μπροστά αυτός ο άνθρωπος. Αμέσως έκανε αποδεχτή την πρόταση και ήδη ετοιμάζει ένα μεγάλο πρόγραμμα, 15 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Κρήτη, να μπορούν όλοι οι Δήμοι να ενταχθούν και να κάνουν κοινωνικές κατοικίες, να δίνονται σε εκπαιδευτικούς και σε γιατρούς.
0: Έχετε εικόνα, Δήμαρχε, αν αυτό το πρόγραμμα που λέτε που ετοιμάζει η Περιφέρεια Κρήτης, το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή θα μπορούσε να το δούμε, ξέρω εγώ, από το Γενάρη, ή μιλάμε για την
4: πολύ
0: επόμενη?
4: Πολύ και πιο, με συζητήσεις που έχουμε κάνει, μπορεί και πιο γρήγορα. Αυτό το έτος προφανώς μάλλον θα προκηρυχτεί αυτό το μέτρο και θα μπορούν όλοι οι Δήμοι να φτιάξουν κοινωνικές κατοικίες. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ήδη προετοιμάζεται για 5 καινούργιες που να κατατεθεί στο πρόγραμμα του Περιφέρειας Κρήτης.
0: Άρα 5 που ήδη είναι σε λειτουργία και άλλες 5 για το Δήμο Αγίου Βασιλείου.
4: Ναι, και έχουμε φτιάξει άλλη μία 6 στην Αγία Γαλήνη τώρα με πόρους του Δήμου, και έχουμε 6 αυτή τη στιγμή και 5 που θα κάνουμε με το πρόγραμμα του Περιφερειάρχη μας, θα φτάσουμε στις 11. Πιστεύω ένας αριθμός ο οποίος είναι ικανός για να μπορεί να δέσει αυτούς τους ανθρώπους που εκπαιδεύουν τα παιδιά μας και δίνουν γνώση στους ανθρώπους τους δικού μας, όπως και οι γιατροί που περιθάλπτουν όλους τους ανθρώπους της περιοχής μας.
3: Δήμαρχε, είδατε αποτελέσματα σύντομα? Με ποια έννοια? Ότι φαντάζομαι και ο δικός σας Δήμος έχει τη δυσκολία του Δήμου Βιάνου. Πολλοί εκπαιδευτικοί έρχονται και ουσιαστικά φεύγουν με τη μία, ή το παίρνουν ουσιαστικά για να κερδίσουν παραπάνω μόρια λόγω της τοποθεσίας του Δήμου. Είδατε αποτέλεσμα? Ναι. Είδατε ότι πέρυσι έμειναν οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί, όπως αναφέρατε?
4: Κύριε Κανάκη, γεμώσανε όλες οι κατοικίες. Και οι 6 ήταν γεμάτες και το καλοκαίρι, δημιουργική απασχόληση, πήρανε 2 δάσκαλοι για δημιουργική απασχόληση και δώσαμε 2 κατοικίες στη Μύρτιο. όπως δώσαμε και 2 σε γιατρούς, μία στη Λαμπινή και μία στη Μουρνέ.
0: Υπάρχει ένα συμβολικό τίμημα, δήμαρχε, για αυτές τις κατοικίες, είναι εντελώς δωρεάν?
4: Είναι, δεν μπορούμε εντελώς δωρεάν, και έχουμε βάλει ένα συμβολικό τίμημα 50 ευρώ το μήνα, και μέσα σε αυτά είναι και το νερό και το ρεύμα. Είναι τελείως συμβολικό το τίμημα για να μπορούμε να κάνουμε τις μεταβιβάσεις.
3: Μπράβο να πούμε.
0: Βέβαια.
3: Ναι. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο, γιατί πραγματικά σοβαρό θέμα.
0: Νομίζω ότι από τη μία δήμαρχε είναι διευκόλυνση των ανθρώπων που μετακινούνται για να εργαστούν στην περιοχή, αλλά από την άλλη είναι και ένα όφελος για τις τοπικές κοινωνίες να παίρνουν ζωή.
4: Βέβαια, ακριβώς. Είναι διπλό το καλό αποτέλεσμα που έχει αυτή η πρόταση. Πρώτον, όπως είπατε, οι άνθρωποι αυτοί έρχονται και βρίσκουν μέρος να μείνουν. Σκεφτείτε πέρυσι, τότε που μπήκε η πρώτη δασκάλα, κάναμε μία κουβέντα, έδινε 550 ευρώ ενίκιο, φως, νερό πήγαινε στα 700, 650 με 700, ήθελε 180 ευρώ από ό,τι μη είχε ενημερώσει για να έρχεται στη Μύρθιο από το Ρέθυμνο, και έπαιρνε 870 ευρώ.
0: Έβαζε και από την τσέπη της. Έβαζε και από την τσέπη της, δήμαρχε, να κάνουμε το λογαριασμό.
4: Δηλαδή, οι γονείς της, αν δεν συνεισφέρανε, δεν θα μπορούσε να μείνει. Και τώρα, πραγματικά, και ξαναδήλωσε φέτος για να μείνει εδώ. Όλες που ήρθαν και μείναν στις κατοικίες έχουν ξαναδηλώσει, από ό,τι έχω μάθει, για να ξανάρθουν στο Δήμα Αγίου Βασιλείου.
0: Δήμαρχε,
4: και ο άλλος λόγος, βέβαια, είναι πάρα πολύ θετικός. Ήδη αυτοί οι άνθρωποι που μένουν, παραδείγματος χάρη, στη Μύρθιο, στη Λαμπινή κλπ., ζυμώνονται με την τοπική κοινωνία, κάνουν σχέσεις, μιλάνε, ξέρετε, πηγαίνουν στα καφενεία κλπ.
0: Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να έχουμε πάντα την ευκαιρία να μιλάμε έτσι για ευχάριστες ειδήσεις και ωραία θέματα. Σας δεσμεύω στον αέρα ότι θα ξαναμιλήσουμε τις επόμενες μέρες, γιατί θέλω να ανοίξουμε μια συζήτηση. Τι γίνεται εκεί στην περιοχή σας? Μιλάω για τους πληγέντες από τη φωτιά.
4: Ναι, ναι.
0: Θα τα πούμε σε...
4: Προχωρούμε, ναι, ναι,
0: θα
4: ναι,
0: τα
4: ναι.
0: πούμε σε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ταράκη. Να είστε καλά. Πάμε στη Βιάνο, που την έχει αναφέρει τόσες φορές. Ναι. Πάμε να μιλήσουμε εκεί με τον κύριο Μπαριτάκη, το δήμαρχο. Κύριε Μπαριτάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα σας από τη Βιάνο.
3: Τι γίνεται, έχουμε κάποια διαφορά, δηλαδή όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, φέτος θα έρθουν, θα μείνουν στο μέρος σας?
5: Εμείς περιμένουμε και έχουμε και δύναμη για κίνητρα. Τώρα από εκεί πέρα είναι στο χέρι το δικό τους. Όποιος θέλει να έρθει στη Βιάνο θα έχει το κίνητρο της επιδότησης του Ινκιούδη. Από το Γενάριο του 27.
3: Από το Γενάριο του
5: 27. Έχουμε πει, έχουμε ζητήσει ήδη σε όλες τις σχολικές μονάδες, και δεν είναι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, είναι για όλους τους υπαλλήλους που είναι σε δημόσιες υπηρεσίες στο Δήμο μας.
0: Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, Δήμαρχε. Ναι, ναι.
5: Βέβαια, αστυνομικοί, πυροσβέστες, γιατροί, νοσηλευτές, όλο το φάσμα των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα καλύπτεται. Έχουν ενημερωθεί οι υπηρεσίες και εμείς περιμένουμε όσοι θέλουν να κάνουν χρήση αυτού του επιδόματος που εμείς παρέχουμε σαν Δήμος Βιάνος σε όσους στηρούν τις προϋποθέσεις.
0: Αυτό ήθελα να πω, Δήμαρχε, συγγνώμη σας διακόπτω, έτσι να κάνουμε μια διευκρίνηση. Δεν έχει να κάνει εδώ με τη συνδρομή της περιφέρειας Κρήτης. Είναι με τα έσοδα του Δήμου, του Δήμου Βιάνου.
5: Είναι από έσοδα του Δήμου, καθαρά από το δικό μας προϋπολογισμό. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό, ένα ποσό από τον προϋπολογισμό του 2027. Γι' αυτό θέλουμε να προγραμματίσουμε το κόστος αυτό που είναι, και γι' αυτό έχουμε ζητήσει να έρθουν οι αιτήσεις, για να μπορέσουμε κι εμείς να ξέρουμε και να το εντάξουμε στον προϋπολογισμό, να το δώσουμε το 2027. Είναι από έσοδα του Δήμου Βιάννη.
3: Φαντάζομαι το βλέπετε ως μία λύση μονόδρομο, γιατί η περιοχή σας αντιμετωπίζει το πρόβλημα
5: της τελεφωσής. Είναι ένα κίνητρο,
3: όλα αυτά τα χρόνια.
5: Το θεωρήσαμε ότι, και επειδή το δίδουμε ήδη στους δημοτικούς υπαλλήλους που τηρούν τις προϋποθέσεις, 5 οικογένειες δημοτικών υπαλλήλων παίρνουν το επίδομα αυτό, και πήγε καλά νομίζω, διότι έμειναν οι άνθρωποι αυτοί εδώ πέρα και υπηρετούν στο Δήμο και στον τόπο μας. Και νομίζουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και τους εκπαιδευτικούς και όλους οι υπαλλήλους που θέλουν να παρέχουν υπηρεσίες του δημοσίου στο Δήμο μας. Ξέρουμε ότι το κόστος ζωής είναι στα ύψη, ξέρουμε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα η στέγαση, και το κόστος είναι που με βάση τα οικονομικά δεδομένα και με την ακρίβεια που υπάρχει σήμερα, υπάρχουν πολλές δυσκολίες σε μια οικογένεια μισθωτών να μπορέσει να τα βγάλει πέρα.
0: Δήμαρχε,
5: είναι μια σημαντική παρέμβαση που
0: φυσικά
5: κάνουμε, και ας ελπίσουμε ότι θα την κάνουν χρήση, έτσι ώστε να και εμείς να έχουμε εκπαιδευτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους στο Δήμο μας, και αυτοί να μπορέσουν να πάρουν μια ενίσχυση σημαντική για τον οικογενειακό προγραμματισμό.
0: Δήμαρχε, πόσα σχολεία είναι και στη Βιάνο, έχετε εικόνα για πόσους μαθητές
5: μιλάμε? Έχουμε ένα γυμνάσιο, ένα λύκειο και είναι και το δημοτικό σχολείο της Εμπάρου, της Άνω Βιάνου, της Σάρδης, της Ψαρής Φοράδας και το νηπιαγωγείο του Καστήλου. 6 σχολεία δηλαδή.
3: Και τα... Και ειδικά να πούμε ότι τα σχολεία, ειδικά στο πιο νότιο κομμάτι του Δήμου, όπως Άρβης, Ψαρής Φοράδας,
5: ναι, και στο Καστρί,
3: είναι απομακρυσμένα σχολεία και πραγματικά κάθε χρόνο αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα στελέχωσης προσωπικού.
0: Και δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Μπαριτάκη, το νηπιαγωγείο στο Καστρί τα τελευταία χρόνια έχει επαναλειτουργήσει, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι
5: όχι,
0: καλά.
5: Όχι, λειτουργεί πολλά χρόνια το νηπιαγωγείο, λειτουργεί αρκετά χρόνια. Συνεχόμενα θα έλεγα, είχε 2-3 χρόνια που δεν είχε δουλέψει.
0: Επαναλειτουργεί
5: αλλά,
0: λοιπόν.
5: Πολλά χρόνια λειτουργεί. Φέτος έχει 10 παιδιά.
0: Φέτος έχει 10 παιδιά. Μπράβο θα πω εγώ. Δεν είναι εύκολο, Δήμαρχε, για οικογένειες και για νέους ανθρώπους να ζουν σε αυτές τις περιοχές που εμείς τις επισκεφτόμαστε το καλοκαίρι και είναι διαμάντια. Δεν είναι έτσι το ίδιο εύκολο το χειμώνα και νομίζω ότι αυτή είναι μια δράση που μόνο συγχαρητήρια αξίζουν γιατί δίνει κίνητρα στους εκπαιδευτικούς που είμαστε μια ανάσα πριν το άνοιγμα των σχολείων. Γι' αυτό έχουμε δώσει δημαρχιακή έμφαση. Αλλά όπως καλά κάνετε και το λέτε και σε άλλους δημόσιους υπαλλήλους και φυσικά έτσι πολλά μπράβο και σε εσάς για το Δήμο. Έτσι που έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν κλείσουμε τη συζήτηση.
5: Όχι, εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Ειδικά τα σχολεία 11 του μήνα έχουν προγραμματίσει να γίνουν οι αγιασμοί. Θα κοιτάξω να πάω σε όσες πιο πολλές σχολικές μονάδες μπορώ. Θα επικοινωνήσω και ίδιος με τους εκπαιδευτικούς. Θα τους ζητήσω όσοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το κίνδυνο που δίνομαι. Γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να έχουν εκπαιδευτικούς στα παιδιά μας. Είναι το κυριότερο από όλα. Τα παιδιά πρέπει να μορφώνονται. Είναι καλύτερα να μην κάνουμε μια μικρή παρέμβαση από το να έχουμε εκπαιδευτικούς στα σχολεία μας ή γιατρούς στο κέντρο υγείας ή να έχουμε πυροσβέστες. Και αυτό ακριβώς ήταν που μας φώτισε να δώσουμε αυτό το κίνδυνο. Και θα είναι σημαντικό να ακολουθήσουν και άλλοι φορείς έτσι ώστε να καλύψουμε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό σήμερα. Παλαιότερα ίσως να μην γινόταν λόγος γι' αυτό. Σήμερα όμως, εκεί που έχει φτάσει το κόστος ζωής, νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Και αν κάποιος καταφέρει να κερδίσει αυτό το κόστος εγκύο, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια σε οποιοδήποτε έτσι μισθωτό, στις οικονομικές, έτσι, στα οικονομικά, στα έξοδά του και μια σημαντική ελάφρυνση, ας πούμε, στα έξοδα που έχει κάθε μήνα.
0: Πολύ, πολύ σημαντική. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
5: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχόμαστε.
5: Να πω ναι. Το εξής, κάτι που είναι να κάνει. Αυτές τις μέρες στη Βιάνος έχουμε την επέτειο για τα 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα του Βιάνου. Αν μου επιτρέπετε μια λέξη
0: Βεβαίως.
5: Να πω. Είναι εκδηλώσεις που ξεκινήσαμε ήδη με τις τελετές τιμής και μνήμης. Είναι οι μέρες πένθους για τη Βιάνου. Εμείς αυτές τις μέρες ζούμε και βιώνουμε αυτό που είχε συμβεί το Σεπτέμβριο του 1943. Να πούμε ότι φέτος στην κεντρική εκδήλωση 13 Σεπτέμβρη στο Πανδημοτικό Ηρώο, στο Σελίδο των Αμυρών, θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Σασούλας. Άλλος ένας πρόεδρος που επισκέπτεται τη Βιάνου και αυτό δείχνει ότι η πολιτεία έχει τη Βιάνου, αναγνωρίζει τη θυσία της Βιάνου και τις εγκληματικές ενέργειες που διέπληξε ο γερμανικός τακτικός στρατός το Σεπτέμβριο του 1943 και να έρθει να τιμήσουν τη μνήμη, τιμή η παρουσία του κάθε πολίτη, του κάθε φορέα, είναι τιμή για τους νεκρούς μας, για αυτούς που τόσο βάρβαρο και τρόπο έφυγαν από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 1943.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη με την ευχή να υπάρχει ανταπόκριση σε όλη αυτή την προσπάθεια και να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.
3: Καλή συνέχεια, Δήμαρχε. Yeah.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στην Κρήτη έρχεται μέσα στον Οκτώβριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προαναγγέλλοντας μέσα από το ραδιόφωνο Creta One 102,3 την πλήρη αναβάθμιση του Βενιζελίου νοσοκομείου και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο κατάργησης νοσηλευτικού ιδρύματος στο νησί. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης μεταφέρεται σήμερα το ενδιαφέρον για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, όπου το μεσημέρι συναντώνται ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου και εκπρόσωποι των κατοίκων. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης, δηλώνοντας πως πάμε στο Υπουργείο αποφασισμένοι και δεν θα κάνουμε πίσω. 25χρονος απειλούσε να πέσει στο κενό από τη γέφυρα του Αποσελέμη. Αστυνομικός τον απομάκρυνε έγκαιρα, αποτρέποντας τα χειρότερα. Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για προσωρινό ασφαλή διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Στην Κρήτη σήμερα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε!
9: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
14: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944 954-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
15: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: 10 λεπτά μετά τις 11 είναι σήμερα Τρίτη, 8 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εσάς που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, μας ακούτε με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο, Κρέτα One 102,3, αλλά και από το διαδίκτυο cretaone.gr. Πατώντας το μπλε κουμπί, μας βλέπετε, το κόκκινο μας ακούτε. Ο μοναδικός σταθμός στην περιφέρεια που έχει live web streaming. Καλά το
1: σωστά
0: είπα.
1: Το είπες. Καλύτε. Web TV. Μπορούμε να το πούμε και έτσι, νομίζω.
0: Ναι, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Είμαστε, λέει, καλή παρέα. Ρε φίλε Ελένη, σε ευχαριστούμε. Μόνη της μας ακούει η Ελένη μου, ρε. Έχει και παρέα. Στείλε μας, βρε Ελένη. Έχεις εκεί παρέα και μας ακούς ή μόνη της μας ακούς? Πάντως έχουν έρθει ήδη μηνύματα, Δημήτρη, για τον κόσμο που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής ότι ταλαιπωρείται και σήμερα με τα έργα και με την κίνηση. Εκεί στο Λασίθι, μεγάλη έτσι.
1: Ναι, υπομονή, θα είναι δύσκολη εβδομάδα.
0: Όχι μόνο, θα είναι δύσκολο, καλά, και το επόμενο διάστημα. Στέγασε λοιπόν το θέμα το σημαντικό που πιάσαμε νωρίτερα.
1: Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Μαρία, όσο το σκεφτόμουν έξω που ήμασταν στο διάλειμμα. Είναι ένα τόσο σοβαρό θέμα. Έχω κουραστεί ως πολίτης, ρε παιδί μου, να ακούω υποσχέσεις, οι επενδύσεις, όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα που δεν λέω, σοβαρά είναι. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι για τη σοβαρότερη επένδυση που μπορεί να κάνει μια χώρα, που είναι το εκπαιδευτικό σύστημα, που είναι η παιδεία, που είναι το κράτος πρόνοιας. Δηλαδή αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Γιατί σε 20 χρόνια τα παιδιά που είναι 5 χρονών σήμερα θα είναι 25. Αυτά θα είναι το εργατικό προσωπικό της χώρας. Θα είναι αυτή που θα είναι η χώρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει κάποιος και γι' αυτό δεν ήθελα από κάποιον να δω ένα όραμα. Δεν το έχω δει από κανέναν. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι.
0: Η μεγαλύτερη επένδυση, Δημήτρη, είναι τα παιδιά και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Αλλά εγώ θα σε πάω και κάπου αλλού, πατώντας την επικαιρότητα για την υπόθεση αυτή στην Κυψέλη που μας άφησε όλους άφωνους. Το θέμα αυτό που ακούμπησε με σοβαρότητα το πρωί Αντιγόνη Ανδρεάκη και που μίλησαν με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Εγώ θα πω ότι η προστασία των παιδιών δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε έναν ευαισθητοποιημένο γείτονα, γιατί και εκεί τώρα είναι θέμα, ότι πολλές φορές οι πολίτες σιωπούν και οφείλουν να μην σιωπούν. Δεν πρέπει η υπόθεση στην Κυψέλη και κάθε τέτοιο είδος υπόθεση, που δυστυχώς δεν είναι μοναδική, να μας αφήνει μόνο με φρίκι, να μας αφήνει μόνο με αποτροπιασμό και να το συζητάμε πίνοντας καφέ ή στα γραφεία μας ή στο σπίτι μας. Πρέπει όλοι να μιλάμε, τον βλέπουμε ένα
1: δεν
0: παιδί.
1: Δεν νιώθεις ότι το έχουμε συνηθίσει αυτό?
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ να το συνηθίσω.
1: Δεν νιώθεις όμως ότι αραιά και πού σκάει μια τέτοια φρικαλαία είδηση? Που όχι, okay, μα σοκάρει τις πρώτες ώρες, αλλά μετά κάπου μέσα μας έχει ποτίσει.
0: Ναι,
1: κάπου το έχουμε συνηθίσει.
0: Δεν ξέρω αν το έχουμε συνηθίσει ή αν λέμε ότι δεν είναι δική μας δουλειά. Νομίζω ότι αυτό που αφορά το γείτονα και την πόρτα του Ινάλη, ότι δεν θα είναι το δικό μας σπίτι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Και εδώ, βέβαια, δεν είναι μόνο να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά εμείς για το τι κάνει ο γείτονας, για το τι γίνεται στο απέναντι σπίτι και να μάθουμε να μιλάμε. Γιατί έχω κουραστεί να ακούω για παιδιά που βρίσκουν φρικτό θάνατο, για παιδιά που εγκαταλείπονται σε δομές και μετά να λέμε είχα δει, είχα ακούσει, κάτι είχα καταλάβει, αλλά δεν μίλησα. Και η επόμενη διάσταση, Δημήτρη, είναι τι γίνεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες, υποστελεχωμένες, εξαντλημένες, δομές που λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους, υπηρεσίες που συχνά δεν επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους, κοινωνική λειτουργή με συμβάσεις περιορισμένης διάρκειας που μέχρι να πάνε, μέχρι να καταλάβουν, έχουν φύγει, οικογένειες με πραγματικές ανάγκες που δυστυχώς δεν έχουν τη στήριξη που θα έπρεπε να έχουν. Και λέγαμε και νωρίτερα το πρωί και εσύ ο ίδιος ότι βλέπεις τέτοια παιδιά σε εισαγωγικά παρατημένα σε νοσοκομεία γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα.
1: Βέβαια, θα σου πω κάτι άλλο. Αν άκουσες το Γιαννόπουλο το πρωί στην εκπομπή της Αντιγόνης από το Χαμόγελο του Παιδιού, ήταν για ακόμα μια φορά συγκλονιστικός για μένα. Αυτά που λέει πάντα πρέπει να τα ακούμε και έχουμε καταντήσει ένα ολόκληρο κράτος να περιμένει από μια οργάνωση, ας το πούμε έτσι, από το Χαμόγελο του Παιδιού να λύσει σοβαρά ζητήματα. Και μίλησε και για παιδιά που έχουν ιδρυματοποιηθεί και για παιδιά και για οικογένειες που βρίσκουν την εύκολη λύση στο πρώτο πρόβλημα, γιατί δεν έχουν πού άλλο να απευθυνθούν.
0: Να
1: πάνε στο νοσοκομείο.
0: Να σου πω κάτι. Τι περιμένουμε την πολιτεία? Κάθε κυβέρνηση, με συγχωρείτε που μπορεί να ακουστώ λίγο σκληρή, γνωρίζω ότι η πρόληψη δεν κάνει πρωτοσέλιδο, Δημήτρη. Η πρόληψη δεν δίνει ψήφους, Δημήτρη. Και λυπάμαι πάρα πολύ που βάζουμε έτσι αυτό το θέμα και το ακουμπάμε, γιατί μιλάμε για τα
1: παιδιά.
0: Για τα παιδιά, για το κάθε παιδί που αργότερα μπορεί να είναι πολύ αργά. Ένα θέμα που σίγουρα
1: θα μας απασχολεί.
0: Ναι, έτσι. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Βαρκαράκη, πρώτο επιμελητή στο ΠΑΓΝΗ, με αφορμή μία ανακοίνωση για έκκληση για αίμα. Έχουμε ελλείψεις, Δημήτρη. Κύριε Βαρκαράκη, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα.
0: Είμαστε καλά, παρόλο που είμαστε, κύριε Βαρκαράκη, αναγκασμένοι να μιλάμε για θέματα που δυστυχώς έτσι προκαλούν δυσαρέσκεια. Ελλείψεις αίμα. Να πω, κύριε Βαρκαράκη, πριν σας δώσουμε το λόγο, ότι δεν...
2: Ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι.
0: Ναι, πείτε μου.
2: Πριν αρχίσω.

0: Από πού προκύψε το ζήτημα και το ερώτημα αυτό, ότι δεν υπάρχει.
1: Το ζήτημα προκύπτει κάθε καλοκαίρι, λόγω της ελάττωσης των αιμοδοσιών, λόγω των διακοπών και λόγω των αυξημένων αναγκών σε αίμα, που λόγω της αύξησης του πληθυσμού από την τουριστική κίνηση.
2: Και των τροχαίων θα πω εγώ.
1: Και των τροχαίων, ναι. Δεν έχουμε έλλειψη σε συγκεκριμένες ομάδες, η οποία αποκαθίσταται σιγά σιγά, γι' αυτό κάναμε και αυτή την έκκληση, ώστε να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα στο μέλλον.
2: Υπήρχε ανταπόκριση,
1: υπήρχε αμέσως ανταπόκριση από τον κόσμο και ήδη τα αποθέματά μας έχουν αρχίσει και αυξάνονται σημαντικά σε αυτές τις δύο ομάδες, μηδέν αρνητικό και αλφα αρνητικό.
0: Έχετε δει, αν έχετε εικόνα, αν οι άνθρωποι εδώ στο Ηράκλειο, οι πολίτες ή και γενικότερα στην Κρήτη είναι ευαισθητοποιημένοι γύρω από αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ευαισθητοποιημένοι. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά οι εθελοντές αιμοδότες και γενικότερα στην Κρήτη από άποψη αιμοδοσίας είμαστε πολύ καλύτερα από την υπόλοιπη Ελλάδα.
2: Εννοείται.
1: Ένα μεγάλο ποσοστό δηλαδή καλύπτεται από εθελοντές αιμοδότες και όχι από αιμοδότες αντικατάστασης που έρχονται για κάποιο χειρουργείο συγγενούς τους ή χρονίων πασχόντων που χρειάζονται μεταγγίσεις και αυτά. Και το ποσοστό αυτό αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Δηλαδή υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο για την εθελοντική αιμοδοσία πάντα.
2: Αυτό είναι το καλό νέο. Αυτό είναι πολύ θετικό που ακούμε. Πάντα μας δυσαρεστεί. Εντάξει, εσείς με την ιδιότητα που έχετε, κύριε Βαρκαράκη, το ξέρετε, ότι προκύπτουν ανάγκες όπως αυτό που λέγαμε, καλοκαιρινή σεζόν, τουρισμός, τροχαία ατυχήματα και ούτω καθεξής. Άρα ουσιαστικά έγινε αυτή η ανακοίνωση για να μην φτάσουμε στα κατώτερα επίπεδα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Προληπτικά.
2: Για να σώσουμε, σε εισαγωγικά, την...
1: Έτσι. Όχι, δεν έχουμε να σώσουμε τίποτα. Προληπτικά έγινε για να μπορέσουμε
0: τα χειρότερα.
1: Να... Δεν υπάρχουν χειρότερα. Πάντα φροντίζουμε να μην υπάρξουν.
2: Υπήρξαν όμως περίοδοι στο παρελθόν, από ό,τι θυμάμαι εγώ, κύριε Βαργαράκη, που
1: έχουν ξαναγίνει παρόμοια συγκλήσεις, έχουν γίνει και συνήθως γίνονται τέτοια περίοδο καλοκαίρι, Αύγουστο, τέλη Αυγούστου.
2: Αν κάποιος ακροατής που μας ακούει, κύριε Βαρκαράκη...
1: Πάντως να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα όσο την ασφάλεια των ασθενών, όσο και τη λειτουργία του νοσοκομείου, ποτέ. Αυτά γίνονται προληπτικά ακριβώς για να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
2: Καλά κάνετε και το ξεκαθαρίζετε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αν κάποιος που μας ακούει είναι αιμοδότης, μπορεί να δώσει αίμα, πού μπορεί να απευθυνθεί?
1: Ναι, βέβαια. Μπορεί να απευθυνθεί σήμερα το απόγευμα, 5.30 με 8.30, στην πλατεία Δασκαλογιάννη πίσω από τα δικαστήρια. Είναι ανοιχτός ο σταθμός της αιμοδοσίας. Καθημερινά στο Παγνί, στην αιμοδοσία 8.30 με 2. Και 4.30 με 8 εργάσιμες ημέρες. Επίσης, αύριο θα υπάρχει μια αιμοδοσία, θα υπάρχει συνεργείο μας στο γήπεδο του Ηροδότου για κάποιους αιμοδότες που μπορεί να θα θέλουν να αιμοδοτήσουν εκεί. Από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8 πάλι.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που ανταποκριθήκατε έτσι στην που σας ζητήσαμε να παρέμβετε. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο που θα ήταν σημαντικό.
1: Όχι, ευχαριστούμε τον κόσμο για την ανταπόκριση και την διαχρονική βοήθεια που μας δίνουν οι αιμοδότες μας.
2: Έτσι, έτσι. Γιατί
1: αυτή είναι η χορηγή δική μας και η βοηθή μας που μας βοηθάνε να ανταπεξέλθουμε στη ζήτηση που υπάρχει.
2: Μία ερώτηση έτσι που μου ήρθε τώρα στο μυαλό, κύριε Βαρκαράκη. Συνήθως εθελοντές αιμοδότες είναι περισσότερο άντρες, γυναίκες, είναι όλου του ηλικιακού φάσματος?
1: Όχι, είναι και άντρες και γυναίκες και όλου του ηλικιακού φάσματος από 18 μέχρι 65 ετών.
2: Μάλιστα. Και έχω την αίσθηση ότι έχει λίγο βελτιωθεί και το προφίλ του αιμοδότη. Δηλαδή παλιά λέγαμε, για παράδειγμα, δεν ξέρω, πίνω αυτό το φάρμακο και δεν μπορώ να δώσω αίμα, μωρέ δεν πάω γιατί έτσι, είναι λίγο λάθος.
1: Ναι, υπάρχουν
2: αυτό.
1: Πλέον, ναι. Όχι, δεν υπάρχουν, λίγα είναι τα φάρμακα τα οποία μπορεί να αποκλειστεί κάποιος από την αιμοδοσία, αλλά τα καθημερινά αυτά για...

0: που παίρνουμε για αρτηριακή υπέρταση, σάχαρο, χοληστερίνη και όλα αυτά, δεν είναι αντένδειξη να δώσει κάποιο αίμα.
1: Αυτό είναι καλό που το λέμε και να το γνωρίζει ο κόσμος, γιατί ίσως αποτελεί λαθασμένα, κύριε Βαρκαράκη, ένα σταλτικό παράγοντα που μπορεί κάποιος να θέλει και να έχει έτσι αυτή την εντύπωση.
0: Αυτό μπορεί να απευθύνεται κάποιος σε μια υπηρεσία αιμοδοσίας και θα του τα εξηγούνται όλα και θα επιλύονται όλα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πούμε
0: καλά,
1: ότι και το λέμε.
0: Και
1: να είστε καλά, καλή το συνέχεια. Λέμε γιατρέ συνέχεια ότι 10 λεπτά μπορεί να σώσουν ζωές, 10 λεπτά μόνο από το χρόνο μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, μένουμε στο θέμα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πάμε μέχρι τον αιματοκρίτη. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Γεργιανάκη Ειρήνη. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα, εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Μας έδωσε νωρίτερα την εικόνα ο κύριος Βαρκαράκης από το Παγνί, αλλά ήθελα να ανοίξουμε και μαζί την συζήτηση. Λέγαμε ότι υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου σε αυτή την ανακοίνωση από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο. Δεν βρισκόμαστε, λέει, σε μεγάλη έλλειψη, μας είπε ο κύριος Βαρκαράκης. Απλά ουσιαστικά θέλαμε να προλάβουμε. Είναι πάντως ένα φαινόμενο το οποίο συνήθως το συναντάμε στο τέλος του καλοκαιριού και του καλοκαιρινούς μήνες.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια στην Κρήτη είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι δεν είναι τόσο έντονο όσο σε άλλες περιοχές. Και αυτό επειδή ακριβώς και ο Σωματοκρίτης και σε άλλες αιμοδοσίες γίνεται μια προσπάθεια όλο το καλοκαίρι και πραγματικά μπορεί να είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό το φαινόμενο, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να εκλείψει, και αυτό φυσικά μπορούμε να το κάνουμε μόνο μέσα από την τακτική διοργάνωση αιμοδοσιών.
0: Εκεί θα πήγαινα τώρα. Γίνονται δράσεις, γίνονται θελοντικές αιμοδοσίες, και πείτε μας και εσείς τη δική σας άποψη. Μας έλεγε ο κύριος Βαρκαράκης ότι ο κόσμος συμμετέχει. Έχουμε θελοντές αιμοδότες.
1: Όχι μόνο έχουμε θελοντές αιμοδότες, αλλά στην Κρήτη, στο νησί μας, τουλάχιστον για τα τρία τελευταία χρόνια που έχουμε δεδομένα, είμαστε πρώτοι ως περιφέρεια, όχι μόνο ως απόλυτο αριθμό, ανάλογα με τον πληθυσμό μας φυσικά, αλλά και ως αριθμό τακτικών εθελοντών αιμοδοτών και αιμοδοτριών. Και αυτό έχει σημασία, εκεί θα ήθελα να σταθούμε και να είναι και το βασικό μήνυμα, έτσι που θα θέλαμε να περάσουμε και εμείς σαν σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών, είναι ότι η μόνη λύση στο πρόβλημα και η μόνη ουσιαστική λύση που έχουμε για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα έκκλησης είτε το καλοκαίρι, στις διακοπές ή ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο καμιά φορά που βλέπουμε έτσι μεγάλες ανάγκες, είναι να συνειδητοποιήσει ο κάθε αιμοδότης ότι πρέπει να δίνει σταθερά. Θυμίζω, 3 φορές μπορούν το χρόνο οι γυναίκες, οι άνδρες, 4 οι γυναίκες, κάθε 3 δηλαδή και 4 μήνες αντίστοιχα, γιατί ακριβώς αυτό είναι που διατηρεί σταθερά τα αποθέματα και σε αριθμό μονάδων και στις ομάδες αίματος, γιατί πολλές φορές, και αυτό είναι το σύνηθες πρόβλημα, τουλάχιστον στο νησί μας, είναι ότι μπορεί να έχουμε αίμα, αλλά μπορεί να λείπουν οι συγκεκριμένες ομάδες που χρειαζόμαστε.
0: Αυτό μας έλεγε και ο κύριος Βαρκαράκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, παραδείγματος χάρη στην συγκεκριμένη περίπτωση μας είπε για όμικρον αρνητικό και αλφα αρνητικό.
1: Και ακόμα περισσότερο άνθρωποι που μεταγγίζονται συχνά είναι πολύ μεταγγιζόμενοι, όπως είναι οι πάσχοντες από θαλασσαιμία, από μεσογειακή ανεμία δηλαδή, που χρειάζονται ακόμα πιο εξειδικευμένους οροτύπους και ομάδες αίματος. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει ένα απόθεμα για να μην λείψει από κανέναν αίμα, ούτε σε ένα έκτακτο συμβάν, σε ένα τροχαίο, σε ένα χειρουργείο, ούτε και στους ανθρώπους που μεταγγίζονται τακτικά. Η μόνη λύση λοιπόν σε όλο αυτό, γιατί τα νοσοκομεία καταλαβαίνουν ότι γνωρίζουν πάνω κάτω τις ανάγκες τους, οι ανάγκες τα τελευταία χρόνια περίπου είναι σταθερές, ξέρουμε τι χρειαζόμαστε και τι θα χρειαστούμε, αλλά όταν δεν υπάρχει σταθερή ροή από τους αιμοδότες, αυτό πολλές φορές δεν μπορεί να ικανοποιηθεί. Όπως προείπα, στην Κρήτη είμαστε σε ένα γενικά καλό επίπεδο. Νομίζω ότι και το καλοκαίρι, τουλάχιστον όσο μπορούμε να ξέρουμε από πλευράς μας, κύλησε σχετικά ήρεμα. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα πληθυσμό που διπλασιάζεται τους θερινούς μήνες. Έχουμε 2 μεγάλα νοσοκομεία, τουλάχιστον να μιλήσουμε για το νομό μας, που δέχονται πολύ σοβαρά περιστατικά από το νησί μας, από
0: τα
1: γύρω νησιά. Οι ανάγκες, ειδικά στο νομό, είναι δυσανάλογες του πληθυσμού, οπότε γι' αυτό και εμείς κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, ειδικά το καλοκαίρι ο Αιματοκρίτης εντείνει το πρόγραμμα, είμαστε σταθερά κάθε Σάββατο στη Λότζια, κάνουμε ό,τι μπορούμε, και το πολύ ευχάριστο είναι πραγματικά ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται και μπαίνει. Οι Ηρακλειώτες νομίζω έχουν μπει για τα καλά σε αυτή την κουλτούρα, έχουμε πολύ μεγάλα ποσοστά ανθρώπων που έρχονται και ξανάρχονται. Και αυτό είναι ο στόχος, αυτή είναι η λύση, και μακάρι να είναι οι τελευταίες εκκλήσεις που απευθύνονται σε τέτοια περίοδο και να είναι κάτι που θα το απαλείψουμε.
0: Μεγάλα ποσοστά θα είχατε νούμερα να μας δώσετε?
1: Μπορούμε να επανέλθουμε με συγκεκριμένα νούμερα, mm-hmm. αλλά περίπου έτσι γύρω στο 50% των αιμοδοτών επανέλθονται σίγουρα για δεύτερη και τρίτη φορά, τουλάχιστον μιλάμε για το νομό Ηρακλείου που είναι αρκετά ψηλό ποσοστό. Mm-hmm. Αυτό βεβαίως έχει να κάνει με την ενημέρωση του κόσμου, δεν αρκεί να πάει κάποιος έτσι τουλάχιστον σε μια επίουσα βάση, γιατί είναι πολύ πιθανό ο αιμοδότης αυτός να μην επανέλθει ή να εφησυχαστεί. Σημασία έχει όταν προσέλθει στην αιμοδοσία να ενημερωθεί, να καταλάβει πότε μπορεί να ξαναδώσει, να αναγνωρίσει το πρόβλημα, γιατί ξέρετε, ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων περιμένει κάποιος να τους ειδοποιήσει όταν χρειαστεί κάποιος δικός τους, ένα συγγενής, και έτσι αμελούν καμιά φορά αυτό το σταθερό, τη σταθερή προσφορά. Εάν καταφέρουμε να μειωθεί αυτό το ποσοστό, έστω δηλαδή με όραμα να εξαφανιστεί τελείως όπως είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω ότι θα έχουμε αυτή την πολυπόθητη επάρκεια, γιατί όπως έχουμε πολλές φορές δεν έχουμε πρόβλημα στον αριθμό των αιμοδοτών και σίγουρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε φιλότιμο. Οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν και σε αυτή την έκκληση και ανταποκρίνονται πάντα όταν υπάρχει πρόβλημα. Το ζήτημα είναι όμως να αλλάξουμε κάπως την κουλτούρα, να αλλάξουμε την νοοτροπία και να μην περιμένουμε καμία έκκληση και καμία παράκληση. Να είμαστε εκεί, σταθεροί στο αιμοδοτικό ραντεβού, σταθεροί στην προσφορά και όλα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Ας μην ξεχνάμε ότι το αίμα είναι ένα δημόσιο αγαθό και πρέπει να παρέχεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς να έχουν αυτή την αγωνία που θα βρούμε αίμα, είτε τα νοσοκομεία, είτε οι συγγενείς και πόσο μάλλον οι ασθενείς. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να έχεις το πρόβλημα υγεία σου και να έχεις να αναγκάζεις να ζητιανεύεις, όπως καμιά φορά λέω, για αίμα. Είναι κάτι που η κοινωνία μας δεν πρέπει να το δεχτεί και ελπίζω και βλέπω ότι τα πράγματα σαφώς πάνε κάθε χρόνια και καλύτερα.
0: Νομίζω ότι είναι καλή είδηση της ημέρας αυτή και χαιρόμαστε να κάνουμε έτσι τέτοιες συζητήσεις για την αλλαγή της νοοτροπίας, για την προσφορά, γιατί προσφορά είναι όλο αυτό που συζητάμε. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν θέλεις να προσθέσεις.
2: Όχι, νομίζω το σημαντικό είναι ότι οι Ηρακλειώτες και οι Κρητικοί έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και γενικά φαίνονται ευαισθητοποιημένοι γύρω από αυτό το ζήτημα και όντως αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης.
0: Που χτίστηκε χρόνο με τον χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πάντα εξαιρετικοί. Εκεί πάντα ανταποκρίνεστε και μας ενημερώνεστε.
1: Να είστε καλά, είστε πάντα κοντά μας και θυμίζω το ραντεβού το mm-hmm. αιμοδοτικό των Ηρακλειωτών κάθε Σάββατο πρωί στη Λότζια. Είναι όμορφο να αιμοδοτούμε με ηρεμία, χωρίς άγχος. Ο καιρός σιγά σιγά θα δροσίσει, οπότε ό,τι καλύτερο να επιστρέψουμε όλοι ξανά στους ρυθμούς μας και πάνω απ' όλα και το καλό των συνανθρώπων μας που έχουν αυτή τη στιγμή ανάγκη και μας περιμένουν.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και έτσι με χαμόγελο και καλή είδηση και αισιοδοξία πάμε σε διαφημίσεις.
3: Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: 12 παρά 20 είναι σχεδόν η ώρα και θέλω να σου πω, Δημήτρη Κανάκη, ότι είναι λίγο μια δύσκολη ώρα. Τι εννοώ? Πίνασα.
1: Ναι. Μα. Δεν έφαγες πρωινό.
0: Δεν είναι πολύ ευγενικό αυτό που κάνω, αλλά κάτι ξηρούς καρπούς εδώ μα σου λέω, γιατί έτσι λίγο με τους καφέδες το πρωί, λίγο να σου πω ότι δεν κοιμήθηκα και πολύ καλά χθες το βράδυ. Κάθε βράδυ και μια ιστορία. Και δεν κοιμάμαι. Τι να κάνω τώρα?
1: Τι να σου πω και εγώ που έχω ένα μωρό 14 μηνών. Ο ύπνος περισσεύει.
0: Ο ύπνος περισσεύει.
1: Δεν περισσεύει,
0: αλλά νομίζω ότι οι ακροατές δεν το έχουν καταλάβει. Μια χαρά είμαστε εδώ ζωντανοί, γιατί έχουμε την καλύτερη παρέα και εσείς, Δημήτρης Κανάκης, Μαρία Ορφανάκη, μαζί για περίπου 20 λεπτά ακόμα μέχρι και τις 12. Κάθε μέρα 10 με 12 εδώ λέμε και σχολιάζουμε την επικαιρότητα, τα νέα μας και διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα. Για να δω, γιατί καιρό έχω τώρα να τα ανοίξω. Έμεινα στην Ελένη, αλλά έχουμε και άλλα μηνύματα. Καλημέρες να στείλουμε. Είμαστε καλύτερη παρέα, μας λένε για την κίνηση στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης και εδώ θέλω να θέσω ένα θέμα. Το είπα και χθες στην πρώτη εκπομπή ότι είμαστε εδώ για να δώσουμε φωνή στους ακροατές και στους πολίτες. Θέλω να μας στείλετε μηνύματα, θα τα βλέπουμε όλη την εβδομάδα και μία φορά την εβδομάδα θα ακουμπάμε το θέμα που σας προβληματίζει περισσότερο και το θέμα για το οποίο έχουμε δεχτεί τα περισσότερα μηνύματα. Θα μπορεί να είναι ένα θέμα καθημερινότητας, θα μπορεί να είναι ένα θέμα που αφορά το Δήμο Ηρακλείου, δεν ξέρω τι θέμα μπορεί να είναι.
1: Τα νοσοκομεία.
0: Γράψτε μας τι είναι αυτό που θέλετε να συζητήσουμε και εμείς θα βρούμε τους αρμόδιους για να το συζητήσουμε on air. Και να σας ενημερώσουμε και γιατί όχι να βρούμε τις λύσεις. Πολλές φορές έχω πει ότι με τα δικά σας θέματα, με τον πολιτών, με την καθημερινότητα θέλουμε να ασχολούμαστε. Και πολλές φορές έχουμε πει, Δημήτρη, ότι οι ίδιοι ακροατές είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Αυτοί που μας δίνουν την πάσα για να μπορούμε εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας και να προχωρήσουμε. Λέω για άλλη μια φορά τρόπος επικοινωνίας, krataon.gr. Εκεί είπαμε, πατάτε το κόκκινο κουμπί για να μας ακούτε. Ο Αντώνης Τσαπίνος επιμελείται την εικόνα και την επιλογή των τραγουδιών. Το μπλε κουμπάκι, εκεί μας βλέπετε τι κάνουμε στο στούντιο, τι λέμε. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται την εικόνα. Και krataon.gr στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok. Εκεί μπορείτε να παρακολουθείτε ό,τι ανεβάζουμε, να στέλνετε μηνύματα. Και πάρτε και ένα τηλέφωνο να ακούσουμε τη φωνή σας. Εδώ, Αντώνης ο Τσαπίνος, ο τόσικος είναι κακό. 281-0-383-282.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είδες στο krataon.gr ένα θέμα που βγήκε χθες το βράδυ, τώρα ψήφισε η Βασιλική Λάρου, η συνάδελφος. Υπάρχει και βίντεο, ένα σοκαριστικό βίντεο στο Ηράκλειο με ένα γιο ταχύ πραγματικά να θερίζει τα θέματα με ένα αυτοκίνητο και να συνεχίζει ένα ενόχλητο. Και είναι στην Ούλοφ Πάλμε. Και αν το δεις, πώς πηγαίνει. Δηλαδή, ρε παιδί μου, σκέφτεσαι ώρες-ώρες, από εδώ περνάνε άνθρωποι. Παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνω ότι προφανώς για να το κάνεις αυτό δεν έχεις ευαισθησίες τα ζώα. Δηλαδή, αν πεταχθεί μια γάτα, προφανώς έχει φύγει. Αλλά εδώ πέρα μιλάμε για εγκληματική πράξη.
0: Αν δείτε το βίντεο, γιατί το παρακολούθησα και εγώ, ο άνθρωπος πηγαίνει μέσα σε κατοικημένη περιοχή με δεν ξέρω πόση ταχύτητα και μάλιστα βρίσκει Δημήτρη και σπάει προφυλακτήρα. Τι έσπασε και από κάτι αυτοκίνητο.
1: Ένα προφυλακτήρα από αυτοκίνητο.
0: Δεν ξέρω αν ο οδηγός είναι νέος ηλικία. Πάντως σίγουρα λυπάμαι που θα το χαρακτηρίσω. Είναι μη υπεύθυνος, είναι ασυνείδητος και δεν ξέρω και αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Άλλο μεγάλο θέμα. Α, δεν σου είπα. Με σταμάτησαν το Σάββατο το βράδυ έξω από την πυροσβεστική να μου κάνω αλκοτέστ. Έχουν πάρα πολλά χρόνια, δεν έχει τύχει. Είχε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Είχε μάλλον να πω 3-4 σίγουρα ανθρώπους εκεί που έκαναν αλκοτέστ. Οπότε περνούσες, δεν υπήρχε περίπτωση να μην σταματήσεις. Κυρία, εγώ οδηγούσα, σταματάω. Καλησπέρα σας. Λέω, γεια σας. Μου λέει ο άνθρωπος, έχετε πιει? Λέω, όχι, δεν έχω πιει. Και μου λέει, ακουμπήστε. Μην ακουμπήσετε, φυσήξτε δυνατά το μηχάνημα. Αυτό. Και εγώ αρχίζω και πιάνω την κουβέντα. Τι κάνετε, πόσες ώρες δουλεύετε, είστε πολλές στο δρόμο, κάθε πότε κάνετε αλκοτέστ?
1: Το δημοσιογραφικό δαιμόνιο.
0: Έκανα λοιπόν όλες τις ερωτήσεις, ευγενέστατος, να είναι καλό άνθρωπος. Έκανα το αλκοτέστ, μου είπε καλή συνέχεια, συνέχισε τις ερωτήσεις. Ευγενέστατος, να το πω και αυτό. Ευγενέστατη.
1: Καλά, δεν πήγες για ένα ποτό Σάββατο βράδυ?
0: Πήγα.
1: Ήταν.
0: Δεν πίνω όταν οδηγώ.
1: Α, ναι.
0: Ναι, η
1: κυρίζα. Ούτε ένα. Όχι. Ένα επιτρέπεται νομίζω.
0: Όχι, δεν πίνω, Δημήτρη. Αν τύχει, γιατί είμαστε άνθρωποι να πιω, θα αφήσω το αυτοκίνητο ή θα οδηγήσει κάποιο άλλο. Ναι, νομίζω ότι αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει όλοι να αναπτύξουμε και έχω βαρεθεί να ακούω. Να, και σήμερα άλλο περιστατικό. Και για αφαίρεση διπλωμάτων, γιατί ξέρεις, έχει γίνει πολύ αυστηρός ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Εμένα με βρίσκει σύμφωνη που έχει γίνει αυστηρός, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Και έχουμε και το άλλο. Έχουμε και τα άλλα περιστατικά, τη μέθη ανηλίκων. Το τελευταίο διάστημα, ειδικά το καλοκαίρι, ανήλικοι είτε θα πάνε στα πανηγύρια, είτε θα αγοράσουν από σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω τι, να πιούν, καταλήγουν στο νοσοκομείο. Έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις συλλήψεις, σε κάποιες δεν έχουμε. Όπως και να έχει, κινδυνεύει η υγεία τους και δεν το μπορούν να το καταλάβουν. Είναι η άγνοια κινδύνου που έχει στη μύτη σε αυτή την ηλικία, αλλά είναι και μια άλλη νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει. η νοοτροπία αυτή που έχουμε εδώ στην Κρήτη, δεν ξέρω πού άλλου που υπάρχει. Πιες για να δείξω ότι είσαι άντρας, ναι, τι φοβάσαι, ναι, ναι, ναι, μωρέ, τι κάνεις, μωρέ. Αυτά πρέπει να αλλάξουν, νομίζω. Ειδικά όλο το καλοκαίρι, δεν ξέρω πόσα περιστατικά μέθησαν.
1: Ναι, νομίζω και... έχει γίνει καθημερινότητα. Δηλαδή, κάθε πρωί που επικοινωνούσαμε με την αστυνομία, υπήρχε και ένα τέτοιο. Νομίζω...
0: Σήμερα έχει δύο.
1: Σήμερα έχει δύο
0: και μην ξεχνάμε ότι στο Ρέθυμνο, τώρα που το είπες, πριν από κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι, είχαμε το θάνατο μιας ανήλικης από κατανάλωση αλκοόλ. Δεν είναι αστείο πράγμα.
1: Όχι καθόλου.
0: Και εγώ αυτό που εκνευρίζομαι είναι, μπορώ να καταλάβω την άγνοια κινδύνου ενός παιδιού, δεν μπορώ όμως να καταλάβω τον πατέρα, τη μητέρα, τον κηδεμόνα που πάνε στο πανηγύρι, μα πιες δεν θα πάθεις τίποτα, και όλες αυτές τις εικόνες που βλέπουμε και τις συζητάμε.
1: Μαρία, και τα μαγαζιά.
0: Και τα μαγαζιά
1: δίνουν. Αβέρτα. Και να σου πω και το άλλο. Στο περίπτερο ή στο σούπερ μάρκετ, εκεί υπάρχει μια αυστηροποίηση. Δηλαδή, έχει τύχει σε περιστατικό που ένα παιδί ήταν κοντά στην ηλικία των 18-20 και δεν του φαινόταν, να του ζητήσουν ταυτότητα. Έχω πέσει σε τέτοιο περιστατικό. Τώρα, αν εστιατόρας, μαγαζάτορας, δεν ξέρω και εγώ τι, αρχίζει και πηγαίνει ένα 15χρονο και δεν μπορεί να το καταλάβει και του βάζει και τον ποτίζει, οκ, okay, αυτό είναι άλλο ζήτημα μετά. Αλλά πολύ σοβαρό θέμα. Και εδώ πέρα στην Κρήτη, νομίζω, έχει παραγίνει το κακό.
0: Νομίζω ότι δεν έχει βοηθήσει. Δεν έχει βοηθήσει.
1: Έχουμε πολύ λάθος νοοτροπία προσέξτε.
0: Έχουμε πολύ λάθος νοοτροπία και νομίζω ότι ένα λιθαράκι παραπάνω έχει μπει τώρα το καλοκαίρι με τα πανηγύρια, με τα γλέντια που καλώς γίνονται. Πώς λέγεται εκείνο το χωριό και πολιτιστικό σύλλογο, Ρουστικά ή το λέω λάθος? Ρουσοχώρια. Αχ, θα το ψάξω. Ρουσοχώρια. Που κάθε χρόνο γίνεται ένα πανηγύρι, γίνεται ένα γλέντι χωρίς αλκοόλ. Και σε πληροφορώ, Δημήτρη, ότι δεν πέφτει καρφίτσα, ο κόσμος ανταποκρίνεται και δεν είναι ανάγκη για να πιέσει για να περάσει καλά.
1: Αυτό το λέω πάντα. Δεν είναι ανάγκη να πιέσει για να περάσει καλά.
0: Και πιέσει
1: όσο θες, όσο αντέχεις.
0: Δεν θα πιέσει το τιμόνι.
1: Ναι.
0: Θα πιέσει όσο αντέχεις. Αυτά. Τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα λέμε και τα ξαναλέμε όσες φορές μπορούμε. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει νοοτροπία. Εντάξει. Εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε καλύτερα και ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είδες και το άλλο. Επειδή πιάσαμε το θέμα με τις κυβερνοεπιθέσεις, απάτες, περιστατικά.
0: Εννοείς για τις τηλεφωνικές,
1: ναι,
0: ή για τις
1: ηλεκτρονικές? Για όλες τις μορφές απάτες, και είτε ηλεκτρονικές είτε διαδικτυακές. Τώρα διαβάζω το Μιχαήλ και Νέμεσις, δύο AI agents. Άκου να δεις τώρα AI, για να καταπολεμήσει το AI καλό. Της Ελλάδας που εκπαιδεύουν τους πολίτες απέναντι στο κυβερνοέγκλημα.
0: Περίμενε. Είναι δηλαδή δύο που AI, που έχει δημιουργήσει, yes, AI, οι οποίοι τι κάνουν δηλαδή για να...
1: Μαθήματα σε νέους και σε μεγαλύτερες ηλικίες, όλοι μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Μπαίνουμε, λέει, στη νέα πλατφόρμα που σχεδιάζει τεχνητή νοημοσύνη και θα μπεις, θα παρακολουθείς τα μαθήματα, δύο ψηφιακοί καθηγητές είναι ουσιαστικά.
0: Ωραία. Περίμενε, θα παρακολουθήσω εγώ τα μαθήματα αυτά και θα μάθω τι, πώς να προστατεύω.
1: Μπράβο, από τις απάτες. Ναι, από διαδικτυακές απάτες, υποκλοπή προσωπικών δεδομένων λογαριασμών, διαδικτυακό εκφοβισμό, σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων στο διαδίκτυο. Okay, ό,τι δεν έχει κάνει το σχολείο μας τόσα χρόνια, θα έρθουν δύο AI agents.
0: Α, τώρα εδώ ανοίγεις πολύ μεγάλη κουβέντα. Γιατί θα έρθουν οι δύο AI agents, αύριο θα έρθουν οι δύο AI δημοσιογράφοι, μεθαύριο θα έρθουν οι δύο AI. Τώρα εδώ ανοίγεις πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ είμαι υπέρ της τεχνολογίας, αλλά έχω την αίσθηση, δεν ξέρω να πω, ότι σε μερικά χρόνια θα εκλείψουν επαγγέλματα.
1: Εντάξει. Ναι, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Αλλά νομίζω σε πρώτη φάση να προετοιμαστούμε για απάτες, να είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι. Όλες οι ηλικίες καλό είναι. Ό,τι γίνει καλό είναι. Αλλά νομίζω ότι γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει ειδική ενότητα. Όντως τα παιδιά.
0: Αυτό τώρα είναι μια δράση της αστυνομίας, ναι, της ελληνικής αστυνομίας, ουσιαστικά για να εξοικειωθούμε και να ενημερωθούμε οι πολίτες, ώστε να είμαστε ψηφιακά ασφαλείς.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα να σου πω και κάτι. Θετικό το βρίσκω αυτό. Ναι, αλλά θετικό. Να εξοικειωθείς εσύ, εγώ, τα νεότερα παιδιά, όταν τώρα βλέπεις ότι τα περισσότερα θύματα απάτης είναι ηλικιωμένοι, πώς θα εξοικειωθούν αυτοί οι άνθρωποι, βρε Δημήτρη?
1: Να σου πω και το άλλο. Έχει τύχει να βλέπεις βίντεο για να μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι AI,
0: ναι,
1: πραγματικό.
0: Έχει τύχει.
1: Ναι, γίνεται. Μπορεί να την πατήσεις πολύ εύκολα. Και εντωμεταξύ, απάτης έχουν πάει σε άλλο level, σε άλλο επίπεδο με το AI. Δηλαδή, ξαφνικά μπορείς να σε πάρουν τηλέφωνο και να είναι μια φωνή ενός οικείου πρόσωπός.
0: Καλά, εγώ δεν την πάτησα έτσι. Λέω, δεν κλείνω. Με πήραν από το ΔΔΕ. Έχει, λέει, η περιοχή αντιμετωπίζει πρόβλημα με το ρεύμα. Θα πρέπει, λέει, να κοπεί το ρεύμα, λέει, για 2 μέρες. Είπε και το ονοματεπώνυμό του ότι είμαι υπάλληλος από το ΔΔΕ, ο ΤΑΔΕ. Πρέπει, λέει, να κλείσετε όλες τις συσκευές. Και είπα εγώ ότι δεν το κάνω αν δεν επικοινωνήσω με τον αδερφό μου, γιατί τυχαίνει όλοι οι λογαριασμοί ΔΔΕ της πολυκατοικίας να είναι στον αδερφό μου. Και λέει, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί του. Πήραν στο κινητό χωρίς να το έχω δώσει εγώ και άκουγα τη φωνή του αδερφού μου στο τηλέφωνο. Και λέω, Τι γίνεται, δηλαδή εκεί πάρα πολύ εύκολα και άνετα μπορείς να το πιστέψεις και απλά εγώ το σκέφτηκα και πήρα από το άλλο τηλέφωνο, από το κινητό μου, τον αδερφό μου και μου λέει δεν έχω καμία επαφή, δεν μου έχει μιλήσει κανείς και εκεί κατάλαβα. Δεν πήγε δηλαδή παρακάτω, δεν ξέρω τι μου ζητούσαν. Πάρα πολύ εύκολα.
1: Εντάξει, νομίζω το βασικό σε αυτό για να σου πει απενεργοποιήσει όλες τις ηλεκτρικές συσκευές είναι ο συναγερμός. Δηλαδή, ένα ενδεχόμενο να έχει συναγερμό στο σπίτι σου να είναι σίγουρο ή με κάμερες. Δηλαδή η πρώτη σκέψη είναι αυτή.
0: Πάντως είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, είτε είναι με AI, είτε είναι με ανθρώπινο δυναμικό, να γίνει μια εκπαίδευση, να γίνει μια ενημέρωση για να μπορεί έτσι αυτή η επιδημία, γιατί περί επιδημίας πρόκειται και άνθρωποι χάνουν τα λεφτά τους, τα κοσμήματά τους, δεν είναι αστείο.
1: Τους μπλοκάρουν λογαριασμούς.
0: Τους μπλοκάρουν λογαριασμούς, εδώ είχαμε, εντάξει.
1: Εντάξει, παιδιά, γενικά ό,τι βλέπετε στο διαδίκτυο, μην το πολύ πιστεύετε. Είσαι TikTok, είσαι άλλες πλατφόρμες, πυρίζει διαφημίσεις. Λίγο να είμαστε υποψιασμένοι με το AI, γιατί έχει πάει και σε ένα επίπεδο πραγματικά που μπερδεύεσαι.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Ευτυχώς που δεν έχω ακριβούς πίνακες. Μόνο αυτό που σου λέω. Δεν έχω πίνακες δηλαδή γενικά. Τι είναι,
1: εγώ θα σου πω ευτυχώς που δεν μένεις στη Γαλλία. Γιατί έχουν γίνει δύο χόντρα. Ναι.
0: Είναι ωραία να μένεις στη Γαλλία. Γιατί ευτυχώς.
1: Ναι, οκ. Okay. Γενικά, ναι, οκ. Okay. Άστο τώρα, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα για να ανοίξουμε κανένα διπλωματικό επεισόδιο.
0: Έλα, έλα, ναι.
1: Πέρα
0: ναι.
1: από την πλάκα, έχουμε δεύτερη μεγάλη κλοπή. Γιατί είχε γίνει και μία στο Λούβρο πριν μερικούς μήνες, να θυμίσω. Και έχουμε μία δεύτερη μεγάλη κλοπή στη Γαλλία, στο Μουσείο Ρενουάρ. Τέσσερα έργα τέχνης αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ έκαναν φτερά. Πώς φαίνεται, πώς ακούγεται αυτό. Και γιατί λες ευτυχώς που δεν έχεις πίνακες. Αν έχεις πίνακες, μην έχεις λεφτά. Δεν πάει, είναι.
0: Θα είχα και τους κλέφτες όμως μέσα στο σπίτι μου. Πάντως, δεν ξέρω αν έχουν κοστολογηθεί. Μιλάμε για αμύθιτα έτσι, η αξία τους. Είναι... εγώ έχω τώρα μία πορεία. Πήγαν λέει να κλέψουν, να δω αν το έχω καταλάβει καλά. Τέσσερις και έφυγαν με τρεις γιατί τον ένα τον άφησαν. Δεν πρόλαβαν.
1: Μάλλον ναι.
0: Τον άφησαν λέει πίσω τον ένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε λέει σήμερα τα ξημερώματα η ληστεία. Δύο ήταν οι δράστες. Αναγκάστηκαν λέει να καταλήψουν καθώς έφευγαν. Και τι έγινε, τους έπεσε, δεν πρόλαβαν.
1: Μάλλον ναι. Μάλλον ναι. Όπως και να έχει, αυτοί κάνανε τη δουλίτσα τους. Πήραν αυτά που θέλαν. Βέβαια, να ξέρεις το μεγαλύτερο.
0: 9 εκατομμύρια ευρώ.
1: 9 εκατομμύρια ευρώ, ναι.
0: 9 εκατομμύρια ευρώ.
1: Το μεγαλύτερο ξέπλυμα χρήματος στη γη γίνεται με τα έργα τέχνης. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και πού θα πουληθούν αυτοί οι πίνακες, να έχεις στο νου σου. Γιατί δεν θα γίνει γνωστό. Προφανώς είναι σε κάποιες υπόγειες στην Νορβηγία. Δες και ένα σχετικό ντοκιμαντέρ στο Netflix. Αυτό
0: όχι.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Να σου πω κάτι, δεν με νοιάζει. Ευτυχώς που δεν έχω πίνακες, να έχω τώρα και τέτοιους μπελάδες και τέτοιες κουτούρες. Αλλά δεν ξέρω τώρα γιατί λες να μην μείνουμε στη Γαλλία. Μια χαρά είναι η Γαλλία. Έχεις πάει.
1: Ναι, δεν είμαι μεγάλος φαν.
0: Αλήθεια. Mm. Δεν σου αρέσει, δεν σου κάνει έτσι.
1: Ούτε η γλώσσα, δεν μπορώ να ακούσω τα γαλλικά. Με εκνευρίζουν πάρα πολύ. Ούτε η γαλλική essence.
0: Μ' αρέσει. Αντώνη Τσαπίνη, θα μπορέσει να κλείσουμε με ένα γαλλικό τραγούδι να εκνευρίσω τον Δημήτρη τον Κανάκη.
1: Θα έχω προλάβει να βγάλω τα ακουστικά.
0: Εγώ θέλω ένα γαλλικό τραγούδι. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Είναι ωραία τα ταξίδια, να μιλήσουμε και σοβαρά. Είτε είναι στην όμορφη Ελλάδα μας που έχει τόσα πολλά ωραία μέρη να πάμε, είτε γνωρίζοντας άλλα μέρη και άλλες κουλτούρες. Όσοι έχουμε τη δυνατότητα και όσοι έχετε τη δυνατότητα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, με την ακρίβεια, με όλες τις δυσκολίες που περνάμε, είναι ωραία να γνωρίζεις άλλα μέρη, κουλτούρα, φαγητό, οτιδήποτε. Και από εκεί και πέρα είναι και θέμα αισθητικής και γούστου και κουλτούρας. Τι σου ταιριάζει, τι δεν σου ταιριάζει.
1: Να σου πω πάντως κάτι, ναι. Επειδή πες για Ελλάδα. Είναι πιο φθηνό να πας στο εξωτερικό πλέον παρά να μείνεις inside, ας πούμε.
0: Ισχύει, να το και το Σαρδάμ. Ισχύει. Ισχύει αυτό που λες. Και εντάξει, τα ελληνικά νησιά έχουν μία άλλη κουλτούρα, μία άλλη φιλοσοφία, μία άλλη ομορφιά, χωρίς να δεκώ τίποτα. Εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια. Όταν μπορώ, πηγαίνω. Και η Γαλλία προσωπικά εμένα και το Παρίσι είναι από τις αγαπημένες μου πόλεις. Μου έχει κάνει έτσι ένα κλικ. Αλλά είμαι τυχερή.
1: Θα έλεγα κάτι, λέμε στον αέρα σχετικά με το Παρίσι. Δεν ξέρω και η μυρωδιά από τους
0: σταθμούς
1: μετρό.
0: Κοίταξε τώρα που εστίασε τώρα. Εντάξει, τώρα θες να σου πω τι μυρίζει εδώ στο Ηράκλειο, στην Αθήνα ή σε άλλες.
1: Καλά, τώρα θα συγκρίνουμε το Ηράκλειο με το Παρίσι. Είπα.
0: Όχι, δεν θα συγκρίνουμε το Ηράκλειο με το Παρίσι, αλλά σε κάθε περιοχή.
1: Τουλάχιστον έχουμε θάλασσα.
0: Αν νόμιζα ότι θα έλεγε, τουλάχιστον έχουν αρχίσει και μας μαζεύουν τα σκουπίδια. Εκεί νόμιζα ότι θα το πήγαινε.
1: Εντάξει, έχουμε δουλίτσα εκεί ακόμα τώρα. Τι μας μαζεύουν.
0: Εντάξει,
1: έχει γίνει
0: πρόοδος. Νομίζω ότι σιγά σιγά πάμε σε μια εικόνα τη πόλη που βρήκε στο γαλλικό τραγούδι. Θέλω να κλείσουμε με γαλλικό. Όχι, λέει. Να, ούτε το χατήρι δεν μου κάνει δεύτερη μέρα. Φαντάζομαι θα μου κάνει την επόμενη εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε αύριο με γαλλικό τραγούδι, γιατί έτσι θέλω να εκνευρίσω τον Δημήτρη Κανάκη. Αυτό ήταν για σήμερα. Με αυτά, με εκείνα, με τούτα και μετά, φτάσαμε στα 4 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 12. Ο Δημήτρης Κανάκης.
1: Η Μαρία Ορφανάκη.
0: Ήταν μαζί σας για δύο περίπου ώρες. Μαζί αυτό θα κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή εδώ στο Κρέτα One 102,3. Μένετε εδώ, τίτλοι ειδήσεων. Τη σκητάλη παίρνει η Μαρίνα Μανολακάκη. Μεταξύ μας θα σας πει, όπως θα σας λέει κάθε μέρα 12 με 1. Αμέσως μετά.
1: Γιάννης Ραψομανίκης 1 με 2 newsroom. Μετά 2 η ώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Και 3 με 5 παίζει μπάλα. Ποιος, ο Γιώργος Κορτσιδάκης.
1: One Sports, One Life.
0: Μένετε εδώ λοιπόν. Πλούσιο και εμείς τα λέμε αύριο Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας, εκεί, γύρω στις 10. Γεια σε όλους.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης μεταφέρεται σήμερα το ενδιαφέρον για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, όπου σε μία ώρα θα συναντηθούν ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου και εκπρόσωποι των κατοίκων. Πάμε αποφασισμένοι στο Υπουργείο. Η δομή δεν θα περάσει, τόνισε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων, Ζαχαρίας Χιωτάκης. Κανένα νοσοκομείο στην Κρήτη δεν καταργείται. Το Βενιζέλιο πρέπει να αναβαθμιστεί, αλλά όλα θα γίνουν με ένα ρυθμό, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 25χρονος απειλούσε να πέσει στο κενό από τη γέφυρα του Αποσελέμη. Αστυνομικός τον απομάκρυνε έγκαιρα, αποτρέποντας τα χειρότερα. Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για προσωρινό ασφαλή διάδρομο ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Στην Κρήτη σήμερα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στην παρέα μας για άλλη μία ημέρα. Στο μικρόφωνο ακούτε τη Μαρίνα Μανολακάκη με την εκπομπή μεταξύ μας και θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Καθημερινά εκπέμπουμε ζωντανά μέσα από την συχνότητα του Κρέτα One 102,3 στα FM. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το kretaone.gr. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και από τα social media του σταθμού σε Facebook, Instagram, TikTok και για τους πιο παραδοσιακούς φυσικά μπορείτε να μας καλείτε και στο τηλέφωνο 2810-383-282. Όμως, για εσάς που είστε λίγο πιο σύγχρονοι με την τεχνολογία και εκτός από το να μας ακούτε θέλετε και να μας βλέπετε, μπορείτε μέσω του kretaone.gr να μπείτε πάνω δεξιά και θα δείτε δύο κουμπάκια, ένα κόκκινο και ένα μπλε. Μέσα από αυτά λοιπόν μπορείτε να μας δείτε και να μας ακούσετε ζωντανά. Από το μπλε σημείο μπορείτε να πατήσετε ώστε να έχετε ζωντανή εικόνα, ενώ από το κόκκινο σημείο μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανά. Στα ίδια ακριβώς σημεία, αν πάτε λίγο παρακάτω, θα δείτε και μία πλατφόρμα ώστε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να ανοίγουμε κουβέντα καθημερινά μεταξύ μας. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας αρκετά δυναμικά θα έλεγα, καθώς νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι μπερδεύει πολλούς, το ακούμε πολύ συχνά. Έτσι λοιπόν θα υποδεχθούμε σε πολύ λίγο έναν καλεσμένο με τον οποίο θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί τις τελευταίες ημέρες, έχει να κάνει με τη λεγόμενη woke agenda. Έκανε σχετική αναφορά και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όμως είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να κυριαρχεί στα social media και νομίζω η βασική απορία τελικά είναι ποια είναι η woke agenda, τι είναι αυτό που λέμε woke κουλτούρα. Δηλαδή νομίζω υπάρχει έτσι μία σύγχυση και γι' αυτό ο καλεσμένος που έχουμε σήμερα στην έναρξη της εκπομπής θα έρθει και πιστεύω θα μας διαφωτίσει όσο μπορεί με τις πληροφορίες που πρόκειται να μας δώσει. Φυσικά να σας πω ότι έκανα και μια πολύ μεγάλη παράληψη με την έναρξη της εκπομπής. Δεν σας είπα ποιους έχω στην άλλη πλευρά του δωματίου. Έχω στην επιμέλεια ήχου τον Αντώνη Τσαπίνο και στη ρύθμιση της εικόνας τον Μανώλη Τσουρουνάκη. Και επειδή δεν θέλω να χάσουμε χρόνο, θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μανούσο Μαραγκουδάκη, ο οποίος είναι καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου και είναι και ο συγγραφέας ενός βιβλίου το οποίο έχει συζητηθεί αρκετά πολύ το τελευταίο διάστημα, το βιβλίο της 6ης Δημοτικού της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Αλλά ας τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καλό μεσημέρι, κύριο Μαραγκουδάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είστε εδώ καλεσμένος σήμερα ώστε να συζητήσουμε και να καταφέρουμε λίγο να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν θα σας ρωτήσω αμέσως. Τι είναι η woke κουλτούρα, ποιος είναι ο ορισμός της?
1: Λοιπόν, woke κουλτούρα. Να ξεκινήσουμε ότι είναι ένα αμερικανικό φαινόμενο το οποίο έχει εισαχθεί στην Δυτική Ευρώπη αλλά μόνο εν μέρη, συνεχίζει να είναι κυρίως αμερικανικό και καναδικό φαινόμενο. Είναι μία σειρά από κινήματα, από πρωτοβουλίες και από ενέργειες, δράσεις οι οποίες θεωρητικά κατά τους οπαδούς ας πούμε αυτής της woke agenda, ας την πούμε έτσι μέσα σε εισαγωγικά, έχει σαν στόχο να διορθώσει αδικίες και ανισότητες οι οποίες έχουν προκύψει στο παρελθόν από τις άνισες σχέσεις εξουσίας ανάμεσα σε μια πλειοψηφία και στις διάφορες μειονότητες. Οπότε... όπως είναι η μαύρη μειονότητα, η μειονότητα των ηθαγενών, η μειονότητα των διαφόρων σεξουαλικών προτιμήσεων και ούτω καθεξής. Αυτή η ατζέντα κυρίως ενεργοποιήθηκε στα αμερικανικά πανεπιστήμια και είχε ως στόχο και έχει ως στόχο την αλλαγή διαφόρων προγραμμάτων σπουδών, μηχανισμών και τρόπων εισαγωγής φοιτητών, του τρόπου με τον οποίο διδάσκονται τα μαθήματα, ειδικά στις ανθρωπιστικές σπουδές και στις κοινωνικές επιστήμες, και πάντα θεωρητικά έχει σαν στόχο να θέσει στο ίδιο επίπεδο όλους τους σπουδάζοντες σε αυτά τα πανεπιστήμια. Μετά από τα πανεπιστήμια, σαν ένα δεύτερο κύμα, η Walk Agenda ή το Walk κίνημα ενεργοποιήθηκε στο να αλλάξει θεσμούς, διαδικασίες, σύμβολα του δημοσίου χώρου και της δημόσιας σφαίρας, έτσι ώστε να γίνουν πιο, όπως ονομάζονται, συμπεριληπτικά. Δηλαδή όλοι να νιώθουν ότι ανήκουν εξίσου στην πολιτική κοινότητα. Όμως αυτή η ατζέντα δεν έμεινε μόνο στην καλή προαίρεση και στην επιθυμία ομαλοποίησης του δημόσιου βίου, αλλά πολλές πτυχές της έγιναν πάρα πολύ επιθετικές, με στόχο να φημώσουν τους κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι είναι αντίθετοι προς αυτή την ατζέντα ή προς διάφορα θέματα, με την κατηγορία ότι είναι ρατσιστές. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το πρόβλημα.

0: εξελιχθεί και έχει περάσει στην πολιτική και οικονομική σκοπιμότητα ενδεχομένως και έχει χάσει τον αρχικό του χαρακτήρα.
1: Μιλάμε για την Ελλάδα ή για την Αμερική?
0: Θέλω να μου απαντήσετε συνολικά εσείς η εικόνα που έχετε, καθώς ξεκίνησε από την Αμερική και συνέχισε στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα προσπαθεί, δηλαδή, αν με ρωτάτε, να κάνει κάποια βήματα. Βλέπετε να υπάρχει μια διαφοροποίηση τόσο από την Αμερική, από όπου ξεκίνησε, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο?
1: Στην Αμερική έχει αφήσει ένα πολύ σοβαρό αποτύπωμα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το νέο πεδίο αντιπαράθεσης στην δημόσια σφαίρα. Στην Ευρώπη λιγότερο, στη Γαλλία το συναντούμε παραδείγματος χάρη η ρύθμιση ώστε να αναφέρουν τη γονείς ως γονέας 1 και γονέας 2, μπορεί κάποιος να πει ότι αποτελεί ένα τέτοιο δείγμα walk. Στην Βρετανία ακόμα περισσότερο. Στην Ελλάδα δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν υπάρχουν φορείς, κινήματα ή πρωτοβουλίες αυτού του είδους για να επιβάλλουν έναν ιδιαίτερο τρόπο ομιλίας, ούτε αλλαγή στα προγράμματα σπουδών, ούτε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει δηλαδή κάθε φορά να εξετάζουμε ποιοι είναι οι κοινωνικοί φορείς που προωθούν μια τέτοια ατζέντα και αν υπάρχουν οι κοινωνικοί φορείς που προωθούν τέτοιες, αλλά στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
0: Οπότε αυτή η φράση του Πρωθυπουργού ότι δεν υπάρχει walk agenda στην Ελλάδα και να μην συγκρίνουμε, πιστεύετε ότι ισχύει?
1: Ναι, ισχύει.
0: Οπότε στην ουσία, στο πλαίσιο αυτό που συζητάμε στην Ελλάδα, με ποιο τρόπο θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να υποστηριχθεί αυτή η ατζέντα? Και η ερώτησή μου γίνεται για τον εξής λόγο, γιατί ίσως πολλοί νομίζουν ότι υπάρχει αυτή η κουλτούρα στην Ελλάδα χωρίς να έχουν καταλάβει ότι χρειάζονται και κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να λειτουργεί.
1: Κοιτάξτε, οι δικές μας μεγάλες αντιπαραθέσεις, αυτό με ανάμεσα ας πούμε στην δεξιά και την αριστερά, μέχρι στιγμής δεν περιλαμβάνουν μια τέτοια ατζέντα, γιατί δεν έχουμε τέτοιου είδους μειονότητες που να προβάλλουν κάποιου είδους πολιτισμικού τραύματος το οποίο να θέλουν να επουλώσουν μέσα από την αλλαγή των πολιτικών. Τα δικά μας τραύματα είναι εθνικής φύσεως και ιδεολογικής φύσεως. Ένα τέτοιο τραύμα, παραδείγματος χάρη, είναι η γενοκτονία των Ποντίων και αν αυτή θα έπρεπε να αναγνωριστεί όπως και έχει αναγνωριστεί. Ένα άλλο είναι, παραδείγματος χάρη, τα μέσα σε εισαγωγικά θύματα της Μακρονήσου που έχει αναγνωριστεί. Εμάς αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν την δημόσια σφαίρα. Όχι ζητήματα μειονοτήτων, γιατί δεν έχουμε μειονότητες αυτού του είδους που υπάρχουν στην Αμερική. Ούτε υπάρχουν πολιτικά κόμματα φορείς που θα ήθελαν να επιβάλλουν στο όνομα της ισότητας ή της ίσης πρόσβασης κτλ. Αλλαγές στο θεσμικό επίπεδο. Η αναγνώριση των ομόφυλων ζευγαριών, γάμων κτλ. Για το οποίο έχει γίνει τόσο μεγάλο θέμα, δεν αποτελεί κομμάτι της walk agenda. Ήταν μια πολιτική που ήθελε να εφαρμόσει η Ευρώπη για την ισότητα των πολιτών, το οποίο εφαρμόστηκε, αλλά όπως βλέπετε δεν έχει επιφέρει κάποια αλλαγή στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση. Δεν υπάρχουν τέτοιες αλλαγές.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν πιστεύετε ότι ο κόσμος φοβάται? Γιατί υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει ενδεχομένως και μια προκατάληψη, μια οργή όταν ακούει walk agenda, από τη στιγμή που εκ των πραγμάτων και από όσο μας εξηγείτε και μέσα από την ιδιότητά σας είστε ο καταλληλότερος άνθρωπος για να το κάνετε αυτό, ο κόσμος φοβάται και έχει τόσο έντονες αντιδράσεις όταν βλέπει κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από εκείνον.
1: Διότι ο κόσμος δεν μπορεί να γνωρίζει λεπτομέρειες, δεν είναι η δουλειά του. Ούτε μπορεί, περιμένουμε ή απαιτούμε από τον κόσμο να καθίσει και να μπει στο ίντερνετ και να δει και να συγκρίνει πολιτικές, χώρες, καταστάσεις κτλ. Εδώ σημαντικό ρόλο παίζουν μέσα σε εισαγωγικά οι ηγεσίες, οι πνευματικές ηγεσίες, οι πολιτικές ηγεσίες. Αν αυτές το θέτουν ως ζήτημα και το μεγενθύνουν, προφανώς κάποια κομμάτια του πληθυσμού που δεν γνωρίζουν το θέμα να ευαισθητοποιηθούν.

0: πάνω σε αυτό χωρίς λόγο, αλλά είναι θέμα διαχείρισης και κατάχρησης, να το πω έτσι, του τρόπου με τον οποίο γίνεται η επικοινωνία ανάμεσα στις ηγεσίες και στο λαό. Μπορείς δηλαδή μια ηγεσία που έχει ένα κάποιο κύρος να μιλήσει για διάφορα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, αλλά επειδή λόγω εμπιστοσύνης που έχει σε αυτή την προσωπικότητα να πιστέψεις ότι πραγματικά κάτι τρέχει.
1: Μήπως τελικά αυτό το ποσοστό όμως που δεν καταλαβαίνει και δεν έχει τη γνώση και μπαίνει στη διαδικασία να βγάλει πολύ εύκολα συμπεράσματα και να σχολιάσει, είναι πολύ μεγαλύτερο?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί δεν έχει γίνει κάποια εμπειρική έρευνα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Η μόνη αντίστοιχη που μπορώ να σκεφτώ ήταν η καχυποψία απέναντι στον εμβολιασμό του COVID-19 για την αντιμετώπιση αυτού του ιού, και ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ας προχωρήσουμε όμως παρακάτω και ας έρθουμε τώρα στο θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, ένα θέμα το οποίο σας αφορά άμεσα και έχει να κάνει με το βιβλίο που έχετε γράψει, το βιβλίο της 6ης Δημοτικού, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, το οποίο ήταν ένα από τα βιβλία που συμπεριέλαβε μέσα κάποια στοιχεία, χαρακτηριστικά στοιχεία της οικογένειας, πολύ διαφορετικά από αυτά που έχουμε συνηθίσει από τα κλασικά βιβλία, με αποτέλεσμα να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Επιτρέψτε μου την έκφραση αυτή, γιατί εγώ προσωπικά, τουλάχιστον μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είδα πάρα πολλά σχόλια εξοργισμένων γονιών και όχι μόνο, που έλεγαν ότι γιατί εμένα το παιδί μου να διαβάσει κάτι τέτοιο σε ένα βιβλίο, γιατί πρέπει να έρθει αντιμέτωπο με κάτι τέτοιο στο δημοτικό και εγώ να πρέπει να μπω στη διαδικασία να του εξηγήσω κάτι το οποίο πώς θα του το εξηγήσω?
0: Καταρχήν θα έλεγα ότι οι περισσότεροι, ή αν ίσως όλοι αυτοί που έχουν αυτού του είδους τις αντιδράσεις και τις ανησυχίες, κατά πάσα πιθανότητα δεν το έχουν διαβάσει. Γιατί το βιβλίο δεν αναφέρεται, ούτε αναλύει, ούτε εκθιάζει, ούτε παίρνει θέση σχετικά με τους τύπους οικογένειας. Το βιβλίο εστιάζει στο παιδί. Εστιάζει στο παιδί, και αν το παιδί αυτό, το οποίο προέρχεται από μια τέτοια οικογένεια, η οποία έχει αναγνωριστεί, έτσι δεν είναι, η οποία είναι θεσμικά αναγνωρισμένη, αν θα πρέπει να αισθάνεται ξένο, κατώτερο ή στιγματισμένο εξαιτίας της οικογένειας από την οποία προέρχεται. Εμείς κάνουμε αναφορά στους τύπους οικογένειας που υπάρχουν. 1, 2, 3, 4, 5. Αν δεν κάναμε αναφορά και το αφήναμε, πώς να το σας το πω, έτσι να το αγνοήσουμε, τότε σκεφτείτε πώς θα ένιωθε το παιδί μέσα στην τάξη, πώς θα ένιωθαν οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές του απέναντι σε αυτό το παιδί όταν γίνει γνωστό ότι ανήκει σε έναν άλλο τύπο οικογένειας. Το παιδί μας ενδιαφέρει.
1: Οπότε
0: να γίνει δηλαδή μια εξοικείωση με το γεγονός ότι υπάρχουν και αυτές οι οικογένειες, δεν θα αλλάξει κάτι στο παιδί, ούτε θα του δημιουργήσει ψυχολογικό πρόβλημα. Ο πατέρας, η μητέρα, έχω και εγώ μικρό παιδί, μπορεί να του πει ναι, υπάρχουν και αυτού του είδους οικογένειες. Τέλος.
1: Οπότε
0: δεν χρειάζεται να γίνει ούτε ανάλυση, ούτε παρουσίαση, ούτε κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε απλώς όλα τα παιδιά, από όποιο τύπο οικογένειες και αν προέρχονται, να νιώθουν ότι είναι το ίδιο καλοδεχούμενοι μέσα στην τάξη τους. Αυτό ονομάζεται συμπερίληψη. Δεν επιβάλλει το βιβλίο τίποτα σε κανέναν, ούτε εκθιάζει, ούτε αναλύει. Απλώς λέει ότι υπάρχουν και αυτού του τύπου οι οικογένειες.
1: Τώρα μου δίνετε...
0: Και πέρα από αυτό, όμως δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι για να αισθάνεται το παιδί ισάξιο και ισότιμα με τα υπόλοιπα, αλλά μπορείς να το δεις και ως ένα είδους πνευματικής άσκησης ανοιχτών οριζόντων. Δηλαδή ότι ο κοινωνικός κόσμος εκεί έξω δεν ταυτίζεται με το δικό του. Ότι υπάρχουν και άλλες πραγματικότητες οι οποίες είναι δίπλα μας. Δεν είναι σε άλλο πλανήτη, είναι δίπλα μας. Αυτό που επιθυμεί το βιβλίο είναι να δημιουργήσει αίσθημα συνεργατικότητας ανάμεσα στα παιδιά και μέσα από τις δράσεις που παρουσιάζει το βιβλίο να αποκτήσει δεξιότητες, δεξιότητες συνεργασίας, δεξιότητες να συμμετέχει σε ομάδα, να ακούει διαφορετικές απόψεις χωρίς να μαλώνει, να επιλύει συγκρούσεις, να αναλαμβάνει ευθύνες και να δημιουργεί με συμμαθητές που δεν έχουν το ίδιο, την ίδια προέλευση, την ίδια κοινωνική προέλευση. Αυτό είναι το ζητούμενο στο βιβλίο. Το βιβλίο αυτό έχει 100 σελίδες. Πολύ φοβάμαι ότι κανένας από τους επικριτές δεν διάβασε πάνω από 3 γραμμές. Να γίνει μία, πώς να σας το πω, κριτική, για ποιο λόγο θέλεις να δημιουργήσεις έναν ενεργό πολίτη, οι πολίτες να είναι παθητικοί, να κάθονται μπροστά στον καναπέ τους, να βρίζουν και να πηγαίνουν κάθε μία φορά στα 4 χρόνια να ψηφίζουν. Αλλά δεν θέλουμε εμείς αυτό, αυτή είναι η φιλοσοφία του βιβλίου.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς προσπαθήσατε να καλύψετε ένα κενό και να συμπεριλάβετε μέσα πράγματα τα οποία φοβάται ακόμη η κοινωνία και να τα πει, πόσο μάλλον να τα αποδεχθεί. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα όρια μεταξύ της συμπερίληψης και της υπερβολής σε τέτοιες περιπτώσεις?
0: Η υπερβολή θα ήταν να εκθιαστεί ή να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε έναν τύπο. Αυτή θα ήταν η υπερβολή.
1: Οπότε για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ήταν τόσο έντονες οι αντιδράσεις? Δεν ήταν ενδεχομένως έτοιμη η κοινωνία να το δει και γραμμένο σε ένα βιβλίο, παρόλο που το ακούει όλο αυτό το
0: διάστημα? Ότι λέει ομόφυλη οικογένεια, ότι υπάρχει το ομόφυλη οικογένεια, τι να σας πω. Κάποια στιγμή είναι πραγματικότητα. Είναι μια κοινωνική πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα αναγνωρίζεται. Ούτε εκθιάζεται, ούτε την τονίζουμε, ούτε παίρνουμε θέση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Το βιβλίο δεν είναι βιβλίο κοινωνιολογίας της οικογένειας. Θέλουμε να κάνουμε ενεργούς πολίτες. Αυτή είναι η πρόταση που μας διατυπώθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε να υπάρχει συμπερίληψη. Κανένας να μην νιώθει ότι είναι κατώτερος. Μάλιστα, και αυτό το λάβαμε υπόψη μας. Και από εκεί και μετά αναπτύξαμε δράσεις, δραστηριότητες εντός και εκτός του σχολείου για να καλλιεργήσουμε τον ενεργό πολίτη. Δεν υπάρχει τίποτα το παράλογο, το υπερβολικό ή το άσχετο με το αντικείμενο.
1: Θα σας κάνω μία τελευταία ερώτηση, διότι μας πιέζει ο χρόνος. Και θα πάω πάλι στον Πρωθυπουργό, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνουν διορθώσεις στα βιβλία. Εσείς γνωρίζετε κάτι τέτοιο? Σας έχει γνωστοποιηθεί ότι ενδεχομένως θα πρέπει να αλλάξετε περιεχόμενο?
0: Εγώ δεν πρόκειται να αλλάξω περιεχόμενο.
1: Υπάρχει περίπτωση να μην κυκλοφορήσουν τελικά αυτά τα βιβλία?
0: Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι... Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχει γίνει τίποτα το λάθος ή τίποτα το υπερβολικό. Αν νομίζουν ότι είναι υπερβολικό, να μην ψήφισαν τον νόμο. Δεν μπορείς όμως από τη μία να αναγνωρίζεις θεσμικά την ύπαρξή τους και να λες όχι, όχι, όχι, όμως δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε. Δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε. Για ποιο λόγο να μην το αναφέρουμε? Τι ακριβώς θα συμβεί στο παιδί? Το ίδιο παρόμοια προγράμματα σπουδών έχει όλη η Δυτική Ευρώπη. Στο δημοτικό. Από την πρώτη δημοτικού.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, για άλλη μια φορά έχουμε φτάσει στο και πέντε σε σχέση με άλλες χώρες. Είμαστε λίγο πίσω και στον τρόπο που κατανοούμε πώς εξελίσσεται η κοινωνία. Σίγουρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία πιστεύω θα την κάνουμε και μελλοντικά. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος μας, οπότε θα πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Μαραγκουδάκη. Σας ευχαριστώ όμως πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Νομίζω ήσασταν εξαιρετικά κατατοπιστικός. Και πιστεύω να τα πούμε σύντομα. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ το ίδιο. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είστε και πάλι εδώ στην παρέα μας, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Κρέτα One 102,3 στα FM. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του cretaone.gr και live streaming τόσο στον ήχο όσο και στην εικόνα. Στον ήχο λοιπόν απέναντι μου έχω τον Αντώνη Τσαπίνο και στην επιμέλεια της εικόνας έχουμε τον Μανώλη τον Τσουρουνάκη. Όμως έχουμε και παρέα στο στούντιο. Μαζί μας είναι η Αντιγόνη Ανδρεάκη, η οποία ήρθε να μας πει τι συζήτησε το πρωί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μπορώ να πω ότι ήταν άκρος αποκαλυπτικός. Μας είπε κάποια πράγματα που αφορούν συγκεκριμένα την Κρήτη και το Ηράκλειο, καθώς μίλησε για τα νοσοκομεία, πώς δεν θα καταργηθεί κανένα νοσοκομείο και έρχομαι εδώ να κάνω το πρώτο σχόλιο για το Βενιζέλιο. Δεν θα πω πολύ πίσω, είναι στο κοντινό παρελθόν οι κινητοποιήσεις ώστε να μην κλείσει το συγκεκριμένο νοσοκομείο, κάτι το οποίο έτσι όπως το άκουσα το πρωί το διέψευσε ο Υπουργός Υγείας.
1: Καταρχήν, σου ευχηθώ καλή αρχή. Καλή δύναμη σε μία ώρα που αρκετός κόσμος είναι συντονισμένος στο ραδιόφωνο. Ένα μέσο που αγαπάμε και νομίζω πολύ περισσότερο επιβιώνει από άλλα παραδοσιακά μέσα. Οπότε, καλώς ήρθες. Καλή αρχή και καλή δύναμη. 12 με μία η συνέχεια ενός προγράμματος που ξεκινάει από νωρίς το πρωί στο Κρέτα One και από που χθες έκανε την πρεμιέρα του. Και έχω την αίσθηση ότι ένας προς έναν με τον διαφορετικό του τρόπο και την προσέγγιση του θα κρατάει τους ακροατές και θα ενδυναμώνει και το κοινό των ακροατών στο Κρέτα One. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ. Πάμε σε μία αποκλειστική συνέντευξη με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Προφανώς τον απόϊχο της ΔΕΘ και της εξαγγελίας των μέτρων ήταν από τις πρώτες ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι τοπικές εξαγγελίες και συζητήσεις, με τον Υπουργό Υγείας να ανακοινώνει πλέον επίσημα την κάθοδό του στην Κρήτη περί τα μέσα Οκτωβρίου. Μία επίσκεψη η οποία αναμενόταν, εγώ θα πω, εδώ και αρκετά χρόνια. Τον Υπουργό Υγείας, τουλάχιστον την τελευταία διετία, δεν τον έχουμε δει να έρχεται στο νησί, παρά τα σημαντικά ζητήματα και τα ανοιχτά προβλήματα που παραμένουν στον χώρο της λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων και της δημόσιας υγείας γενικότερα. Αυτή η απουσία θέργευε σειρά σεναρίων. Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά για τη λειτουργία του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, είχαν διατυπωθεί επίσημα και ανεπίσημα αρκετές προτάσεις. Είχαν γίνει μάλιστα και σχετικές συζητήσεις και συναντήσεις και στο Υπουργείο Υγείας, με τη συμμετοχή επίσημων φορέων από το Ηράκλειο, τόσο διοικητών όσο και άλλων εκπροσώπων από τον χώρο της υγείας, για το μέλλον του πολύπαθου, αλλά εγώ θα πω και αγαπημένου νοσοκομείου της Κρήτης και όχι μόνο του Ηρακλείου, του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, ενός από τα ιστορικότερα και αρχαιότερα νοσοκομεία στον τόπο μας, για να μην μπούμε γενικότερα στην Ελλάδα. Το Βενιζέλιο Νοσοκομείο έχει περάσει από διάφορες περιπέτειες, τόσο σε αυτό αφορά το κτηριακό του, τις υποδομές του, όσο όμως και την στελέχωσή του και τον τρόπο λειτουργίας του. Η αλήθεια είναι ότι ένα από τα επικρατέστερα σενάρια τα οποία διαδίδονταν ήταν η συνένωσή του με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και η μεμονωμένη λειτουργία του σε επίπεδο τμήματων. Κάποια στιγμή είχε ακουστεί ότι το Βενιζέλιο θα μπορούσε να ήταν νοσοκομείο μητέρες και παιδιού, με εξειδικευμένο προσωπικό και στελέχωση που θα λειτουργούσε γύρω από τα συγκεκριμένα δύο αυτά τμήματα. Είχαμε φτάσει μέχρι ακόμα και το κλείσιμο του Βενιζέλιου Νοσοκομείου και την λειτουργία του πλέον ως ενός βασικού κέντρου υγείας στο Ηράκλειο. Βεβαίως, οι ανάγκες στην υγεία και τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τον πληθυσμό δεν επιτρέπει τέτοιου τύπου σενάρια. Και σήμερα ακούσαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει μέσα από τη συχνότητα στο Κρέτα One 102,3 για πρώτη φορά ότι πρώτον το Βενιζέλιο Νοσοκομείο δεν κλείνει. Δεν θα μετασχηματιστεί σε κάποιο άλλο διοικητικό σχήμα ή σε άλλες υπηρεσίες. Αντιθέτως, θα προχωρήσουν και οι εργασίες τόσο της κτηριακής του αναβάθμισης, να υπενθυμίσουμε ότι μία ανακαινισμένη πτέρυγα λειτουργεί ήδη εκεί όπου στεγάζονται και οι διοικητικές υπηρεσίες αλλά και κλινικές του νοσοκομείου. Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος του νοσοκομείου παραμένει σε άθλια κατάσταση και νομίζω ότι όσο και αν προσπαθήσω να ωρεοποιήσω εδώ τους προσδιορισμούς δεν θα είναι εύκολο. η ορθοπαιδική για παράδειγμα ή άλλες κλινικές στεγάζονται σε δωμάτια τα οποία είχαν φτιαχτεί στις αρχές του προηγούμενου αιώνα με χώρους υγιεινής, τουαλέτες να είναι κοινές για τους ασθενείς και έξω από τα δωμάτια και μάλιστα σε μεγάλη απόσταση, και αυτό μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ειδικά την ορθοπαιδική κλινική, πως ένας ασθενής ο οποίος έχει ήδη χειρουργηθεί και είναι κλινήρης θα πρέπει για να φτάσει μέχρι την τουαλέτα να διασχίσει εκατοντάδες μέτρα. Αυτά τα γνωρίζει ο Υπουργός Υγείας. Σήμερα μας είπε ότι αν και καθυστερημένα, τον Οκτώβριο που θα βρεθεί εδώ θα ανακοινώσει πλέον έναν πληρέστατο οδικό χάρτη που θα αφορά στην αναβάθμιση και ανακαίνιση του Βενιζέλιου νοσοκομείου, υποδομές κτηριακές αλλά και αναδιάρθρωση, υποθέτω, γιατί αυτό θα πάει μαζί, και των υπηρεσιών, πώς αναδιαρθρώνονται οι υπηρεσίες όταν στελεχώνονται, και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και το ζητούμενο και από την πλευρά των εργαζομένων και του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού. Ζητούν περισσότερο προσωπικό, ζητούν να λειτουργήσουν καλύτερα τα χειρουργικά τραπέζια, να αυξηθεί ο αριθμός τους, να στελεχωθούν καλύτερα νευραλικές κλινικές ώστε να μπορέσουν να συνεπικουρήσουν και να βοηθήσουν στο μεγάλο βάρος που πέφτει ήδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Το αναγνώρισε αυτό σήμερα ο Υπουργός Υγείας, είπε ότι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο που σηκώνει ένα δύσκολο φορτίο. Εκεί τον Οκτώβριο θα έχουμε και τα εγγένεια, είπε θα έχουμε πολλά εγγένεια, και προφανώς εννοούσε και τα ΤΕΠ, δηλαδή τα επίγοντα περιστατικά, τα οποία μέσα από έργο του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν υποστεί ολική ανακαίνιση. Αναμένουμε, και δεν ξέρω αν αυτό είναι εύκολο με τα χρονοδιαγράμματα, να δούμε και έναν καινούριο όροφο, έναν τέταρτο όροφο, ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για τις υπηρεσίες ογκολογικών ασθενών, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει αυξηθεί και ο αριθμός των ογκολογικών ασθενών και οι ανάγκες τους. Και το επόμενο νέο το οποίο προέκυψε είχε να κάνει με τη λειτουργία του PET scan, ενός μηχανήματος απαραίτητου για την Κρήτη, για τους ασθενείς της Κρήτης. Μέχρι πριν τη λειτουργία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, οι ασθενείς ήταν υποχρεωμένοι να ταξιδεύουν μέχρι την Αθήνα. Ωστόσο, το απαραίτητο φάρμακο, ένα φάρμακο με ράδιο, το οποίο είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει, έρχεται καθημερινά, δεν ερχόταν μάλλον να το πω σωστότερα, με πτήση από την Αθήνα, μικρή ποσότητα η οποία δεν θα μπορούσε να έρθει μεγαλύτερη, διότι είναι τέτοια η χρήση του που πρέπει να είναι ημερήσια. Ήταν ένα πάγιο αίτημα τον τελευταίο χρόνο αυτό, το ζητούσε και η διοίκηση του Πανεπιστημιακού. Σήμερα είπε ότι ξεκινούν, δεν είπε θα ξεκινήσουν, ξεκινούν τις επόμενες ημέρες οι πτήσεις για την καθημερινή αποστολή αυτού του απαραίτητου φαρμάκου. Επομένως, συμπεραίνουμε και ελπίζουμε ότι θα αυξηθούν και τα ραντεβού των ασθενών που είναι σε αναμονή για ένα PET scan. Μίλησε και για τη λειτουργία του νοσοκομείου στα Χανιά, γιατί και αυτό σηκώνει ένα πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Έβαλε τέλος στις συζητήσεις περί καταργήσεις λειτουργίας νοσοκομείων, και εδώ αυτό αφορά το νέο στην Ανατολική Κρήτη. Υπενθυμίζουμε ότι τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα αυτό είναι και μία αιτία για να κατέβουν σε διαμαρτυρία οι κάτοικοι των περιοχών όπου εμπλέκονταν σε αυτή τη συζήτηση, κυρίως της Σιτίας. Είχαν κλείσει δρόμους στον ΒΟΑ πριν από λίγους μήνες. Είπε ότι στη δική μου ατζέντα δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγχώνευσης νοσοκομείων. Θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και το νοσοκομείο της Σιτίας και της Ιεράπετρας και του Αγίου Νικολάου. Φυσικά εκεί βρήκε την αφορμή για να δώσει συγχαρητήρια στο νέο διοικητή του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, τον Νίκο τον Κοκκίνη. Είναι μια προσωπική του επιλογή ο Νίκος ο Κοκκίνης. Προερχόταν βεβαίως από μια διαφορετική πολιτική δεξαμενή, μια διαφορετική κομματική δεξαμενή, παρόλο που το βιογραφικό του είχε ανάλογου τύπου εμπειρία με διοίκηση τόσο στο Βενιζέλιο όσο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο τα προηγούμενα χρόνια. Όταν ανακοινώθηκε η τοποθέτησή του, υπήρχαν αντιδράσεις από κομματικά στελέχη που είπαν ότι θα μπορούσε ο νέος διοικητής του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου να ήταν από την κομματική δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας. Και σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, επιδέξιος χρήστης του προφορικού και του δημόσιου λόγου, κατάφερε να πει ανάμεσα στα άλλα ότι έχει φανεί μια τεράστια διαφορά στην διοίκηση, ότι είναι ένα νοσοκομείο το οποίο λειτουργεί πλέον πιο εύρυθμα. Και η αλήθεια είναι ότι ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, που δεν είναι μόνο τρεις, το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου καλύπτει βασικές ανάγκες ενός πληθυσμού που τριπλασιάζεται λόγω του των τουριστών. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι κανένας που δεν χαίρεται με ένα τέτοιο νέο. Ο ίδιος προφανώς θα έχει μπροστά του στατιστικά στοιχεία και αποτελέσματα που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.
0: Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτό ισχύει για όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης. Αντίστοιχη εικόνα βλέπουμε και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, και είναι καθημερινά και πολλές οι διακομιδές ασθενών από άλλα μέρη, από νησιά κυρίως, που πρέπει οι ανάγκες τους να καλυφθούν στην Κρήτη, διότι και στα νησιά έχουμε αντίστοιχα προβλήματα, όχι μόνο υποστελέχωσης, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες δομές. Οπότε το να ακούς και να βεβαιώνεσαι ότι ένας κρατικός παράγοντας, πολύ βασικός όπως είναι η υγεία, δεν πρόκειται να αλλάξει αλλά να αναβαθμιστεί, νομίζω είναι κάτι το οποίο αναπτερώνει και το ηθικό όλων αυτών των ανθρώπων που αναγκαστικά στρέφονται στη δημόσια υγεία, διότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση από κλινικές που δυστυχώς όμως ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει, οπότε στρέφεται για άλλη μια φορά στη δημόσια υγεία, ακόμη και για το PET scan, που είναι κάτι τόσο απλό και καθημερινό για πολλούς ανθρώπους. Και λέω απλό, διότι γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά ότι αυτοί που το έχουν πραγματικά ανάγκη δεν μπορούν να φεύγουν κάθε τρεις και λίγο, δεν μπορούν να πηγαίνουν στην Αθήνα.
1: Είναι μια κέρια εξέταση που αφορά κυρίως και όχι μόνο, γιατί γιατρός δεν είμαι, αλλά θα πω και λόγω της εμπειρίας μου ογκολογικούς ασθενείς. Ο χρόνος σε αυτές τις περιπτώσεις μετά από μια διάγνωση είναι πολύτιμος και πολύ σημαντικός. Επομένως, ένας ογκολογικός ασθενής που έχει διαγνωστεί με κάποια μορφή καρκίνου και που είναι απαραίτητο να γίνει μετά αυτού του τύπου η εξέταση, εάν και εφόσον υπάρχει αυτή η οδηγία από τον θεράποντα ιατρό, δεν μπορεί να περιμένει 6, 7, 8 μήνες προκειμένου να γίνει. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτοί οι μήνες ενδεχομένως να είναι ίσως και οι καθοριστικοί, ίσως και οι τελευταίοι. Είναι μια είδηση που νομίζω ότι όταν τη δούμε και να μπαίνει σε πράξη, γιατί έχουμε πάντα και μια καχυποψία από τις εξαγγελίες μέχρι την εφαρμογή, θα δώσει μια σημαντική ανάσα και στη λειτουργία του νοσοκομείου και κυρίως στους ασθενείς οι οποίοι εξυπηρετούνται στο νοσοκομείο. Το είπε σωστά. Δεν είναι τα νοσοκομεία της Κρήτης νοσοκομεία που απασχολούν μόνο την περιφέρεια της Κρήτης στο επίπεδο των ασθενών. Είναι νοσοκομεία τα οποία εξυπηρετούν την νότια χώρα, την νότια Ελλάδα, και αυτό δεν είναι υπερβολή. Ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών έρχονται από την Ρόδο, από τη Σαντορίνη, από γειτονικά νησιά, γιατί εκεί δεν υπάρχουν υποδομές και κατάλληλες κλινικές για να εξυπηρετήσουν τέτοια περιστατικά. Οπότε, εκτός από τον θαυμασμό που τρέφει ο Υπουργός Υγείας στην Κρήτη, γιατί μας αφιέρωσε μια ειδική παράγραφο λέγοντάς μας πόσο πολύ αγαπά την ιστορία της Κρήτης και θεωρεί ότι η Κρήτη ως τόπος προσδίδει στην Ελλάδα και προσθέτει στην Ελλάδα με τη δυναμική που έχει αναπτύξει σε διάφορους τομείς. Εκτός λοιπόν από το θαυμασμό, ήρθε η ώρα και της στήριξης, της έμπρακτης στήριξης. Νομίζω ότι αυτή η κάθοδος, πέρα από την ατζέντα που θα έχει των ετοιμάτων και των διαμαρτυριών από την πλευρά των εργαζομένων στον χώρο της υγείας, γιατί προβλήματα υπάρχουν, υποστελέχωση υπάρχει, πολλές φορές προκυρήσονται θέσεις οι οποίες καταλήγουν άγονες, προσωπικό είναι δύσκολο να βρεθεί, οι νοσηλευτές πλέον αποτελούν ένα επάγγελμα που παγκοσμίως είναι είδος προς εξαφάνιση. Υπάρχουν και τα ζητήματα που στην καθημερινότητα προκύπτουν μέσα σε ένα νοσοκομείο, δεν είναι μόνο το PET scan, είναι ο αξονικός τομογράφος, είναι και άλλες εξετάσεις που ενώ θα έπρεπε να είναι εξετάσεις ρουτίνας, καταντούν να γίνουν εξετάσεις αγωνίας, προσπαθώντας να βρεθεί ένα κοντινό ραντεβού. Όλα αυτά θα μπουν στην ατζέντα της συζήτησης, θα είναι νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη από εκείνες που δεν περνούν από τους κυβερνητικούς παράγοντες απαρατήρητοι, και γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η προαναγγελία από την πλευρά του Υπουργού Υγείας για όλα όσα αφορούν στην Κρήτη. Δεν είπε μόνο γι' αυτά, άσκησε κριτική και στις εξαγγελίες που αφορούν στη ΔΕΘ, και εγώ νομίζω ότι υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που αφορούσε και τον δρόμο προς τις κάλπες και τα υπόλοιπα κόμματα και παρατάξεις, εκείνα που έχουν ιδρυθεί και εκείνα που αναμένεται να ανακοινωθούν, όπως αυτό του Αντώνη Σαμαρά. Δεν το βρίσκει καλή ιδέα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, την επιλογή του Αντώνη Σαμαρά να προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος.
0: Και είπε βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, και κάτι πολύ χαρακτηριστικό: δεν επιλέγουμε αντίπαλο.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ ψύχρεμη τοποθέτηση ενός έμπειρου πολιτικού και θα ήταν και άστοχο να πει ποιον αντίπαλο επιλέγει, παρόλο που δια της πλαγίας, και αυτός, σε αυτά είναι πάρα πολύ καλός ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι μοιραία ο αντίπαλος που θα συγκρουστεί με τη Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι ο Τσίπρας, θα μπορούσε να ήταν ο Νίκος ο Ανδρουλάκης, αλλά λόγω της προσωπικότητάς του και των πολιτικών του χειρισμών δεν φαίνεται, είπε, σε επίπεδο προσωπικότητων, γιατί εξήγησε ότι στην Ελλάδα πολλές φορές επιλέγουμε τον επόμενο πολιτικό αρχηγό ή τον επόμενο πρωθυπουργό προσωποκεντρικά και όχι τόσο αναλύοντας και τις ιδεολογίες. Άδικο, αλλά συμβαίνει. Επομένως, είπε ότι σε επίπεδο προσωπικότητων ο τρόπος που αυτή την ώρα πλασάρεται πολιτικά ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι πολύ πιο δυναμικός σε σχέση με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, επομένως εκεί χάνεται η παρτίδα, αναφερόμενος και στις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι αν τότε τις εκλογές τις είχε νικήσει ο Γερουλάνος, θα ήταν τώρα μια πολύ πιο διαφορετική μάχη, μια τελείως διαφορετική κούρσα. Νομίζω ότι είχαμε αρκετές ειδήσεις.
0: Νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και το επόμενο διάστημα να δούμε και αυτά που είπε σήμερα, πώς θα εξελιχθούν, αλλά να δούμε και πώς θα συνεχιστεί το πολιτικό παιχνίδι, αν και δεν ήταν ο λόγος που ήρθες να τα πούμε εδώ σήμερα, αλλά όπως λες έβγαλε πολλές ειδήσεις ο Υπουργός σήμερα. Δεν θα σε κρατήσουμε για άλλο, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσίαση στην εκπομπή και μην ξεχνάτε ότι live με την Αντιγόνη κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ στη συχνότητα του Κρέτα 102,3.
1: Άγιο είχαμε που δεν μας βάλανε 7 με 9. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε.

Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε εδώ στη συχνότητα του Creta One 102,3 στα FM. Μαζί μας είχαμε πριν από λίγο την Αντιγόνη Ανδρεάκη, με την οποία θα είστε κάθε πρωί 8 με 10 να τα λέτε. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι έχουμε ανανεωμένο πρόγραμμα εδώ στον Creta One, και από το πρωί, από τις 8, σας κρατάμε συντροφιά. Όπως είπαμε, live με την Αντιγόνη, 8 με 10 το πρωί, 10 με 12 μαζί με την Μαρία Ορφανάκη και τον Δημήτρη Κανάκη, 12 με 1 θα είμαστε μαζί να τα λέμε μεταξύ μας, 1 με 2 newsroom με τον Γιάννη Ραψομανίκη, ενώ στις 2 κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Ορφανάκη, ώστε να μαθαίνετε το τι συμβαίνει καθημερινά γύρω μας. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και η αθλητική σας ενημέρωση, όπου εκεί την σκυτάλη παίρνει ο Γιώργος Κορτζηδάκης με την εκπομπή One Sports, One Life, 3 με 5 κάθε μέρα. Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή του Newsroom και θα σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 12 με 1, θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας να τα πούμε μεταξύ μας. Για άλλη μια ημέρα στην επιμέλεια του ήχου είχαμε τον Αντώνη Τσαπίνο και στην επιμέλεια της εικόνας είχαμε τον Μανώλη Τσουρουνάκη. Από μένα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο Υπουργείο Μετανάστευσης η κρίσιμη συνάντηση για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, παρουσία του Υπουργού Θάνου Πλεύρη, του Δημάρχου Ηρακλείου και εκπροσώπων των κατοίκων. Στο μεταξύ, στο Creta One 102,3 μίλησε το πρωί ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Σιωτάκης, δηλώνοντας πως πάμε αποφασισμένοι στο Υπουργείο και πως η δομή δεν θα περάσει. Δεν υπάρχει στην ατζέντα μου σενάριο κατάργησης για κανένα νοσοκομείο στην Κρήτη. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις μονάδες και να προχωρήσουμε τα έργα που έχουν ανάγκη, δήλωσε στο Creta One 102,3 ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 25χρονος απειλούσε να πέσει στο κενό πάνω από τη γέφυρα του από Σελέμη. Αστυνομικός τον απομάκρυνε έγκαιρα, αποτρέποντας τα χειρότερα. 2 είναι οι νεκροί και 7 οι τραυματίες από τη νέα ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο που έβαλε τέλος σε τριήμερη παύση των πληγμάτων. Στην Κρήτη σήμερα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
8: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
7: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
8: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
9: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
8: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης, τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης, οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
7: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
9: Τι είναι αυτό?
8: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλες και όλους όσοι είστε εδώ και σήμερα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Οφείλω να πω ότι πάλι πήγα να ξεχάσω και να πω καλημέρα. Αυτή η μετακίνηση της ώρας από το 10 στη 1, η αλήθεια είναι ότι με έχει αποπροσανατολίσει λίγο. Ωστόσο θα το βρούμε. Καλησπέρα λοιπόν και όχι καλημέρα σε όλους. Δεν ξέρω, εγώ βρίσκομαι ήδη στο 4ο καφέ. Δεν ξέρω σε ποιο καφέ σας πετυχαίνω ή αν σας πετυχαίνουμε στο μεσημβρινό σας γεύμα. Ακούει γεύμα ο Τσαπίνος και με κοιτάζει στα μάτια. Μάλλον έχει ήδη αρχίσει να πεινάει. Είναι βέβαια και η ώρα τέτοια, Αντώνη, οπότε είναι λογικό. Εδώ είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι και σήμερα είναι μόλις 8 λεπτά μετά τη μία και θα πάμε μαζί για την επόμενη μία ώρα μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στον ήχο και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Καταρχάς να πούμε ότι το τραγούδι που επέλεξες είναι εξαιρετικό, Ελλάς, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μεγαλώσαμε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και μας πηγαίνει εκεί στα χρόνια εκείνα της εφηβείας. Είπαμε όμως και εικόνα, φίλες και φίλοι, το ξέρετε, οι σταθεροί ακροατές και εντός αγωγικών τηλεθεατές, ότι πέρα από το κλασικό, τον παραδοσιακό τρόπο, πέρα δηλαδή από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3 για όσους βρίσκεστε στο Ηράκλειο, έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε από ποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Μέσα από το kretaone.gr. Μπαίνετε στην ειδησιογραφική μας ιστοσελίδα και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κρέτα One 102,3. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καταρχάς να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η συνάντηση που έχουν η αντιπροσωπεία των κατοίκων και των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, με τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Γνωρίζετε, το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές και μέσα από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3, ότι οι κάτοικοι διαφωνούν κάθετα και ρητά με τη χωροθέτηση της δομής, προσωρινής δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη στο 11ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Και αυτές τις θέσεις, αυτή τη θέση θα εκφράσουν σήμερα, αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε, στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Στη συνάντηση φίλες και φίλοι συμμετέχουν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κύριος Νίκος Συριγωνάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου και η επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων Ηράκλειο η πόλη μας, ο κύριος Μιχάλης Καραμαλάκης, και της παράταξης Ηράκλειο για σένα η κυρία Μαρία Καναβάκη. Θέλουν λοιπόν να δείξουν όλοι σύσσωμοι ότι διαφωνούν με την χωροθέτηση της δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη. Ωστόσο υπάρχει βέβαια και το ψήφισμα τόσο από το Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, το οποίο και θα καταθέσουν στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Ωστόσο φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, εγώ έχω μια διαφορετική έτσι πληροφόρηση από το ρεπορτάζ, ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα επιμείνει στην άποψή του για τη χωροθέτηση στο συγκεκριμένο χώρο. Για το αν θα γίνει δομή μεταναστών ή όχι στο Ηράκλειο, αυτό ξεχάστε το, είναι δεδομένο ότι θα γίνει, το είπε άλλωστε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, μάλλον στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε εν όψη της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Αυτά όμως θα τα δούμε αναλυτικά στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα μας που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Βεβαίως να πούμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις πενθούν. η χώρα ολόκληρη πενθεί, και αναφέρομαι βεβαίως στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Τανάγρα, όταν συνετρίβει ένα φάντομ της πολεμικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο πλαίσιο της Athens Flying Week. Να πούμε τα ονόματα, γιατί έχουν μεγάλη σημασία, ότι κατά τη συντριβή του αεροσκάφους έχασαν τη ζωή τους ο 40χρονος επισμηναγός Ιωάννης Μπλέτσας και ο 37χρονος μηναγός Δημήτρης Πέτρου. Δύο πολύ πολύ έμπειρα και ικανά στελέχη αξιωματικοί της πολεμικής μας αεροπορίας. Προσωπικά βέβαια μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι σχεδόν την ίδια μέρα ξεκίνησαν πολλές συζητήσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι αναφορικά με το τι μπορεί να έφταιξε, που μπορεί να οδήγησε στο συγκεκριμένο αεροπορικό δυστύχημα, αλλά το κατά πόσο πρέπει η πολεμική μας αεροπορία να συμμετέχει σε τέτοιες επιδείξεις. Είδα πάρα πολλά σχόλια που οφείλω να πω ότι προσωπικά, και το καταθέτω και σαν άποψη, ότι διαφωνώ, με την έννοια ότι βεβαίως η πολεμική μας αεροπορία πρέπει να συμμετέχει σε επιδείξεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο και αναπτερώνει και το ηθικό όλων των Ελλήνων πολιτών, καθώς βλέπουμε και στην πράξη, το ξέρουμε βεβαίως και θεωρητικά, ότι επιτελούν ένα πραγματικά εθνικό καθήκον και έργο να φυλάτουν τα σύνορα της πατρίδας μας, την πατρίδα μας από αέρος. Θελήσαμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο να συνομιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή με τον πλέον αρμόδιο άνθρωπο, θα πω, τον πτέραρχο πολεμικής αεροπορίας εν αποστρατεία και αμυντικό αναλυτή, τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, ο οποίος βρίσκεται και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε πτέραρχε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Θέλω να ρωτήσω, κύριε πτέραρχε, καταρχάς να ξεκινήσουμε λίγο από το αν έχουμε κάποια ένδειξη μέχρι τώρα. Βεβαίως αυτό θα το έχει αναλάβει η Επιτροπή, δηλαδή αναφορικά με τα αίτια του αεροπορικού δυστυχήματος. Αν γνωρίζουμε τι μπορεί τελικά να προκάλεσε αυτή την απότομη απώλεια ύψους του Phantom που είδαμε και στο βίντεο που αναρτήθηκε σε όλα τα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει στοιχείο, ένδειξη μάλλον, για βλάβη πριν από τη συντριβή ή για κάποια άλλα αίτια?
1: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι δεν έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να βγει το πόρισμα, το ορθό πόρισμα, το σωστό με τις λεπτομέρειες. Αυτά τα έχει η Επιτροπή Διερεύνησης. Mm-hmm. Θα συλλέξω όλα εκείνα τα στοιχεία, ακόμη και τα συντρίμια, γιατί τα συντρίμια μιλάνε, υπάρχουν τα όργανα τα οποία δείχνουν τις τελευταίες ενδείξεις. Υπάρχει επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου των χειριστών ή ακόμη και με το συντονιστή. Επομένως, εμείς όλοι οι οποίοι εκφέρουμε κάποια άποψη λόγω εμπειρίας, λόγω του ότι έχουμε ασχοληθεί με διερευνήσεις, είναι από αυτά που βλέπουμε και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί, πάρα πολύ προσεκτικοί. Ακουστήκαν διάφορες εκτιμήσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σοβαροί. Διότι ακόμη οι κηδείες των δύο ιερών αεροπόρων δεν έχουν γίνει και γι' αυτό, επειδή δεν έχουμε τα στοιχεία, τι έχουμε? Έχουμε μόνο ένα βίντεο, από εκεί εξάγουμε κάποια έτσι ενδεχόμενα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι καταλήγουμε σε ασφαλή συμπέρασμα. Έτσι, εμείς έχουμε ένα βίντεο το οποίο βλέπουμε ένα αεροσκάφος με δεξιά στροφή, με κάθοδο, με μεγάλη κλίση, με πολλά G πιθανώς να υπάρχουν. Τώρα αν υπήρχε

0: δευτερολέπτο. Από αυτά τα οποία μπορούμε να εικάσουμε, μπορεί να συμβαίνει και κάποια βλάβη τεχνική. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι το αεροπλάνο δεν ελέγχεται, αλλά και στα καινούργια αεροπλάνα πιθανώς να συνέβη κάποια στοχή υλικού, μπορεί να συνέβη κάτι στον ίδιο το χειριστή. Και υπάρχει και το ενδεχόμενο οι χειριστές λόγω της, του περιβάλλοντος, της πτήσης που είναι απαιτητική, αυτές οι πτήσεις στα air show είναι απαιτητικές.
1: Βέβαια.
0: Και λόγω του ότι υπάρχουν απότομες αναλλαγές κατευθύνσεων, πολλά G με μεγάλες κλίσεις, και αυτό το λέει η φυσιολογία των πτήσεων, ότι σε τέτοιες πτήσεις η σχέση μεταξύ αυτό που αισθάνεται ο χειριστής και σε αυτό που σημαίνει το αεροπλάνο πολλές φορές είναι παραπλανητική, και δεν έχει το χρόνο, λόγω του ότι το ύψος είναι μικρό, μεγάλη ταχύτητα, να αντιδράσει για να μπορέσει να διορθώσει αυτό που αισθάνεται σε σχέση με την πραγματική κίνηση και τροχιά του αεροσκάφους. Είναι ο λεγόμενος, αν θέλετε, χωρικός αποπροσανατολισμός, που οι αισθήσεις καμιά φορά δεν συμβαδίζουν με την πραγματικότητα. Δηλαδή άλλα αισθάνεται ο χειριστής και άλλα συμβαίνει στο αεροσκάφος, δηλαδή την τροχιά του αεροσκάφου σε σχέση με το έδαφος. Επομένως, και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο, θα το εξετάσει και αυτό η Επιτροπή. Άρα λοιπόν, προς το παρόν, ας είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί και να μην αρχίσουμε να εκφράζουμε διάφορες απόψεις. Όταν δεν έχεις όλα τα στοιχεία, δεν μπορείς να είσαι και απόλυτα σωστός.
1: Είναι απόλυτα λογικό αυτό που λέτε, κύριε Πτέραρχε. Θέλω να ρωτήσω, γιατί είπατε για τον χωρικό αποπροσανατολισμό. Ενδεχομένως αυτό να είναι και ένα σοβαρό σενάριο. Το λέω με την έννοια ότι και οι δύο χειριστές ήταν πάρα πολύ έμπειροι αξιωματικοί.
0: Για αυτά συμβαίνουν και στους έμπειρους χειριστές.
1: Δεν πρόλαβα να ενεργοποιήσουν το σύστημα εκτείναξης.
0: Έχεις άλλη αίσθηση. Γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε πότε έγινε αντιληπτό ότι αυτή η κατάσταση ήταν μια αναστρέψη. Δεν το ξέρουμε και πότε παρενέβησαν οι χειριστές για να διορθώσουν μια κατάσταση, γιατί σας είπα δεν ξέρουμε ακριβώς και τα τελευταία δευτερόλεπτα ή δέκατο δευτερολέπτου. Αυτά όλα τα στοιχεία θα τα συλλέξει η Επιτροπή Διερεύνησης και θα βγάλει ένα πόρισμα το οποίο θα αναλυθεί σε όλους τους χειριστές. Έτσι πρέπει και επιβάλλεται, αν γίνανε κάποια λάθη ή αν συνέβη κάτι άλλο, ώστε να μην ξανασυμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Στο παρελθόν, στο μέλλον. Αυτός είναι και ο σκοπός του πορίσματος. Δεν θα βγει δημόσια και είναι ευνόητο και εύλογο. Δεν χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος τι έγινε ή όχι. Αυτό θα το ξέρουν αυτοί που έχουν σχέση με τις στήσεις.
1: Και την ευθύνη.
0: Έτσι. Είναι... Και από την άλλη, επειδή ακούγονται διάφορα, πρέπει να ξέρουν το εξής. Οι τεχνικοί μας που έχουν διακριθεί δεν αποδεσμεύουν κανένα αεροπλάνο αν δεν είναι πτήσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο η αστοιχία ενός υλικού που είναι κατασκευαστικό
1: κομμάτι, λάθος.
0: Έτσι. Και άλλο το ότι οι τεχνικοί μας δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Θα κάνουν και πάρα πολύ σωστά. Έχουν την εμπειρία και βεβαίως από την άλλη οι χειριστές είναι έμπειροι. Ένας χειριστής όπως έχει 1500-2000 ώρες είναι έμπειρος και γνωρίζει το καθήκον, γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του αεροσκάφους. Γνωρίζει ποιες είναι οι δυνατότητες και τα όρια του αεροσκάφους αλλά και τα όρια τα δικά του. Το να λέμε ότι, ξέρεις, επειδή έγινε ένα δυστύχημα θα πρέπει να σταματήσουν τα πάντα, είναι λάθος. Δηλαδή, αν πονάει η κεφάλι, πας στον γιατρό και σου λέει να κόψεις το κεφάλι, να κόψουμε το χέρι, δεν γίνεται έτσι. Αν πραγματικά υπάρχουν κάποια θέματα, εκεί να το συζητήσουμε, και αν πραγματικά επιβάλλεται να μην ξανασυμμετέχει το αεροσκάφος αυτό, όπως λέγεται, αυτό θα πρέπει να το εξετάσουν οι αρμόδιοι, να δουν όλα τα δεδομένα και στη συνέχεια να πάρθει μια απόφαση. Δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπέρασμα χωρίς να έχουμε το τι ακριβώς συνέβη, όλα δηλαδή εκείνα τα στοιχεία. Και είναι λάθος, και βλέπω μερικούς συναδέλφους να βγαίνουν και να λένε κάποια πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Είναι λάθος να λέγεται από τον οποιοδήποτε. Ακόμη και εμείς που έχουμε ασχοληθεί, εγώ τουλάχιστον έχω πετάξει πάνω από 2000 ώρες φάντου, είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, έχω ασχοληθεί ως γενικός φιδεωρητής τις διερευνήσεις και πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί. Κάνουμε εκτιμήσεις, εικασίες. Δεν σημαίνει ότι αυτό που λέμε είναι η πανάκια.

0: Είναι προφανές, κύριε Πτεράρχη, αυτό που λέτε. Εγώ κρατάω αυτό που είπατε, ότι οι τεχνικοί της πολεμικής αεροπορίας είχαν κρίνει ότι είναι αξιόμαχο, αξιόπλο το συγκεκριμένο.
1: Οι τεχνικοί δεν αποδεσμεύουν κανένα αεροπλάνο όταν υπάρχει παραμικρή υπόνοια.
0: Μάλιστα,
1: το αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό.
1: Οι τεχνικοί μας όταν αποδεσμεύουν ένα αεροπλάνο έχουν την αγωνία αν αυτό το αεροπλάνο θα προσγειωθεί. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Είναι άνθρωποι που με την υπογραφή τους σώζουν ανθρώπους. Έτσι είναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ξέρετε, με προλάβατε λίγο, γιατί κάνατε μία αναφορά. Είπατε πολύ χαρακτηριστικά, γιατί το είδαμε και τις τελευταίες ημέρες και από πρώην στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, οφείλω να πω. Το βλέπω βέβαια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κύριε Πτεράρχη, πάρα πολύ έντονα, ότι πολλοί χρήστες, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν είμαι ειδικός σε καμία περίπτωση και κανείς από εμάς δεν είναι ειδικός, πολλοί βγήκαν πολύ γρήγορα να πούν ότι φταίνε οι επιδείξεις, ότι δεν πρέπει η πολεμική αεροπορία να μετέχει σε τέτοιες δραστηριότητες, αντί ουσιαστικά να δούμε την πηγή του προβλήματος, που πολύ σωστά το αναφέρατε, είναι να δούμε τι πραγματικά έφταξε έτσι ώστε να μην επαναληφθεί. Θα ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, σε αεροπορικές επιδείξεις που έχουν όλες οι χώρες, προβάλλεται η πολεμική αεροπορία. Και σε αυτού του είδους τις αεροπορικές επιδείξεις έρχεται ο κόσμος κοντά με τις ένοπλες δυνάμεις, με τους ανθρώπους που θαυμάζει, με τα αεροπλάνα, και βεβαίως είναι και ένα στοιχείο, αν θέλει, των διεθνών επαφών. Δεν είναι ότι πάμε εκεί να κάνουμε, ας πούμε, αυτούς τους ελιγμούς επειδή έτσι το θέλουν κλπ. Το κάθε ένα έχει το στόχο του. Αν τώρα προκύψει ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν ή δεν πρέπει να γίνονται, αυτό είναι άλλο. Αυτό θα το αποφασίσουν οι αρμόδιοι. Και η Επιτροπή Διερεύνησης θα κάνει και αυτή τις προτάσεις της. Μην βιαζόμαστε, μην προτρέχουμε να πούμε κάποια πράγματα χωρίς να είμαστε βέβαιοι. Και να σας πω και κάτι, όλοι αυτοί οι οποίοι εκφράζουν την αντίθετη άποψη είναι οι ίδιοι που πέρσι, πρόπερσι, γιατί γίνονται κάθε χρόνο η αεροπορική αυτή επίδειξη, χειροκροτούσαν και επενούσαν την προσπάθεια.
0: Βέβαια,
1: και βγαίνουν τώρα και κατακρίνουν. Γιατί αυτά που λένε τώρα δεν τα λέγανε πέρυσι, πρόπερσι? Μην προσπαθούμε να το κομματικοποιήσουμε το όλο θέμα.
0: Είναι ξεκάθαρο. Έτσι,
1: να σεβαστούμε τους δύο ανθρώπους, να σεβαστούμε τους γονείς, να σεβαστούμε, να πούμε, τις οικογένειές, να σεβαστούμε τα στελέχη της πολεμικής αεροπορίας. Έτσι, αυτή είναι η όλη κατάσταση. Δεν μπορεί από τη μια να χειροκροτώ, να επικροτώ και από την άλλη να κατακρίνω, να καταδικάζω, επειδή υπάρχουν κομματικές σκοπιμότητες. Και μάλιστα το να γίνεται η αεροπορική αυτή η επίδειξη υπεγράφει το 2017 και έκτοτε εκτελείται κάθε χρόνο. Πού ήταν όλοι αυτοί τώρα που κατακρίνουν και καταδικάζουν πριν όλα αυτά τα χρόνια? Γι' αυτό χρειάζεται σεβασμό, σύνεση, λογική και σαφώς πρέπει να είμαστε και συνετοί. Και πάνω απ' όλα να σεβόμαστε τους δύο ανθρώπους, τους δύο έρωτες που χάθαν τη ζωή τους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτή είναι η σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Άλλα θα τα βρούνε στην πορεία, θα δούνε τι έγινε και αν πραγματικά υπάρχει απέτηση και ανάγκη να μην γίνονται αεροπορικές επιδείξεις ή να μην συμμετέχουν, αυτό είναι το θέμα. Ακόμη δεν έχουμε τα στοιχεία, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε και βγαίνουμε και καταδικάζουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ξέρετε, είναι πολύ εύκολο, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό, το βλέπουμε και με άλλες περιπτώσεις. Δυστυχώς. Κύριε Πτεράρχη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κρατάμε λοιπόν ότι το αεροσκάφος ήταν αξιόμαχο, ήταν αξιόπλο. Εγώ κρατάω βεβαίως και αυτό που είπε στο τέλος ο κύριος Ιατρίδης, ότι πολλοί καταδικάζουν ουσιαστικά τις αεροπορικές επιδείξεις, οι οποίες η συγκεκριμένη, και αναφέρομαι βεβαίως στην συγκεκριμένη όπου διενεργήθηκε στην Τανάγρα, διενεργείται από το 2017. Ωστόσο, σήμερα κάποιοι άνθρωποι που τότε συμμετείχαν και χειροκροτούσαν βγαίνουν και καταδικάζουν. Το κρατάω αυτό. Θέλω όμως να συνεχίσουμε λίγο στα επόμενα λεπτά που μας απομένουν πριν πάμε στο πρώτο μας, στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, να συνεχίσουμε λίγο να δούμε το θέμα των αεροπορικών επιδείξεων, γιατί εχθές δημοσιεύθηκε και στο creta1.gr ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από τον κύριο Κώστα Κεφάλα, τον ιδρυτή της Daedalus Aerotech. Θα την ξέρετε την εταιρεία, έχουμε κάνει και μαζί εδώ με τον κύριο Κεφάλα συζήτηση στο στούντιο του Creta1 102,3. Είναι ο άνθρωπος που διοργανώνει και όλες αυτές τις προσομοιώσεις, τις επιδείξεις με προσομοιωτές των F-35 εδώ στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Κύριε Κεφάλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα πάω κατευθείαν στο ψητό που λέμε, κύριε Κεφάλα, γιατί διάβασα το άρθρο που δημοσιεύσαμε και χθες στο creta1.gr. Το γεγονός ότι έγινε ένα αεροπορικό δυστύχημα, βεβαίως έχασαν τη ζωή τους δύο χειριστές πολεμικής αεροπορίας και πενθούν οι ένοπλες δυνάμεις και όλοι οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες για αυτό. Ωστόσο, επειδή το βλέπω μια συντονισμένη ή όχι, δεν ξέρω, ουσιαστικά καταγραφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι επειδή συνέβη σε μια πτυτική επίδειξη, πρέπει αυτομάτως να σταματήσουν και τα show αυτά, ας πούμε, τα air shows, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Πώς προσεγγίζετε εσείς αυτή την άποψη, κύριε Κεφαλά?
2: Δυστυχώς, αυτό είναι κάτι σύνηθες, και ξαναλέω δυστυχώς, στην Ελλάδα, όπου επικρατεί η ευθυνοφοβία. Και αντί να δημιουργούμε διαδικασίες που επιτρέπουν μια δραστηριότητα, έστω και με ένα επίπεδο κινδύνου, πάντα έχουμε την τάση να καταργούμε με το πρώτο πρόβλημα.
0: Είναι αυτό που είπε και ο πτέραρχος νωρίτερα, ότι ουσιαστικά αν πονάει το κεφάλι μας και πάμε στο γιατρό, δεν θα μας πει να κόψουμε το κεφάλι. Λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Επιτροπή Διερεύνησης του τραγικού δυστυχήματος θα προχωρήσει στην έκδοση πορίσματος, όπου θα φανούν αναλυτικά τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία, προκειμένου οι θύνοντες, αυτοί που έχουν την ευθύνη, να μπορούν να οδηγηθούν ασφαλώς στο αν πρέπει να συνεχίσουν τα Phantom να μετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες ή όχι. Άρα δεν είναι, πρέπει να θέλησα να μιλήσουμε για να καταδείξουμε και αυτό, κύριε Κεφάλα, επειδή συμμετέχετε και εσείς εδώ πολύ ενεργά σε δραστηριότητες, να καταδείξουμε το γεγονός ότι δεν φταίνε οι εκδηλώσεις. Άλλωστε όλοι οι πολίτες βλέπουμε, να φέρω ένα παράδειγμα, και στις αεροπορικές επιδείξεις που γίνονται στο Ηράκλειο κατά τον εορτασμό του Πολιούχου, του Αγίου Μινά, από την ομάδα ΖΕΦΣ, με πόση περηφάνεια όλοι οι κριτικοί πολίτες, οι Ηρακλειώτες πολίτες, βλέπουμε τους πιλότους πολεμικής αεροπορίας να μετέχουν σε αυτές τις δράσεις, αναπτερώνοντας ταυτόχρονα και το ηθικό όλων των πολιτών. Αναφέρομαι βεβαίως στο ηθικό μας, ότι οι ένοπλες δυνάμεις, η πολεμική μας αεροπορία είναι παρούσα, είναι αξιόμαχη, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε κίνδυνο και οποιαδήποτε εισβολή. Και αυτό το μήνυμα ήθελα να περάσουμε, κύριε Κεφάλα, και κατά τη συζήτησή μας.
2: Ναι, ένα air show, και είναι βασικό, είναι εκπαίδευση, είναι πολιτισμός, είναι τεχνολογία, είναι επαφή της κοινωνίας με τις ένοπλες δυνάμεις και τη γενική αεροπορία. Mm-hmm. Είναι αεροαθλητισμός, είναι τουρισμός, είναι οικονομική δραστηριότητα, είναι διεθνείς σχέσεις, είναι αμυντική διπλωματία. Είναι η στιγμή που ένα παιδί βλέπει για πρώτη φορά από κοντά ένα μαχητικό.
0: Σωστά.
2: Και αποφασίζει ότι θέλει να γίνει χειριστής, του μπαίνει το μικρόβιο ή μπορεί να γίνει μηχανικός. Αυτό δεν αποτιμάται μόνο σε εισιτήρια. Είναι κουλτούρα, είναι ανθρώπινο κεφάλαιο, είναι πάρα πολλά πράγματα.
0: Άλλωστε είναι και μια πρακτική, κύριε Κεφάλα, που γίνεται και διεθνώς, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Και μην ξεχνάμε, mm-hmm. και εκεί είναι ένα άλλο θέμα που συζητείτε, και δυστυχώς από ανθρώπους που είναι αδαείς με το αντικείμενο,
0: ναι.
2: είναι ότι διεθνώς, εδώ και δεκαετίες, σχεδόν όλα τα air show διοργανώνονται από ιδιωτικές εταιρείες. Και να δώσω ένα παράδειγμα, ένα από τα μεγαλύτερα air show αυτή τη στιγμή του κόσμου, το Air Tattoo στη Βρετανία, που γίνεται και σε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά αεροδρόμια, διοργανώνεται από ιδιωτικό φορέα. Ακούσατε ποτέ στην Βρετανία να βγούνε και να πούνε ότι νοικιάζουν ιδιώτες αεροσκάφη ή χαρίστηκε στρατιωτικό αεροδρόμιο? Δεν γίνει κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, οφείλω να πω σε αυτό το εξής, για να κάνω έτσι και το δικηγόρο του διαβόλου. Βεβαίως γίνεται και από ιδιώτες, όχι μόνο από ιδιώτες, και από ιδιώτες. Ωστόσο, θα έλεγα προσωπικά ότι οφείλουν και οι ιδιώτες από την πλευρά τους να στηρίζουν έμπρακτα και τις ένοπλες δυνάμεις και ειδικότερα την πολεμική αεροπορία.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Και πιστέψτε με, γίνεται.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Και το άλλο βασικό είναι ότι η πολεμική αεροπορία δεν νοικιάζει αεροσκάφη. Η πολεμική αεροπορία αποφασίζει μόνη της με τι μονάδες και τι αεροσκάφη θα πάρει μέρος. Όχι μόνο η πολεμική μας αεροπορία, όπως και όλες οι χώρες που ήρθαν φέτος στο Athens Flight Week. Ισπανία, Ιταλία, ήρθαν F-35, ήρθαν F-18, τα οποία όλα κάναν και αεροπορική επίδειξη.
0: Μάλιστα. Επομένως, κύριε Κεφάλα, εσείς πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι είδαμε όλο αυτό τον βομβαρδισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα τελευταία ουσιαστικά 24 ώρα? Πώς το δικαιολογείτε? Άγνοια των Χριστών?
2: Κοιτάτε, η γνώμη μου είναι ότι αν δεν ξέρεις κάτι, μην μιλάς. Ή όπως βγήκαν και είπανε κάποιοι πταμένοι, αυτοί που ξέρουν δεν μιλούν και αυτοί που δεν ξέρουν μιλάνε.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα ότι είναι και μια ουσιαστικά των καιρών μας, σημάδια των καιρών μας, κύριε Κεφάλα, ούτως ή άλλως.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και θέλω να σας ευχαριστήσω.
2: Να πω κάτι τελευταίο.
0: Βεβαίως, έχουμε 30 δευτερόλεπτα πριν πάμε.
2: Η πρόοδος δεν επιτεύχθηκε ποτέ από ανθρώπους που έλεγαν μη πετάξεις. Επιτεύχθηκε από ανθρώπους που ρωτούσαν τι πρέπει να μάθουμε ώστε να πετάξουμε ασφαλέστερα την επόμενη φορά. Γι' αυτό έχει προχωρήσει τόσο πολύ η αεροπορία. Λόγω αυτής της άποψης. Δεν καταργούμε. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, διορθώνουμε και προχωράμε.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Κεφάλα. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε
2: καλά.
0: Και εγώ
2: σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Αν αναζητάς την αλήθεια, Αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. 102,3 η συχνότητα για όσους είστε στο Ηράκλειο, μπορείτε να μας ακούσετε μέσα από αυτή, από το ραδιόφωνο σας. Όλοι οι υπόλοιποι, από ποιο σημείο και αν βρίσκεστε, μπαίνετε στο kretaone.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κρέτα One 102,3. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είπαμε και στην εισαγωγή, στην έναρξη της εκπομπής μας, ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η σύσκεψη, η συνάντηση που πραγματοποιούν η αντιπροσωπεία, που πραγματοποιεί η αντιπροσωπεία των κατοίκων των Αθανάτων και των υπόλοιπων περιοχών, παρουσία βεβαίως και του αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Συριγωνάκη, του δημάρχου Ηρακλείου, του κυρίου Καλοκαιρινού, του κυρίου Καραμαλάκη, του αρχηγού της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, και της κυρίας Μαρίας Καναβάκης και του κυρίου Δουλουφάκη, όπου τίθεται το ζήτημα της χωροθέτησης της δομής. Καταθέτουν τα ψηφίσματα που έχουν περάσει ομόφωνα τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και από το Περιφερειακό Συμβούλιο απέναντι στη χωροθέτηση της δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι στο 11ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Και θέλουμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, αν έχουμε κάποια εξέλιξη από τη συγκεκριμένη σύσκεψη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη δικηγόρο των κατοίκων των περιοχών αυτών, την κυρία Χρύσα Καλέργη. Κυρία Καλέργη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε κάποια εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί προφανώς ακόμα η συνάντηση. Αυτό δεν ξέρω αν είναι θετικό ή αρνητικό.
1: Προς το παρόν, από ό,τι ξέρω και εγώ εκ των έσω, δεν έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Θα πρέπει να ακουστούν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Η συγκεκριμένη συντονιστική επιτροπή των κατοίκων έχει προσέλθει στο Υπουργείο, έχοντας μαζί το απαραίτητο υπόμνημα και για να το αναπτύξουν τόσο γραπτά όσο και προφορικά. Παράλληλα, όλες αυτές τις ενημερώσεις, τα δελτία τύπου που έχουν αποστείλει κατά καιρούς τόσο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσο και στο ίδιο το Υπουργείο.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι παράγοντες της σύσκεψης θα θέλουν να εκθέσουν ανάλογα τα επιχειρήματά τους. Και να πούμε ότι το σημαντικό είναι ότι προς το παρόν αυτοί οι παράγοντες βολιδοσκοπούν προς την ίδια κατεύθυνση, έχουν τον ίδιο στόχο και επομένως περιμένουμε τα αποτελέσματα της σημερινής σύσκεψης.
0: Mm-hmm. Προφανώς για να επανακαθορίσετε και τα επόμενα βήματά σας, να υποθέσω, κυρία Καλέργη, και λέω
1: σωστά,
0: και νομικά πλέον, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά. Εμείς έχουμε κρατήσει την πρόταση του κυρίου Πλεύρη ότι εφόσον του υποδειχθούν εναλλακτικές τοποθεσίες, mm-hmm, δεν κοιτάει μονόπλευρα, αλλά θα μπορέσει να εξετάσει και το ενδεχόμενο να φιλοξενηθεί σε κάποιο καταλληλότερο κτίριο και σε κάποια καταλληλότερη τοποθεσία ή συγκεκριμένη δομή.
0: Mm-hmm. Βέβαια δεν ξέρω από ποιον θα του προταθεί, για να είμαι ειλικρινής, και το λέω αυτό γιατί προφανώς οι κάτοικοι δεν προσήλθαν με κάποια συγκεκριμένη πρόταση, δεν είναι άλλωστε και η αρμοδιότητά τους, αλλά πόσο γνωρίζω, δεν ξέρω αν έχετε εσείς διαφορετική πληροφόρηση, οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης προσήλθαν με συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση, κυρία Καλέργη?
1: Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, καταρχάς σωστά το λέτε, οι κάτοικοι Αθανάτων και Σταυρακίων δεν έχουν καμία αρμοδιότητα να υποδείξουν κάποια ιδιοκτησία είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας η οποία θα κριθεί καταλληλότερη για να φιλοξενήσει τη δομή. Αυτό αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Mm-hmm.
1: Η απάντηση που είχαμε από το Δήμο είναι ότι δεν υπάρχουν καταλληλότερες τοποθεσίες που να ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου για να φιλοξενήσουν τη δομή. Από την περιφέρεια δεν είχαμε καμία ανάλογη ή διαφορετική απάντηση. Προφανώς και οι κάτοικοι αμφισβητούν αυτό το γεγονός. Ωστόσο, έχει ενεργοποιηθεί ένα μεσχετικό γραφείο προκειμένου να προσέλθει με την εναλλακτική πρόταση σήμερα στο Υπουργείο,
0: ναι,
1: κάποιας άλλης τοποθεσίας που ενδείκνυται για την φιλοξενία της δομής.
0: μεσητικό γραφείο από τους κατοίκους. Έχει...
1: Από τους κατοίκους, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα μιλάμε για ιδιώτη πλέον.
1: Αφού... Ναι, ναι, για ιδιώτη και
0: για ιδιωτική περιουσία, ιδιωτική πρωτοβουλία. Μάλιστα. Mm-hmm. Βέβαια, ξέρετε τώρα τι σκέφτηκα όση ώρα σας άκουγα, κυρία Καλέργη, ότι αν ο Δήμαρχος Ηρακλείου μπει στη σύσκεψη που βρίσκεται βέβαια σε εξέλιξη, σε πλήρη εξέλιξη και πει ότι δεν έχουμε καταλληλότερο χώρο από αυτό που προτείνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δεν είναι λίγο αντιφατικό, δεν έρχεται σε αντίθεση ουσιαστικά με το ψήφισμα, το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου μια τέτοια θέση? Δηλαδή το λέω αυτό, ενισχύει το επιχείρημα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ότι θα γίνει η δομή στο συγκεκριμένο χώρο. Αν δηλαδή οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν προτείνουν εναλλακτικό χώρο για τη δημιουργία της δομής μεταναστών, είναι σαν να λένε στον κύριο Πλεύρη, ωραία, η πρότασή σας είναι η καταλληλότερη.
1: Πολύ σωστά.
0: Η κοινή λογική δηλαδή το λέει αυτό.
1: Εμέσως αυτό προκύπτει. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το έχουμε θίξει και εμείς απέναντι στους εκπροσώπους του Δήμου αλλά και της περιφέρειας. Γι' αυτό άλλωστε και οι κάτοικοι έχουν για άλλη μια φορά πάρει την κατάσταση στα χέρια τους και έχουν ενεργοποιηθεί υποδεικνύοντας πλέον ιδιωτικές περιουσίες και όχι δημόσιες. Mm-hmm. Στην ουσία, δηλαδή, αν επιμείνει ο Δήμος πάνω σε αυτή την στάση, πάνω Μάλιστα. σε αυτή τη γραμμή, θα αφήνει το αρνητικό στήθισμα χωρίς αντίκρισμα, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Mm-hmm. Απλά μένουμε στη θεωρία.
0: Κυρία Καλέργη, έχουμε εικόνα ποιες είναι αυτές οι εναλλακτικές που προτείνουν οι κάτοικοι μέσω βεβαίως του μεσητικού γραφείου που μας είπατε?
1: Πρόκειται για κάποιες ιδιωτικές περιουσίες οι οποίες τίθεται προς ενοικίαση, μεγάλα καινούργια κτίρια τα οποία βρίσκονται εκτός οικισμού, σε ελεγχόμενες περιοχές αλλά εκτός οικισμού, χωρίς να βρίσκονται κοντά στην Εθνική Οδό ή σε παράκτιες περιοχές, είτε σε περιοχές που φιλοξενούν τουριστικά καταλήμματα. Ό,τι δηλαδή φύγουν οι κάτοικοι, ότι αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για τη φιλοξενία της δομής σε τέτοιου mm-hmm. είδους περιοχές.
0: Που ήταν και το βασικό επιχείρημα εξ αρχής των κατοίκων ούτως ή άλλως. Άρα μιλάμε εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου και στην ευρύτερη περιοχή των Αθανάτων, των Σταυρακίων.
1: Όχι, σε περιοχή της Ενδοχώρας mm-hmm. και θα μου επιτρέψετε να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις εκτάσεις, με αυτά τα κίνητα, αν και εφόσον γίνουν δεκτά έστω κάποια ή κάποια από αυτά σήμερα στην σημερινή συνάντηση, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να ανακοινώσουμε μια εναλλακτική λύση
0: Μάλιστα.
1: που έχουν γίνει δεκτή.
0: Μάλιστα. Είναι κατανοητό και σεβαστό, οφείλω να πω, κυρία Καλέργη. Άρα τα επόμενα βήματα, αν επιμείνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στην χωροθέτηση στο πρώην εργοστάσιο του Σκουλούδη, στις αποθήκες του Σκουλούδη, ποια θα είναι, κυρία Καλέργη, και αναφέρουμε βεβαίως στα νομικά βήματα από τη δική σας πλευρά?
1: Πλέον καθίσταται μονόδρομος η νομική οδός, δηλαδή τα ασφαλιστικά μέτρα με τη μορφή, όπως έχουμε ξαναπεί, της αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και η προσφυγή για αίτηση ακύρωσης στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια της τελικής πράξης χωροθέτησης. Mm-hmm. Ωστόσο και πάλι πρέπει να σημειώσω ότι για να δημοσιευτεί και να τεθεί σε ισχύ αυτή η τελική πράξη, η διοικητική της χωροθέτησης, προηγείται, και αυτό έχει τεθεί και ως απαράβατος όρος από την Διεύθυνση της Πολεοδομίας Ηρακλείου, η αλλαγή της αδείας του συγκεκριμένου κτηρίου. Και mm-hmm. για να γίνει η αλλαγή της αδείας, θα πρέπει να προηγηθεί η οριοθέτηση του ρέματος. Όσον αφορά την οριοθέτηση, πληροφορηθήκαμε και σχετικά πρόσφατα
0: Σωστά.
1: ότι οι αυτερεσίες που έχουν πλέον νομιμοποιηθεί εντός του κτηρίου, δυστυχώς, και αυτό είναι κάτι που θα το θίξουμε νομικά εφόσον παραστεί ανάγκη, δεν υφίστανται νομίμως, διότι η οριοθέτηση του ρέματος, του συγκεκριμένου ρέματος, απαιτεί ναι. να δημιουργηθεί το φράγμα των δαφνών, κάτι που δεν έχει γίνει. Συγκεκριμένα, η κήτη του ρέματος βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση τόσο από το κτίριο όσο και από την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, κάτι που το καθιστά επιρρεπές πλημμυρικά φαινόμενα. Επομένως, αν δεν δημιουργηθεί το φράγμα των δαφνών, δεν μπορεί να οριοθετηθεί και το συγκεκριμένο ρέμα.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής ουσιαστικά, κυρία Καλλέργη. Αν είπατε ότι θα προχωρήσετε βεβαίως νομικά και έχετε τα, από ό,τι μας είπατε, τους στόχους, τους συγκεκριμένους νομικούς στόχους, και αναφέρομαι βεβαίως και στην οριοθέτηση του ρέματος που μόλις μας είπατε, αναφορικά δηλαδή με τη δημιουργία του φράγματος των Δαφνών, θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά κατά πόσο θεωρείτε ότι μπορεί μια νομική, η νομική οδός να σταματήσει έστω και προσωρινά την απόφαση ή τις εργασίες για τη δημιουργία δομής στο συγκεκριμένο χώρο, δομής μεταναστών.
1: Είναι κάτι που έχουμε ξαναδεί και σε παρόμοιες δομές όπου στράφηκαν νομικά, συγκεκριμένα στη Σάμο και στη Λέσβο. Βέβαια εκεί τα επιχειρήματα ήταν διαφορετικά. Συγκεκριμένα η δομή της Σάμου είχε φιλοξενηθεί σε μια αναδασωτέα περιοχή, κάτι που απαγορεύεται, και επομένως οι κάτοικοι επιδίωξαν και πέτυχαν την αναστολή της δημιουργίας αυτής της δομής στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Έχει αποδείξει λοιπόν η μέχρι τώρα νομολογία ότι θα μπορούσε να ανασταλεί μια τέτοια πράξη εφόσον δεν πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, είτε πολεοδομικές, είτε περιβαλλοντικές, είτε άλλου είδους προϋποθέσεις που έχουν έρισμα στον νόμο.
0: Μάλιστα. Κυρία Καλλέργη, θα είμαστε σε επικοινωνία, είναι δεδομένο αυτό. Αναδεικνύουμε τα ζητήματα που αφορούν βεβαίως τη χωροθέτηση της δομής μεταναστών στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα είμαστε σε επικοινωνία και τις επόμενες ημέρες για να δούμε ξανά το θέμα μαζί. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνει.
0: Να είστε καλά. Εγώ τώρα θα επιμείνω σε κάτι, Αντώνη, γιατί πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Πηγαίνει σε μία σύσκεψη, σε μία συνάντηση με τους κατοίκους των Αθανάτων και των Σταυρακίων ο Δήμαρχος Ηρακλείου και οι υπόλοιποι βεβαίως αιρετοί της αυτοδιοίκησης, αλλά αναφέρομαι σε αυτούς που έχουν την εξουσία εντός αγωγικών, που έχουν την ευθύνη, στην προκειμένη περίπτωση στον Δήμαρχο Ηρακλείου, χωρίς εναλλακτική πρόταση. Χωρίς καμία εναλλακτική πρόταση. Ενώ ο Δήμος Ηρακλείου, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει ομόφωνα ότι τάσεται κατά της χωροθέτησης δομής μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο, στις αποθήκες του Σκουλούδη, στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν έχει εναλλακτική πρόταση. Και πάει λοιπόν με αυτή την έλλειψη όπλου ουσιαστικά στη φαρέτρα του σε μια σύσκεψη με τον Υπουργό, όπου ουσιαστικά τι θα πει: διαφωνούμε, αλλά η πρότασή σας είναι καταλληλότερη. Δεν έχουμε κάτι άλλο να προτείνουμε. Το έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές ότι ο Δήμος Ηρακλείου, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, που όφιλε ουσιαστικά ως πολιτική οντότητα, γιατί δεν μιλάμε τώρα για το Δήμαρχο Κολοπετινίτσας και να με συγχωρούν και οι κάτοικοι της Κολοπετινίτσας, μιλάμε για τον Δήμαρχο του τέταρτου πιο ισχυρού, του τέταρτου πιο μεγάλου Δήμου της χώρας, όφιλε ουσιαστικά να έχει και μια πολιτική αντιμετώπιση στα πράγματα και όχι διαχειριστική. Βέβαια, ανοίγω παρένθεση γιατί το έχουμε αναφέρει και πολλές φορές. Βλέπουμε ότι και στα διαχειριστικά έχει αποτύχει. Τουλάχιστον ας λειτουργήσει και λίγο πολιτικά, μήπως και καταφέρει κάτι ο κύριος Καλοκαιρινός. Γιατί αν θεωρούμε ότι είναι μόνο ουσιαστικά αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το που θα γίνει η δομή μεταναστών, τότε ναι, είναι, τυπικά είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου, δεν το συζητάει κανείς, και έχει και ευθύνες στο Υπουργείο, έχει σοβαρές ευθύνες που τα τελευταία 3 χρόνια δεν ενήργησε προκειμένου να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή. Και εδώ ανοίγω παρένθεση και λέω, γιατί όλοι οι αιρετοί, όποιον και αν ρωτήσετε, θα σας πει ότι πρέπει να γίνει η δομή μεταναστών στο Ηράκλειο. Αλλά κανείς δεν έχει το πολιτικό θάρρος, κανείς δεν έχει το πολιτικό ανάστημα, και αναφέρομαι και στο Δήμο Ηρακλείου στην προκειμένη περίπτωση, να πει πού θα γίνει η συγκεκριμένη δομή. Αν δεν είναι αυτό ευθυνοφοβία, τότε δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Είναι σίγουρο πάντως ότι ο κύριος Πλεύρης στη σύσκεψη σήμερα έχει τον καλύτερο σύμμαχο με το μέρος του. Και αναφέρομαι στον κύριο Καλοκαιρινό. Αλλά αυτά μην προδικάζουμε, δεν είναι σωστό. Θα τα δούμε μετά μόλις ολοκληρωθεί η σύσκεψη, τι ακριβώς θα συζητηθεί και αν τελικά ο Δήμαρχος Ηρακλείου προτείνει κάποια εναλλακτική θέση, που πολλές φορές έχει πει ότι δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει κανένας χώρος. Αλλά την ίδια στιγμή, για να χαϊδέψουμε τα αυτιά των κατοίκων των Αθανάτων και των Σταυρακίων ή των Μαλάδων λίγο πιο πριν, ψηφίζουμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι τασόμαστε κατά της χωροθέτησης. Δηλαδή ουσιαστικά χαϊδεύουμε απλά τα αυτιά των ψηφοφόρων και δεν λειτουργούμε ουσιαστικά πολιτικά για την επίλυση του προβλήματος που υπάρχει, κακά τα ψέματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μου κάνει νόημα ο Αντώνης, μου κάνει νόημα ότι πρέπει να πάμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Τελειώσαμε για σήμερα, ανανεώνουμε βεβαίως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στη μία το μεσημέρι. Στη μία το μεσημέρι, επαναλαμβάνω, για να το μάθω και εγώ πλέον τη φετινή σεζόν. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Τσαπίνος και βεβαίως στη μουσική επιλογή, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Από όλους εμάς ευχές για μια υπόλοιπη όμορφη ημέρα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
13: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
14: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Creta One 102,3.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρνάκης. Στην Κρήτη αναμένεται να βρεθεί μέσα στον Οκτώβριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος προανήγγειλε μέσω του Κρέτα One 102,3 και την εκπομπή live με την Αντιγόνη Ανδρεάκη σημαντικές παρεμβάσεις στις δομές υγείας του νησιού. Ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο κατάργησης νοσοκομείου στην Κρήτη, ενώ ανακοίνωσε την πλήρη ανακατασκευή και αναβάθμιση του Βενιζελίου νοσοκομείου. Την ίδια ώρα για το Παγνείο, ο Υπουργός Υγείας έκανε λόγο για ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας, αναφερόμενος στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ξεκινούν πτήσεις μεταφοράς ραδιοφαρμάκου από την Αθήνα με στόχο να αυξηθούν οι εξετάσεις PET scan. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Υγείας στο Κρέτα One 102,3.
1: Το μεγάλο μας στίχημα, έχουμε κάλει πάρα πολλά, τα δείξω ένα-ένα και πολύ αλλητικά, αλλά το μεγάλο μας στίχημα για το μέλλον είναι η ανακαίνιση του Βενιζέλου. Το οποίο έχει μείνει λίγο πίσω. Πρέπει να το προχωρήσουμε.
2: Ερώτηση τώρα εδώ, γιατί καίει. Στο παρελθόν είχαν πολλά υποθεί και για ένα νέο οδικό χάρτη νοσοκομείων και για καταργήσεις νοσοκομείων και για τη χρήση
1: μιας... Δεν έχω καμία διάθεση να καταργήσω κανένα νοσοκομείο.
2: Ούτε στην Ανατολική Κρήτη, κύριε Υπουργέ.
1: Δεν υπάρχει στην ατζέντα μου σενάριο κατάργηση κάποιου νοσοκομείου.
2: Άρα μένουμε στην λειτουργία όλων των νοσοκομείων στην Κρήτη και του Βενιζελίου, για το οποίο επίσης κάποια στιγμή είχαν ακουστεί διάφορες
1: υποθέσεις. Το Βενιζέλιο όχι απλώς, πρέπει να το ανακαινήσουμε, πρέπει να περάσει νέα του εποχή, να αναβαθμιστεί.
2: Να αναβαθμιστεί. Είναι σημαντικό. Γιατί ξέρετε, εσείς μπορείτε να το πείτε μόνο. Εμείς προσπαθούμε τόσο καιρό μέσα από το ρεπορτάζ να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο χάρτη της υγείας της Κρήτης, που σηκώνει ένα τεράστιο βάρος όχι μόνο για την περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και για την Νότια Ελλάδα, με πάρα πολλά περιστατικά που φτάνουν εδώ.
1: Δεν αντιλέγω καθόλου. Καλά, το Παγνείο είναι πάρα πολύ καλό νοσοκομείο. Είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία στην Ελλάδα, έτσι. Αλλά σας επαναλαμβάνω, αφού ολοκληρώσαμε τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Εφεκτικότητας, έχουμε να κάνουμε την ένταξη και των τελευταίων κέντρων υγείας που δεν είχαν μπει στο ταμείο, που είναι επίσης ένα μεγάλο έργο. Αν θυμάμαι καλά, το σύνολο των κέντρων υγείας που είχαν ανακαινήσει στην Κρήτη μας φτάνει περίπου στα 23 εκατομμύρια σαν έργο. Θα το εντάξουμε όλο στο πρόγραμμα των συνεπενδύσεων του Υπουργείου Υγείας και έχουμε να κάνουμε και την πλήρη ανακατασκευή του Βενιζελίου νοσοκομείου, το οποίο πρέπει να κάνει το επόμενο το βήμα.
0: Αλλάζουμε θέμα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρου με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας για τη σχεδιαζόμενη δομή προσωρινών φιλοξενίας μεταναστών στους αθανάτους. Κάτοικοι και φορείς ζητούν να σταματήσει ο σχεδιασμός, υποστηρίζοντας ότι το πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι είναι ακατάλληλο. Λίγο πριν αναχωρήσει για την Αθήνα, ο πρόεδρος της κοινότητας Σταυρακίων Ζαχαρίας Χιωτάκης μίλησε στο Κρέτα One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, δηλώνοντας ότι οι κάτοικοι είναι αποφασισμένοι να προσφύγουν ακόμα και στη δικαιοσύνη εφόσον προχωρήσει η διαδικασία. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Εμείς είχαμε μία συνάντηση την περασμένη Πέμπτη με το Δήμαρχο, την Περιφέρεια. Όλοι μαζί από κοινού ζητήσαμε ενεργή συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας στον αγώνα μας. Όχι ένα όχι απλά, αλλά ενεργή συμμετοχή, το οποίο δεσμεύτηκαν σε αυτό. Διότι τους πείσαμε ότι το κτίριο είναι ακατάλληλο. Δηλαδή ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος αυτό έχει πιστεί. Και συμφωνήσαμε όταν είναι η ώρα η προσφυγή θα την κάνουμε από κοινού.
0: Στο Παραπέντε αποφεύχθηκε τραγωδία στον Αποσελέμη. 25χρονος Ελληνοβρετανός απειλούσε να πέσει από γέφυρα μπροστά στα μάτια της μητέρας του. Αστυνομικός του αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου τον πλησίασε και την κρίσιμη στιγμή κατάφερε να τον τραβήξει πίσω από τις προστατευτικές μπάρες. Ο νεαρός μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει woke agenda. Αυτό υποστήριξε ο καθηγητής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μανούσος Μαραγκουδάκης, μιλώντας στην εκπομπή Μεταξύ μας με τη Μαρίνα Μανολακάκη. Ο καθηγητής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο βιβλίο της έκτης Δημοτικού, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα διαφορετικά μοντέλα οικογένειας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται συνάδελφος Μαρίνα Μανολακάκη, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Στην ουσία, ο κύριος Μαραγκουδάκης ξεκαθάρισε πως woke agenda στην Ελλάδα δεν υπάρχει και πως στόχος του συγκεκριμένου βιβλίου είναι η περίληψη, η συμπερίληψη των μαθητών και όχι η επιβολή σε συγκεκριμένες απόψεις τόσο σε μαθητές όσο και σε γονείς. Όπως ανέλησε, η woke agenda, το woke κίνημα, είναι μια σειρά από κινήματα και πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν από αμερικανικά πανεπιστήμια, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει αφομοιωθεί με τον ίδιο τρόπο στην Ελλάδα, καθώς δεν υπάρχει χώρος στο συγκεκριμένο κομμάτι από άποψη συλλογικού τραύματος, πολιτιστικού τραύματος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα είπε πως εκείνοι οι οποίοι έχουν επικρίνει το περιεχόμενο του βιβλίου είναι αυτοί που δεν έχουν διαβάσει ούτε τρεις γραμμές από τις 10 σελίδες του βιβλίου. Μάλιστα, σε ερώτηση σχετικά με το αν θα αλλάξει το περιεχόμενο του βιβλίου, αν θα γίνουν προσαρμογές, εκείνος απάντησε χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το περιεχόμενο και αν νομίζουν ότι είναι υπερβολικό να μην ψήφιζαν τον νόμο στον οποίο διαχωρίζονται οι οικογένειες και οι διαφορετικές κατηγορίες οικογένειες, Μαρία.
0: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Σοβαρό πρόβλημα στέγασης αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές και νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί στην Κρήτη, με τα υψηλά ενίκια να απορροφούν ακόμα και πάνω από το μισό του μισθού τους. Στο Ηράκλειο, όπου προσβλήθηκαν 1.200 αναπληρωτές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αρκετοί εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να βρουν σπίτι, ενώ κάποιοι αναγκάζονται ακόμα και να διανυχτερεύσουν στα αυτοκίνητά τους. Την ίδια ώρα, Δήμοι της Κρήτης αναζητούν λύσεις, προσφέροντας κατοικίες και επιδόματα σε εκπαιδευτικούς και άλλους δημόσιους υπαλλήλους. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην εκπομπή μαζί ο κύριος Γιώργος Μακράκης, πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συλλόγου Δομήνικος Θωτοκόπουλος, ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Αταράκης και δήμαρχος Βιάννου κύριος Μπαριτάκης.
5: Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι τις τελευταίες μέρες, από τη στιγμή που έγινε γνωστοποιήθηκε το πού προσλαμβάνεται ο κάθε ενδιαφερόμενος, έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα καθημερινά, όπου πραγματικά πολλοί συνάδελφοι δεν μπορούν να βρουν σπίτι και προσπαθούν να απευθυνθούν όπου μπορούν.
6: Αυτό λοιπόν ξεκίνησε πιλωτικά με το Υπουργείο Εσωτερικών και αμέσως μετά, και αυτό είναι το πολύ παρήγορο, το πολύ καλό, το Υπουργείο προχώρησε και προς τους λειψούς και κάνανε 5-6 συγκροτήματα και εκεί πέρα 5-6 κατοικίες για τους εκπαιδευτικούς. Ο Περιφερειάρχης μας, ο Σταύρος Αρναουτάκης, μιλήσαμε πάνω σε αυτό το θέμα, για αυτή την πρόταση, και αυτός την έκανε αποδεχτή, γιατί ξέρετε, ο Αρναουτάκης δεν είναι ούτε κομπλεξικός, ούτε βλέπει μπροστά αυτός ο άνθρωπος. Αμέσως έκανε αποδεχτή την πρόταση και ήδη ετοιμάζει ένα μεγάλο πρόγραμμα 15 εκατομμύρια ευρώ για όλη την Κρήτη, να μπορούν όλοι οι Δήμοι να ενταχθούν και να κάνουν κοινωνικές κατοικίες, να δίνονται σε εκπαιδευτικούς και σε γιατρούς.
7: Όποιος θέλει να έρθει στην Βιάνο θα έχει το κίνητρο της επιδότησης του ενοικίου από το Γενάρη του 27. Έχουμε πει, έχουμε ζητήσει ήδη σε όλες τις πολιτικές μονάδες, και δεν είναι μόνο για τους εκπαιδευτικούς, είναι για όλους τους υπαλλήλους που είναι σε δημόσιες υπηρεσίες στο Δήμο μας.
2: Καλά κάνετε και το λέτε αυτό, Δήμαρχε.
7: Βέβαια, αστυνομικοί, πυροσβέστες, γιατροί, νοσηλευτές, όλο το φάσμα των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα καλύπτεται. Έχουν ενημερωθεί οι υπηρεσίες και εμείς περιμένουμε όσοι θέλουν να κάνουν χρήση αυτού του επιδόματος που εμείς παρέχουμε σαν Δήμος Βιάνος.
0: Πρωταθλήτρια στην εθελοντική αιμοδοσία παραμένει η Κρήτη, ωστόσο η ανάγκη για σταθερή προσφορά αίματος είναι ιδιαίτερα αυξημένη τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό τόνισαν στην εκπομπή μαζί του Κρέτα ΟΑΝ 102,3 που μελητής Α του Παγνή Γιώργος Βαρκαράκης, αλλά και η πρόεδρος του Αιματοκρήτη Ειρήνη Γεριανάκη. Οι ίδιοι σημείωσαν ότι δεν υπάρχει σοβαρή έλλειψη αίματος, όμως τα αποθέματα πλησιάζουν τα όρια ασφαλείας. Το μήνυμα, όπως υποστήριξαν και οι δύο, είναι ένα: η αιμοδοσία να γίνει σταθερή συνήθεια και όχι να ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Σε 48 ώρες κινητοποίηση προχωρούν τα τουριστικά λεωφορεία στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου λόγω της μεγάλης αύξησης στο κόστος των καυσίμων. Ο κλάδος προειδοποιεί για προβλήματα στις μετακινήσεις των τουριστών, ζητώντας από την κυβέρνηση μέτρα για τη μείωση της επιβάρυνσης και από τα τουριστικά γραφεία να αναλαμβάνουν μέρος του αυξημένου κόστους. Πάμε να ακούσουμε το όσα δήλωσε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος των τουριστικών λεωφορείων, Στράτος Μαγκουσάκης.
8: Εμείς, κύριε Ανδρεάκη, έχουμε χωρίσει τα αιτήματά μας σε δύο κατευθύνσεις, οι οποίες είναι: το πρώτο μέρος είναι ότι πρέπει και τα τουριστικά γραφεία οι τουριστικοί πράκτορες που κάνουν το incoming του τουρισμού να απορροφήσουν και αυτοί ένα μέρος της ακρίβειας των καυσίμων. Δεν γίνεται με το επιχείρημα που έχουν και μας το έχουμε συζητήσει πολλές φορές να μας λένε ότι ξέρετε εμείς έχουμε υπογράψει τα συμβόλαια με κάποιες άλλες διαφορετικές τιμές και ένα χρόνο πριν και τώρα αδυνατούμε να δώσουμε αύξηση. Στην αντιπαράχθη και εμείς με διαφορετικές τιμές στο πετρέλαιο υπογράψαμε συμβόλαια και διαφορετικές τιμές έχουμε τώρα και καλούμαστε εμείς να τις απορροφήσουμε. Ζητάμε λοιπόν από τους πράκτορες να απορροφήσουν αυτό που τους αναλογεί στην ουσία και από την άλλη πλευρά ζητάμε από την κυβέρνηση επιτέλους να μην θεωρείται η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κόκκινη γραμμή και το ΦΠΑ που πέφτει πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί ξέρετε ακριβά καύσιμα δεν έχουμε. Ακριβούς φόρους έχουμε πάνω στα καύσιμα.
0: Την ερχόμενη Πέμπτη, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον 79χρονο Νίκο Χαλκεδάκη, που είχε καθίσει στη θάλασσα κατά τη διάρκεια της σανίδας

και 3 παιδιά της οικογένειας Βερβελάκη. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Κυριακή 13 του μηνός στο Σελία Μυρών, παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Συνεδριάζει αύριο 9 Σεπτεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με σημαντικά θέματα στην ατζέντα. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν έργα για πεζοδρόμια και διαβάσεις, οικονομικά ζητήματα, διαγωνισμοί και παρατάσεις προγραμμάτων απασχόλησης μακροχρόνιαν έργων. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης αποζημιώσεις και παραχωρήσεις θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. Με ποδήλατο και χωρίς καμία αναστολή έκανε την κίνησή του ένας άνδρας στα Στιβανάδικα Χανίων λίγο μετά τις 8 σήμερα το πρωί. Σταμάτησε έξω από κατάστημα, άνοιξε κούτα με νέα εμπορεύματα και έβαλε μέρος των προϊόντων στο σακίδιό του. Στη συνέχεια ανέβηκε στο ποδήλατο και έφυγε χωρίς να γνωρίζει ότι είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Το περιστατικό έχει καταγγελθεί στην αστυνομία. Μπαράζ περιστατικών μέθης ανηλίκων στο νησί με ακόμα 2 εφήβους 15 και 16 ετών αντίστοιχα να μεταφέρονται χθες το βράδυ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Οι δύο ανήλικοι παραμέναν υπό ιατρική παρακολούθηση καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Αφού η κατάσταση της υγείας τους σταθεροποιήθηκαν, πήραν εξιτήριο νωρίς σήμερα το πρωί. Δεν έχουν σταματημό οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, καθώς 4 ακόμα σκάφη με συνολικά 158 μετανάστες εντοπίστηκαν σήμερα τα ξημερώματα. 2 σκάφη με 82 άτομα εντοπίστηκαν νότια του νησιού, ένα άλλα 2 με συνολικά 76 μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γάβδου. Οι μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο και την Παλαιόχωρα, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η μεταφορά τους στην Αγία Χανίων. Κινητοποίηση στο λιμάνι του Ηρακλείου όταν 57χρονος Φιλιππινέζος μέλος πληρώματος κρυαζιερόπλου χρειάστηκε άμεσα ιατρική βοήθεια. Ο άνδρας που εργάζεται ως ξυλουργός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτική κλινική για περίθαλψη. Το κρυαζιερόπλου αναχώρησε στη συνέχεια κανονικά από το λιμάνι, συνεχίζοντας το δρομολόγιο του. Σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα ολόκληρο το νησί, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι κατηγορίας 4. Οι ισχυροί βορειοί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης της ποτιάς, με την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική αλλά και τους δήμους να βρίσκονται σε εντυμότητα, ενώ την ίδια ώρα έκκλησης στους πολίτες για ιδιαίτερη προσοχή και άμενη ενημέρωση επιστούν οι αρχές. Στα δικαστήρια των Ευελπίδων οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί ο 44χρονος πατέρας και 37χρονη μητέρα αλλά και ένας 26χρονος Αφγανός προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το υπενθυμίζεται ότι το μόλις 8 μηνών παιδί είχε βρεθεί νεκρό μέσα σε κατάψυξη, ενώ το ζευγάρι κατηγορείται για τη δολοφονία του. Πτώση γυναίκα σε σπήλαιο βάθος περίπου 50 μέτρων σημειώθηκε στη Σέριφο. Το περιστατικό συνέβη σε δύσβατη περιοχή στο Άσπρο Κάβο, με την πυροσβεστική, την αστυνομία αλλά και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να σπέβδουν στο σημείο. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε και λόγω της κατάστασής της μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο στην Αθήνα. Την παραπομπή σε δίκη 4 αστυνομικών για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα αποφάσισε το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Οι 4 κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία της 28χρονης, παρά το φόβο που είχε εκφράσει για την πρώην σύντροφό τους. Αναβληθήκε μέχρι νεοτέρας η κηδεία του 37χρονου Μεναγού Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τον πιλότο Ιωάννη Μπλέσια στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Η εξόδιος ακολουθία είχε προγραμματιστεί για σήμερα στα Ιωάννα, όμως αναβλήθηκε καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και των δύο σωρών. Στην τελική ευθεία περνά σήμερα η δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Ο εισαγγελέας αναμένεται να καταθέσει την πρότασή του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο για την ενοχή ημί των δύο ψαράδων που βρίσκονται στο εδόλιο. Η υπόθεση αφορά το θάνατο του πρώην υπουργού και στελέχους του ΠΑΣΟΚ τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Στο Κάιρο σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα έχει συνάντηση με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, με την ενέργεια, το καλώδιο αλλά και τη μονή Αγίας Εκατερίνης του Σινά να βρίσκονται στο επίκεντρο. Θα ακολουθήσει τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας των τριών χωρών. Στην ατζέντα αναμένεται να βρεθούν οι περιφερειακές εξελίξεις, η αμυντική συνεργασία, ενώ η Αθήνα παρακολουθεί στενά την προσέγγιση Τουρκίας και Αιγύπτου.
στο επίκεντρο

0: από την άλλη μεριά της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με το Μαροκινό ομολογό του Νάσερ Μπουρίτα, βρέθηκαν η μετανάστευση και οι προκλήσεις ασφάλειας στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική. Ο Έλληνος Υπουργός τόνισε την ανάγκη στενότερης συνεργασίας για την προστασία των συνόρων αλλά και την αντιμετώπιση των δικτύων διακινητών. Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ενέργεια, θαλάσσια ασφάλεια και εμπορικές συνεργασίες. Σε δίκη για ανθρωποκτονία που αμέλεια παραπέμπεται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός μαζί με ακόμα 17 αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες για τους θανάτους που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Η υπόθεση αφορά 9 από τους συνολικά 17 νεκρούς, ενώ ο κύριος Αγοραστός ελέγχεται για ακόμα 8 θανάτους από τις αγγελικές αρχές Λάρισας, Τρικάλων και Βόλου. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Το Συμβούλιο του Αραβικού Συνδέσμου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών καλεί τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα για την προστασία των Παλαιστινίων και τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων. Την ίδια ώρα απορρίπτει κάθε σχέδιο εκτοπισμού Παλαιστινίων ή διαχωρισμού της Γάζας από τη Δυτική Όχθη και ζητά την πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας Εκεχηρίας με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την ανοικοδόμηση της Γάζας. Πυρκαγιές, ενεργειακές εγκαταστάσεις και τουλάχιστον 73 τραυματίες, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, είναι ο απολογισμός των επιθέσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία. Το Ριάν προειδοποιεί για αντίπεινα, ενώ η νέα κλιμάκωση εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της στρατηγικής συμμαχίας στην περιοχή του Μπαμπέλ εν Μάντεμπ. Δύο άτομα εισέβαλαν τα ξημερώματα στο Μουσείο Ρανουάρ στη Νότια Γαλλία και έκλεψαν 4 έργα του διάσημου Ιμπρεσιονιστή. Κατά την αστυνομική καταδίωξη, οι δράστες εγκατέλειψαν έναν από τους πίνακες και διέφυγαν με τους άλλους 3 συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Η αστυνομία έφτασε στο μουσείο μόλις 5 λεπτά μετά το συναγερμό. Στα αθλητικά νέα τώρα της ημέρας, μίλησα με τον Μιχάλη Μπούση, μου είπε προχωράμε μαζί στο θέμα του γηπέδου, αποκάλυψε ο πρόεδρος του Εραστέχνη Όφη Γιάννης Δανδάλης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και στην εκπομπή One Sports One Life με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Για το κύπελο Ελλάδος Όφη Νέστος Χρυσούπολης αύριο στις 5 το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πρεμιέρα απόψε στις 8 παρατέταρτο για την ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ στην Αγία Σοφιά. Και να κλείσουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την πρόγνωση του καιρού. Έθρεψε ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, η θερμοκρασία από 22 μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι σήμερα από βόρειες διευθύνσεις 4 μέχρι και 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στην Κρήτη θα αγγίξουν και τα 7. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, καθώς το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Μένετε εδώ, καθώς στις 3 έρχεται η εκπομπή του Γιώργου Κοτσιδάκη One Sports One Live. Καλό σας μεσημέρι.
1: Κρέτα One 102,3.

Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: άστο. Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
7: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
8: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
9: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους ακροατές μας, σε όσους είναι συντονισμένοι εδώ στον Creta One 102,3. Ξεκινάμε την αθλητική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος πάντα μαζί μου εδώ, στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές.

Λοιπόν, μου γράφετε πολύ για τη συνέντευξη του Νίκου Αναστόπουλου, που θα τη βρουν να την ακούσουν. Θα την έχουμε ανεβάσει δηλαδή στο YouTube. Κάποιες πινελιές θέλουμε να. Μετά την εκπομπή δηλαδή θα την έχουμε στον αέρα. Στο YouTube του Creta One. Μέσα στο καναλάκι μας, εκεί που ανεβαίνουν βέβαια όλες οι παραγωγές, όλες οι συνεντεύξεις των συναδέλφων, είτε από το αθλητικό είτε από το πολιτικό περιεχόμενο. Οπότε θα σας ενημερώσω μόλις μου κάνουν σήμα τα παιδιά που έχουν αναλάβει τη διαδικασία, γιατί όντως ήταν μια ωραία συζήτηση με τον Νίκο Αναστόπουλο και ειδικά αυτά που είπε για τον νους αλλά και για τον LKB, νομίζω ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης. Πάμε τώρα στα σημερινά μας, έχουμε άλλα πράγματα προγραμματίσει για σήμερα μέχρι και τις 5 που θα είμαστε εδώ παρέα.

Χαίρομαι πάρα πολύ για μια ενημέρωση που μας δίδει η ομάδα του Όφη, η ΠΑΕ Όφη, για το παιχνίδι με την Hoffenheim, το ευρωπαϊκό παιχνίδι που έρχεται για τον Όφη. Θα είναι στο Ηράκλειο ο καλός μου φίλος και σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA, ο Ανδρέας Δημάτος. Ο Ανδρέας είναι ο δημοσιογράφος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα στη χώρα όλο αυτό τον ευρωπαϊκό χάρτη. Τον Ανδρέα επικαλούμαστε και είτε μέσα από την αρθρογραφία του, είτε μέσα από τις αναφορές που κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μαθαίνουμε από αυτόν τα ευρωπαϊκά νέα μέσα από την πηγή, μέσα από την έδρα της UEFA, γιατί συμμετέχει βέβαια μέσα στην επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Με χαρά θα τον υποδεχτούμε στο Ηράκλειο και σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχαμε με τον Ανδρέα, ο οποίος βέβαια είναι γνωστό ότι έχει αισθήματα για την ΑΕΚ, την οποία υπηρέτησε και μέσα από το γραφείο τύπου. Όμως, επειδή είναι ένας πολύ παλιός συνάδελφος δημοσιογράφος, έχει ζήσει τα καλά χρόνια του Όφη και θυμάμαι σε μια συζήτηση που είχαμε, τηλεοπτική συζήτηση στο Κρέτα, είχε πει τότε ο Δημάτος ότι μη βιάζονται ορισμένοι να καταδικάζουν τον Όφη σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή του συμμετοχή. Αυτοί που το κάνουν αυτό, είχε πει ο Ανδρέας, δεν θυμούνται την ιστορία. Ο Όφη θα φέρει βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είχε πει ο Ανδρέας Δημάτος. Και είδατε με το καλημέρα, στα play-off του Europa League, 3-6 βαθμούς μέσα από τα παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Χαίρομαι που θα είναι εδώ ο Ανδρέας, γιατί και θα μας βοηθήσει σε ενημερωτικά ζητήματα. Τώρα μπαίνει ο Όφη σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που είναι η όμιλη του Europa League, ξεκινώντας τα παιχνίδια του με την Hoffenheim, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να μας δώσει έτσι ευρωπαϊκά μαντάτα. Στο Ηράκλειο για το παιχνίδι και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της UEFA, ένα σημαντικό στέλεχος δηλαδή, ο Τζόρτζιο Μαρκέτη. Η επόμενή μας εβδομάδα θα είναι φουλ ευρωπαϊκή βέβαια, εν όψη του ευρωπαϊκού αγώνα, πρώτο παιχνίδι για τους ομίλους του Europa League, για τον Όφη απέναντι στην Hoffenheim.

Συνεχίζοντας ευρωπαϊκά, απόψε έχουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ, το πρώτο της παιχνίδι για τους ομίλους του Champions League. Επιστρέφει μετά από 8 χρόνια κουνάς εντώνει που λέμε η ΑΕΚ απόψε με την αυστριακή ΛΑΣΚ. 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση, τηλεοπτικά Κοσμοτέ Sport 2 για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το παιχνίδι αυτό. League Phase του Champions League για την ΑΕΚ που θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Στο kreta1.gr έχουμε αναρτήσει ένα ρεπορτάζ για το παιχνίδι το σημερινό της ΑΕΚ που έχει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Η ομάδα με την οποία αγωνίζεται σήμερα η ΑΕΚ είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος, πρωταθλήτρια Αυστρίας. Πέρσι κατέκτησε τον τίτλο μετά από πολλά χρόνια όμως, από το μακρινό 1965 στέφθηκε η πρωταθλήτρια Αυστρίας η ΛΑΣΚ, αλλά είναι μια ομάδα που έχει δυναμική και είναι και σε καλή κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Βέβαια η ΑΕΚ έχει να αντιμετωπίσει Σαχτάρ, Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ, Γαλατά Σεράι, Κόμο, Ρώμα, Μπορούσια Ντόρτμουντ. Και βλέποντας όλες αυτές τις ομάδες, ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ομάδα που έχει στοχεύσει να την κερδίσει οπωσδήποτε για να περπατήσει στον όμιλο του Champions League. «4-4-2» λένε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Σε λίγο θα έχουμε μια σύνδεση, λίγο αργότερα θα έχουμε μια σύνδεση με ένα καλό συνάδελφο, ρεπόρτερ της ΑΕΚ, να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα για την απόψινή αναμέτρηση. Οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ δίνουν ενδεκάδα με Μπρινιόλι κάτω από τα goalpost. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το 300. Θα κρυθεί την τελευταία στιγμή. Μουκουντή, Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, Ρότα δεξιά, Πίλιος αριστερά, στον άξονα Μαρίν και ένας από τους Κάιρινεν Βίταλις, στα άκρα Κοϊτά Μάγερ. Και στην επίθεση Γιώβιτς Βαργκάς, αυτό το 4-4-2 που επιλέγει τελευταία και του πάει κιόλας πάρα πάρα πολύ καλά ο προπονητής της ΑΕΚ.

Έχουμε προγραμματίσει σήμερα μια ενότητα στην εκπομπή για να σχολιάσουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ για την μεγάλη απόψινη βραδιά για αυτήν, ξεκινώντας το ταξίδι της στα αστέρια του Champions League.

Λοιπόν, οι συνδεσμοί του Όφη με ενημερώνουν ότι διοργανώνουν εκδρομή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Είπαμε και χθες ότι υπάρχει θύρα 27, η θύρα 27 στο Καραϊσκάκης, ανοιχτή για τους φιλάθλους του Όφη για το παιχνίδι του Σαββάτου. Οι συνδεσμοί διοργανώνουν εκδρομή από το Ηράκλειο με το πλοίο της γραμμής, βέβαια. Παρασκευή βράδυ αναχώρηση από το Ηράκλειο και γίνεται προσπάθεια να περιμένει το πλοίο μετά το παιχνίδι του Σαββάτου για να γυρίσουν, δηλαδή να μην κάνουν διανυκτέρευση. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γράφουν βέβαια μέσα στην ενημέρωση αυτή που μας δίνουν ότι η εκδρομή θα γίνει με την προϋπόθεση ότι το πλοίο θα περιμένει την επιστροφή μας μετά, μετά τον αγώνα. Νομίζω με λίγη καλή διάθεση μπορεί να συμβεί αυτό, για να μπορέσουν οι φιλαθλοί του Όφη να ταξιδέψουν και να βρεθούν με ασφάλεια, θέλω να πιστεύω, και χωρίς προβλήματα στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Τώρα για τον Όφη, τα αγωνιστικά τα πούμε σε λίγο. Έχει παιχνίδι αύριο με την ομάδα των Νέστο Χρυσούπολης, μια ομάδα της Super League 2 για το κύπελλο Ελλάδος, αύριο 5 η ώρα. Το παιχνίδι στο Παγκρίτιο Στάδιο δεν είναι καθόλου διαδικαστικό. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι και έτσι έχει αξιολογηθεί από την τεχνική ηγεσία. Αλλά ο Κόντης θα κάνει πολλές αλλαγές, αυτό είναι λογικό, και θα περιμένει από τις ρεζέρβες να αρπάξουν την ευκαιρία, γιατί σε έναν Όφη που έχει τρία καρπούζια, όχι δύο, τρία κάτω από μια μασχάλη, δηλαδή έχει ελληνικό πρωτάθλημα, κύπελλο Ελλάδος, Ευρώπη, είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές αναγκαίοι.

Α, τι λες, να μια ενδιαφέρουσα είδηση. Έφαγε τον προπονητή της ΤΣΚΑ Σόφια Σόφη. Πάει ο Φουκαράς ο Γιάννεφ, ο Χρήστο Γιάννεφ. Ο Όφη απέκλεισε την ΤΣΚΑ Σόφιας με δύο νίκες στα play-off του Europa League και χαιρέτησε ο προπονητής.

μπαλίτσα απόψε το βράδυ και μάλιστα με πάρα πολύ καλά παιχνίδια για το Champions League. Δεν είναι μόνο το παιχνίδι της ΑΕΚ. Έχουμε Μπρίζα στον Βίλα, Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ, νομίζω ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ντόρτμουντ Βίγια Ρεάλ επίσης, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι,

3 στα 3 στο καμπιονάτο. Η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά επέστρεψε ο πρώην τερματοφύλακας του Όφη στους τίτλους των ιταλικών εφημερίδων, των μέσων ενημέρωσης, για την παρουσία του στην Λάτσιο. Λάτσιο του γνωριμού μας Τζενάρο Γκατούζο, αυτής της μεγάλης προσωπικότητας, ποδοσφαιρικής προσωπικότητας, που πέρασε ένα φεγγάρι και από τον Όφη. Οδηγούν την κούρσα οι Λατσιάλοι με Ρώμα, Ίντερ, τριάδα στην κορφή.

Για το θέμα του γηπέδου, του νέου γηπέδου του Όφη, χθες φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας τον πρόεδρο του Εραστέχνη Όφη, τον Γιάννη Δανδάλη. Αυτή την συζήτηση μπορείτε να τη βρείτε στο YouTube του Κρέτα One. Να πω στην συνέχεια του ρεπορτάζ, είπε κάποιες αναφορές πάρα πολύ σημαντικές ο πρόεδρος του Όφη. Έχουμε συνέχεια των συναντήσεων, των επαφών. Θα υπάρξει και αύριο, από ό,τι με πληροφόρησαν, μια συνάντηση στο Δήμο Ηρακλείου με την παρουσία και του Περιφερειάρχη, του Σταύρου Αρναουτάκη. Αύριο μια νέα συνάντηση για το σχέδιο όλο αυτό που αφορά στο νέο γήπεδο του Όφη. Αυτό το μεγάλο όραμα, αυτό το μεγάλο στόχο της ομάδας του Όφη και των φίλων του συλλόγου, ένα όνειρο ζωής, ένα νέο σύγχρονο γήπεδο στην ομάδα του Όφη. Είμαστε ακόμα στην αρχή, στο ξεκίνημα, αυτό είναι γεγονός. Αυτές οι συναντήσεις έχουν την χρησιμότητα για να μπουν οι βάσεις των επόμενων κινήσεων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα μείνουμε στις συναντήσεις και στις μακέτες, αλλά θα υπάρχει και ουσία.

Σλάβια Πράγας Λανς στο Champions League. Εδώ έχουμε ελληνική διαιτητική ομάδα, αλλά αναφέρω αυτό το γεγονός γιατί μέσα στα μέλη της ομάδος των διαιτητών είναι και ένας ηρακλειώτης διαιτητής, ο Μιχάλης Παπαδάκης, και νομίζω είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, ένας ηρακλειώτης ρέφερι σε παιχνίδι του Champions League, Σλάβια Πράγας Λανς, 5-9 το βράδυ είναι το παιχνίδι αυτό, διαιτητής φωτιάς, βοηθή Ανδρέας Μεϊντανάς, Μιχάλης Παπαδάκης, τέταρτος διαιτητής, Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη στιγμή για την ηρακλειώτικη διαιτησία και θα μας απασχολήσει αυτό το θέμα σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας.

Η Ηρακλειώτικη Διαιτησία είχε εκπροσώπους, σοβαρούς εκπροσώπους σε διεθνείς διοργανώσεις. Τι να θυμηθώ, τον Μιχάλη Κουκουλάκη, ο οποίος έγραψε μια πολύ μεγάλη καριέρα, διαιτητική καριέρα, και άλλους βέβαια. Όμως με τον ορισμό αυτόν του Ηρακλειώτη βοηθού διαιτητή του Μιχάλη Παπαδάκη, θα έλεγα ότι η Ηρακλειώτικη Διαιτησία επανέρχεται στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Να το ευχηθούμε καλή επιτυχία.

Στο βόλεϊ του Όφη, το οποίο θα μας απασχολεί πάρα πολύ συχνά στην εκπομπή μας, γιατί αγαπάμε βέβαια το άθλημα του βόλεϊ, αγαπάμε και την ομάδα του Όφη ακόμα περισσότερο. Όμως θα πρέπει να πω ότι απόψε το βράδυ 8 η ώρα στην Αθήνα, στα Σπάτα, στο κτήμα Νάσιουτζικ, θα διεξαχθεί η κλήρωση του πρωταθλήματος. Κάπου στα τέλη του Οκτώβρη θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Volley League, στο οποίο θα συμμετάσχει και φέτος η ομάδα του Όφη με μια αξιόλογη ομάδα που έχει δημιουργήσει. Θα είναι βέβαια παρόν και ο Γιάννης Δανδάλης, ο πρόεδρος του Όφη, μαζί με τον νέο προπονητή της ομάδας, τον Φρανκ Ντεπέστελε, τον Μίτιτς, τον Μιχάηλο Μίτιτς, τον μπασαδόρο του Όφη που είναι και αρχηγός, τον Δημήτρη Ζλατλίδη, τον team manager της ομάδας, και το νέο στέλεχος του staff του Όφη, του προπονητικού staff, την Άννα Μουστάκα, η οποία θα είναι στατιστικολόγος, είναι μια πολύ έμπειρη στατιστικολόγος, 10 χρόνια θητεία στην μεγάλη κατηγορία. 8 η ώρα λοιπόν κληρώνει για τον Όφη, θα μάθει Όφη το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Volley League απόψε το βράδυ. Θα καλυφθεί, από ό,τι μας ενημερώνουν οι συνάδελφοι της Volley League, θα καλυφθεί η εκδήλωση μέσα από το κανάλι της ESAP, της Volley League δηλαδή, σε live streaming. Okay.

Πριν κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και πριν βάλουμε στην παρέα μας τους καλεσμένους που έχουμε επιλέξει για σήμερα, μερικές τοπικές ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον, μια είδηση που την έχουμε βάλει και σε μια ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, σε μια είδηση που αφορά την υδατοσφαίριση του Όφη, που είναι ένα από τα τμήματα του συλλόγου που στηρίζεται κυρίως σε παιδιά από τα σπλάχνα της ομάδας, δηλαδή παιδιά τα οποία ξεκινούν πολύ μικρά και φτάνουν μέχρι την πρώτη ομάδα που παίζει στην Α2 κατηγορία. Ο 17χρονος Αλέξανδρος Πατούνας, μέλος της Εθνικής Εφήβων, Under 18, θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην ομάδα της Βουλιαγμένης που παίζει στη μεγάλη κατηγορία της υδατοσφαίρισης. Είναι μια ιστορική ομάδα η Βουλιαγμένη. Όφη συμφώνησε να παραχωρήσει τον αθλητή και να αναδείξει ένα ακόμη παιδί από τα σπλάχνα του, να το ανεβάσει και να του δώσει τη δυνατότητα να παίξει στη μεγάλη κατηγορία της ελληνικής υδατοσφαίρισης. Μια σημαντική ανανέωση και για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Όφη, η Βάσο Κιδωνάκη, αρχηγός εδώ και 10 χρόνια της ομάδας του Όφη, συμφώνησε να συνεχίσει στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών, η οποία ουσιαστικά σχεδιάζεται και δημιουργείται από την αρχή, μετά από μια πολύ δύσκολη περσινή χρονιά που είχε. Υπάρχει μια νέα κατάσταση στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Όφη, η οποία όμως θα προσπαθήσει να σταθεί αξιοπρεπώς στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών, μετά την Νικόλ Ριμπάνσκα. Επίσης μια ηγετική φυσιογνωμία, και η Βάσο Κιδωνάκη θα συνεχίσει στα κορίτσια του Όφη.

Όλες αυτές τις ειδήσεις, όλες αυτές τις αθλητικές ειδήσεις, φίλες και φίλοι, μπορείτε να τις βρείτε στην αθλητική ενότητα του kreta1.gr.

Η τρίτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε χθες βράδυ με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-2. Μια μεγάλη νίκη, ένα μεγάλο διπλό για τον ιστορικό Ηρακλή, αλλά και νεοφώτιστο στην Super League, που βήθησε σε πολλά προβλήματα την ομάδα του Αστέρα, που είναι χωρίς νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Φαντάσματα της περσινής σεζόν επιστρέφουν στην ομάδα του Αστέρα. Είναι αυτή τη στιγμή στον πάτο της βαθμολογίας. Ο Ηρακλής πανηγύρισε μια πολύ μεγάλη νίκη, φτάνοντας στους 4 βαθμούς.

0: Στο αγωνιστικό αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας απόψε το βράδυ 10 παρατέταρτο, Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελλο Ελλάδος είναι η δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδος. Όφη παίζει αύριο, όπως σας είπα, 5 η ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο με τον Έστο Χρυσούπολης και την Πέμπτη στην Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης Άρης. Αυτά είναι τα τρία παιχνίδια της εβδομάδας για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδος. Θα πάμε αμέσως τώρα στο πρώτο μας διάλειμμα, στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στον Κρέτα One 102,3. One Sports, One Life. Μια ζωή στον αθλητισμό. Μια ζωή κοντά στα σπορ. Τώρα πάμε να βάλουμε στην συζήτησή μας έναν από τους παράγοντες της ελληνικής επαγγελματικής λίγκας του ποδοσφαίρου, ένας από τους προέδρους των ομάδων της Super League. Να σχολιάσουμε λίγο τον απόϊχο του παιχνιδιού Όφη Κηφισιά 2-0. Βλέποντας κανείς το σκόρ ή ακούγοντας, εν πάση περιπτώσει, κάποια πράγματα, θα νομίζει ότι ήταν μια άνετη νίκη του Όφη. Δεν ξέρω, μπορεί Όφη να την έκανε να φανεί άνετη αυτή τη νίκη, αλλά μένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ και η ομάδα της Κηφισιάς, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Με την παρουσία της στο γήπεδο, μπορώ να πω ότι με εντυπωσίασε περισσότερο και από εκείνη τη μεγάλη νίκη που είχε κάνει στο Μαγκρίτιο στάδιο η Κηφισιά 1-3. Μια διαφορετική ομάδα βέβαια από ό,τι είναι σήμερα, αλλά που βλέπω ότι πραγματικά έχουν γίνει πάρα πολύ καλές κινήσεις. Έπαιξε με θάρρος, επιθετικό ποδόσφαιρο και Όφη είχε το στοιχείο που δεν είχε η Κηφισιά, το στοιχείο της αποτελεσματικότητας στις φάσεις στις οποίες δημιούργησε. Φιλοξενούμε τον κύριο Χρήστο Πρίτσα, τον πρόεδρο της Κηφισιάς. Αγαπητέ πρόεδρε, καλό μεσημέρι από την Κρήτη.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κορτσιδάκη, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ η Κηφισιά, μ' άρεσε πάρα πολύ η ομάδα σας, το είπα και στον κύριο Λέτο. Νομίζω ότι ήταν μια από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχετε κάνει εδώ στο Ηράκλειο, αλλά δυστυχώς για σας, δυστυχώς, και όχι για μας, δυστυχώς για σας φύγατε με άδεια χέρια.
1: Η αλήθεια είναι πως με την ομάδα του Όφη τα τελευταία χρόνια έχουμε πάρα πολύ καλή παράδοση και έχουμε κάνει... Και άλλες πολύ καλές εμφανίσεις και έχουμε πάρει και αποτελέσματα. Στο προχθεσινό παιχνίδι η εικόνα της Κηφισιάς πράγματι ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά Όφη, νομίζω από τότε που είναι ο κύριος Κόντι στον πάγκο του, έχει καταφέρει και έχει προσθέσει πολλά στοιχεία. Είναι πολύ πιο σοβαρή ομάδα, είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Και αυτό το έδειξε και προχθές στο παιχνίδι εναντίον της Κηφισιάς.
0: Τι είπατε στους παίχτες? Πάμε στο επόμενο, δεν πειράζει. Τι είπατε και ο προπονητής, εν πάση περιπτώσει, η ομάδα πώς αντιμετώπισε αυτό το αποτέλεσμα?
1: Σίγουρα το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που κάθε παιχνίδι παίζει πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία, και με το που περνάει ένα παιχνίδι ανεξαρτήτως αποτελέσματος, αμέσως κάνεις focus στο επόμενο παιχνίδι. Μην ξεχνάτε ότι την προηγούμενη αγωνιστική είχαμε παίξει εναντίον της ΑΕΚ.
0: Βέβαια.
1: Όπου καταφέραμε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, αν δεν κάνω λάθος, να ισοφαρίσουμε, που αυτό δεν είναι εύκολο για μια ομάδα σαν την Κηφισιά όταν είναι πίσω στο σκορ, όπου και σε εκείνο το παιχνίδι η ομάδα μου είχε αγωνιστεί πάρα πολύ καλά και είχε κλέψει εντυπώσεις.
0: Ναι. Έχετε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, δηλαδή αρκετοί παίχτες σημείωσα, ας πούμε, μέσα στις σκέψεις μου, σημειώσεις μου για το παιχνίδι, και νομίζω ότι είναι μια ομάδα που θα το δείξει στα επόμενα παιχνίδια. Βέβαια το αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο, γιατί μια ομάδα σαν την Κηφισιά θέλει τους βαθμούς πάνω απ' όλα.
1: Ξέρετε, η ομάδα της Κηφισιάς δεν παίζει παιχνίδια σκοπιμότητας, ακόμα και όταν είναι μπροστά στο σκορ δεν κάνει τακτικές που πιθανόν παλαιότερα βλέπαμε από άλλες, από άλλες ομάδες, να κάνουν καθυστερήσεις, να πετάνε μπάλες και να κερδίζουν χρόνο. Και στο περσινό πρωτάθλημα που είχαμε μια πολύ καλή πορεία, είτε ήμασταν μπροστά στο σκορ είτε ήμασταν πίσω στο σκορ, παίζαμε πάντα με τον ίδιο τρόπο και προσπαθούσαμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Το μέγεθος της Κηφισιάς είναι πολύ μικρό. Καλά, σε σχέση με τον Όφη ούτε καν το συζητάμε. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να χτίσει την ταυτότητά της και τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα, ξεκινώντας προ 7 ετίας, όταν αγωνιζόταν πριν 7 χρόνια, όταν ήμασταν στο Α τοπικό της Αθήνας. Ανεβήκαμε γάμα εθνική.
0: Ανταμώσαμε εκεί μαζί στην τρίτη εθνική, ανταμώσαμε κάποια στιγμή. Στην τρίτη εθνική με τον Όφη, ανταμώσαμε κάποια
1: με
0: στιγμή.
1: Τον Όφη, ναι.
0: Στην τρίτη εθνική.
1: Όχι τότε, εγώ δεν είχα αναλάβει τότε.
0: Δεν ήσασταν τότε.
1: Ήταν από την προηγούμενη διοίκηση, τον κύριο Βασίλη Γατζούλα.
0: Ναι, ναι.
1: Η ομάδα της Κηφισιάς όλα τα χρόνια ήταν ανάμεσα α, τοπικό, γ, ναι, ναι, εθνική και έκανε πάντα πολύ καλές πορείες.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα τα τελευταία 8 χρόνια έχουμε καταφέρει και έχουμε πάρει 5 πρωταθλήματα. Είχαμε 3 συμμετοχές Super League 2, που είναι πολύ δύσκολη κατηγορία, και ναι, στις 3 συμμετοχές πήραμε 2 πρωταθλήματα και φέτος είναι η τρίτη μας χρονιά στην α εθνική και είμαι πολύ πολύ περήφανος γι' αυτό.
0: Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε βάλει στην φετινή χρονιά?
1: Να πω την αλήθεια ότι η εμπειρία μου με το ποδόσφαιρο αυτά τα χρόνια μου λέει ότι δεν μπορείς να βάζεις μακροπρόθεσμους στόχους, πρέπει πάντα να προσεγγίζεις το επόμενο παιχνίδι. Γιατί το κάθε παιχνίδι από τα αποτελέσματα που έρχονται παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η διαχείριση των αποτελεσμάτων, είτε είναι θετική είτε αρνητική, για να μπορεί μετά η ομάδα να έχει μια καλή συνέχεια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εμάς ο στόχος μας είναι κάθε παιχνίδι, το κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά και δίνουμε πάντα τον καλύτερό μας σε αυτό, στο διαρκεί το παιχνίδι να παίζουμε όσο μπορούμε καλύτερα, διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Πάντως, αυτό που λέτε για το ποδόσφαιρο χωρίς σκοπιμότητες, όσοι βρέθηκαν στο Παγκρίτιο και παρακολούθησαν αυτό το παιχνίδι και δεν βλέπανε, ας πούμε, το σκορ, την εξέλιξη του σκορ, απλά βλέπανε τις ομάδες μέσα στο γήπεδο, θα έλεγαν ότι βλέπουν ένα πολύ ισορροπημένο μάτς, ανταγωνιστικό παιχνίδι, με την μπάλα πάνω κάτω και από τις δύο ομάδες να προσπαθούν να σκοράρουν. Και εσείς ευκαιρίες, είχατε δύο δοκάρια ευκαιρίες και ο Όφη είχε τις δικές του στιγμές στο παιχνίδι. Απλά έτσι το ποδόσφαιρο, κερδίζει αυτός που θα βάλει την μπάλα στο πλεκτό.
1: Ναι, έτσι είναι. Τα στατιστικά, να σας πω την αλήθεια, αδικούν λίγο την ομάδα μου που τα είδα εγώ μετά το παιχνίδι. Δεν είχα έτσι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Mm-hmm. Στα στατιστικά νομίζω ότι υπερτερούσαμε. Αλλά θα ξαναπώ πάλι ότι εγώ θυμάμαι τον Όφη την περσινή χρονιά, που η αλήθεια είναι ότι πήραμε μια εύκολη νίκη την περσινή χρονιά και εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η κατάσταση που ήταν τότε ο Όφη. Και αμέσως μετά, με την αλλαγή προπονητή, με τους ίδιους παίκτες, κατάφερε την περσινή χρονιά να είναι, ίσως δεν ξέρω αν είναι πιο σημαντική, αλλά μία από τις πιο σημαντικές χρονιές στην ιστορία του, πετυχαίνοντας τόσο μεγάλες επιτυχίες. Η συμμετοχή στους ομίλους του Europa League είναι ασύλληπτη επιτυχία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί αυτές είναι οι ομάδες που πρέπει να ξεχωρίζουν, εκτός από τις μεγάλες επαρχιακές ομάδες με τόσο μεγάλη ιστορία. Οπότε η ίδια ομάδα σχεδόν που εμείς παίξαμε πέρυσι και κερδίσαμε, νομίζω όχι δύσκολα για να μην πω εύκολα, ναι, με τους ίδιους παίκτες μετά από ένα μήνα ήταν τελείως διαφορετική μέσα στο γήπεδο. Και μπράβο και όλα στον προπονητή του για αυτό που κατάφερε.
0: Στο Χρήστο Κόντι, το οποίος έχει μια σχέση με την Κηφισιά, μάλιστα τον είχατε βραβεύσει εσείς προσωπικά. Είχε ξεκινήσει, έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα στην τέταρτη εθνική το 1992.
1: Και εκείνος, μπράβο, και εκείνος και ο Βαγγέλης και ο κ. Μάτζιος είχαν περάσει από την ομάδα της Κηφισιάς. Ξαναλέω, η ομάδα της Κηφισιάς που όλοι έτσι μας κατηγορούν σε εισαγωγικά ότι δεν έχουμε ιστορία, δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε τέλος πάντων διάφορα πράγματα. Είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε το 1932 με έδρα το Ζιρίνιο. Και συνεχώς πρωταγωνιστούσε στις ερασιτεχνικές κατηγορίες, γιατί και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο
0: έχει
1: σίγουρα έχει ακριβώς. Πρωταγωνιστούσε πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη έτσι, επιτυχία, και πολλοί παίκτες που μετά κάναν πολύ μεγάλη καριέρα είχαν περάσει από την Κηφισιά σε εκείνα τα χρόνια. Ένας ήταν και ο Χρήστος Κόντης, γι' αυτό είχε γίνει και αυτή η βράβευση.
0: Ναι. Πώς βλέπετε τον Κόντι, πώς βλέπετε έτσι, την προπονητική του εξέλιξη?
1: Νομίζω από τα αποτελέσματα και μόνο είναι απόλυτα πετυχημένος, και η διοίκηση του Όφη που έκανε αυτή την επιλογή αποδείχθηκε ότι έκανε την πιο σωστή επιλογή.
0: Είπατε ότι σας αρέσει ο Όφη. Τι ακριβώς σας αρέσει, τι θαυμάζετε, ας πούμε, στην ομάδα του Όφη?
1: Εγώ βλέπω μια σοβαρότητα και μια πειθαρχία μέσα στο παιχνίδι, που αυτά όλα προκύπτουν από την καθημερινή δουλειά που γίνεται και από τη διαχείριση των παικτών, που αυτή η καθημερινή διαχείριση ως επιτοπλίστων και κυρίως γίνεται από τον προπονητή που είναι ο leader σε μια ομάδα.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Έχετε και εσείς πάντως μια προπονητική παρουσία που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί τον παρακολουθούμε στην Κηφισιά. Του δίνει τη δυνατότητα η Κηφισιά, βέβαια, και την εμπιστοσύνη που του έχετε δείξει κι εσείς, να παρουσιάσει το έργο του, και είναι ο Σεμπάστιαν Λέτο. Μας αρέσει σε εμάς που παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο αυτό το οποίο παρουσιάζει μέσα από την Κηφισιά. Το ποδόσφαιρο δηλαδή που θέλει να παρουσιάσει ο κύριος Λέτο. Και θα ήθελα να μας πείτε το σχόλιο το δικό σας.
1: Να σας πω ότι σε λίγες ημέρες με το Σέρμπα κλείνουμε 3 χρόνια συνεργασίας. Στην αρχή ξεκίνησε για 5-6 μήνες, τους πρώτους 5-6 μήνες ως βοηθός προπονητή, και αμέσως μετά, με πρωτοβουλία τότε του Στέφανου του Κοτσόλη και εμένα προσωπικά, του αναθέσαμε να αναλάβει για πρώτη φορά και ο ίδιος την καριέρα του ως πρώτος προπονητής στην ομάδα της Κηφισιάς, όταν διεκδικούσαμε την άνοδο του Super League 2. Ταιριάζει πάρα πολύ ο χαρακτήρας του και το πώς βλέπει το ποδόσφαιρο και στην οτροπία της ομάδας και εμένα προσωπικά. Και από το ποδόσφαιρο θέλω να σας πω επίσης ότι όλοι μας παράγοντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές, κάθε μέρα βελτιωνόμαστε. είναι τόσο δυναμικό και τόσο πολύ σου συμβαίνουν πράγματα τόσο πολύ γρήγορα, που εκ των πραγμάτων πρέπει να βελτιώνεσαι για να μπορείς να ανταποκρίνεσαι. Αυτό κάνει και ο Σέμπα και είναι συνέχεια πολύ καλύτερος από ό,τι ήταν τον προηγούμενο μήνα ή στα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Αυτό είναι,
1: πιστεύω
0: αυτό είναι
1: ότι θα έχει πολύ μεγάλη, τον πιστεύω πάρα πολύ. Και κάποια πράγματα πιθανόν από απειρία που μπορεί να υπήρχαν αυτή τη στιγμή τα βελτιώνει, διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά την καθημερινότητα της ομάδας και θέλω να πιστεύω ότι θα έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα μπροστά του.
0: Κύριε Πρίτσα, πώς αντιλαμβάνεστε τη δική σας παρουσία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο? Είπατε ότι είσαστε κάμποσα χρόνια στο τιμόνι της ομάδας της Κηφισιάς. Είναι ένας χώρος που έχει πολλές πίκρες, λίγες χαρές, αυτό λένε οι παράγοντες, οι έμπειροι παράγοντες, αλλά θα ήθελα από το δικό σας σχόλιο.
1: Ναι, να σας πω, βέβαια τα έχω ξαναπεί και δεν θέλω να κουράζω λέγοντας τα ίδια πράγματα. Εγώ είμαι τελείως ερασιτεχνικό και σαν χόμπι μου αυτή η ενασχόληση. Με το ποδόσφαιρο είναι ό,τι πιο δύσκολο πράγμα έχω κάνει επιχειρηματικά στη ζωή μου. Είναι πολύ γρήγορες όλες οι αλλαγές που έρχονται και αλλάζουν τα πάντα. Εκεί που νομίζεις ότι κερδίζεις χάνεις, εκεί που φοβάσαι ότι θα χάσεις κερδίζεις και ούτω καθεξής. Ξεκίνησε η εμπλοκή μου λόγω του μεγάλου μου γιού που ήταν από μικρό παιδί στις Ακαδημίες Κηφισιάς και ένας από τους καλύτερους παίκτες και αρχηγός της ομάδας, έχοντας και εκείνος πάνω από 80 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες στη Β' Εθνική και στην Α' Εθνική όταν παίξαμε την πρώτη φορά. Και μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά να πω ότι εμείς σαν Κηφισιά δυστυχώς έχουμε προβλήματα ακόμα και τα αυτονόητα που άλλες ομάδες δεν τα αντιμετωπίζουν. Έχουμε αλλάξει αυτά τα χρόνια πάνω από 6-7 γήπεδα ως έδρα μας. Είμαστε σε μια πόλη της Αθήνας που όσοι έχετε Αθήνα καταλαβαίνετε ότι η Κηφισιά είναι μια έτσι ιδιαίτερη πόλη και ακόμα δεν μας έχει αγκαλιάσει όπως θα θέλαμε να μας αγκαλιάσει. Άκουσα ότι όφη πούλησε 7-8 χιλιάδες διαρκείας. Εμείς αυτά τα νούμερα για μας είναι μόνο στα όνειρά μας να συμβούν. Δηλαδή εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι που προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να εκπροσωπούμε όσο γίνεται καλύτερα την πόλη μας, έχουμε να λύσουμε και άλλα προβλήματα πολύ σοβαρά που για μια άλλη ομάδα αυτά τα προβλήματα δεν υπάρχουν καν στην ατζέντα της.
0: Με το Ζιρίνιο τι γίνεται με το γήπεδο σας?
1: Το Ζιρίνιο είναι ένα στάδιο πολλών ετών, είναι ένα στάδιο το οποίο δεν έχει τις προδιαγραφές για να διεξαχθούν αγώνες Α' Εθνικής και από χωρητικότητα και από εγκαταστάσεις.
0: Ούτε μπορεί να γίνει, που ξέρετε πολύ καλά γιατί είστε και στο χώρο του κατασκευαστικό. Ούτε μπορεί να γίνει.
1: Όλα μπορούν να γίνουν, αλλά το σημαντικότερο είναι να υπάρχει βούληση.
0: Μάλιστα.
1: Για να γίνουν. Αυτό είναι το σημαντικότερο και αυτό τώρα δεν το λέω. Το λέω απλά για να καταλάβετε ότι εμάς τα προβλήματά μας δεν είναι μόνο η επιλογή παικτών, οι καλές προπονήσεις, να είμαστε ανταγωνιστικοί, να έχουμε μια νοοτροπία μαχητική γιατί αυτή είναι. Είμαστε ένα σύγχρονο κλαμπ που εμείς με όποιον και να παίζουμε πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε και τα δίνουμε όλα μες στο γήπεδο. Δεν είναι αυτά μόνο τα προβλήματα, αλλά έχουμε και πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δυστυχώς μας δημιουργούν πάρα πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητά μας, που έχουμε και αυτές να ξεπεράσουμε, εκτός από αγωνιστικές δυσκολίες οι οποίες σε μια ποδοσφαιρική ομάδα είναι συνεχείς και απρόβλεπτες.
0: Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Με την Λίγκα τι έχετε να μας πείτε? Με την Super League είναι καλύτερα τα πράγματα με το συνεταιρισμό? Για κάντε μας ένα σχόλιο. Πώς αντιλαμβάνεστε την κατάσταση?
1: Εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως το ποδόσφαιρο συνεχώς αναπτύσσεται με πάρα πολύ γοργά βήματα. Τα έσοδα των ομάδων παντού είναι πάρα πολύ μεγάλα και συνεχώς εκτοξεύονται. Εμείς είχαμε κάνει προετοιμασία φέτος το καλοκαίρι για 20 μέρες στην Ολλανδία, Βέλγιο και παίξαμε 4 φιλικά με ομάδες Α' Εθνικής, Βελγίου, Ολλανδίας και μόλις μίλησα εκεί, γιατί είχα πάει και εγώ μια εβδομάδα να είμαι δίπλα στην ομάδα με ιδιοκτήτες από τις άλλες ομάδες, κατάλαβα ακόμα μια φορά πόσο πίσω είμαστε σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες σε όλη την Ευρώπη. Μια μικρή ομάδα δηλαδή στην Ελλάδα έχει τόσο λίγα έσοδα γιατί δεν μπορεί να διαπραγματευτεί μόνη της είτε τα τηλεοπτικά είτε οτιδήποτε άλλο, σε αντίθεση με όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης που οι λίγες είναι πολύ δυνατές οικονομικά και αυτά όλα τα έσοδα μοιράζονται εξίσου σε όλες τις ομάδες. Θέλω όμως να πω ότι έχω αισιοδοξία ότι κάποια στιγμή εκ των πραγμάτων η ανάπτυξη ίδια του ποδοσφαίρου, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα μαγικό άθλημα που συνεχίζει και κρατάει το ενδιαφέρον αμύωτο όλου του κόσμου, ό,τι και να αλλάζει στη ζωή μας από την τεχνολογία που αλλάζουν τόσα πολλά πράγματα συνέχεια, το μόνο που δεν αλλάζει και συνεχώς ακόμα πιο πολύ είναι στη ζωή μας είναι το ποδόσφαιρο. Πιστεύω η δυναμική και η εξέλιξη του ποδοσφαίρου κάποια στιγμή θα φέρει από μόνη της αυτές τις βελτιώσεις που χρειαζόμαστε στην Ελλάδα, είτε από αθλητικές εγκαταστάσεις, είτε από έσοδα ή και από άλλες λογικές. Γιατί για να είναι το προϊόν ανταγωνιστικό πρέπει να υπάρχουν ανταγωνιστικοί αγώνες. Για να υπάρχουν ανταγωνιστικοί αγώνες πρέπει οι μικρές ομάδες να είναι ανταγωνιστικές. Να μην αναγκάζονται να στηρίζονται και να κάνουν να επαιτούν χρήματα από τις μεγάλες ομάδες, αλλά να έχουν τα έσοδά τους, να κάνουν τον προγραμματισμό τους και μέσα στο γήπεδο να μπορεί να βγαίνουν αποτελέσματα τέτοια που όλο μετά το άθλημα θα ανέβει και θα είναι πιο ελκυστικό, πιο ανταγωνιστικό, με περισσότερα έσοδα και με περισσότερο ενδιαφέρον προς το φιλάθλο κοινό.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό θα έπρεπε να είναι και να το θέλουν και οι μεγάλοι, ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Κυρίως.
0: Και πιο ισχυρές τις μικρότερες ομάδες. Έχετε επαφή με τον κύριο Μπούση, τον δικό μας εδώ ιδιοκτήτη του ΟΦΗ?
1: Έχω εξαιρετική σχέση μαζί του, τον εκτιμώ πάρα πολύ και είναι από τους παράγοντες που ενδιαφέρουν στο ποδόσφαιρο και μιλήσαμε και πριν το παιχνίδι, μου είχε πάρει τηλέφωνο μήπως χρειαστώ κάτι αν κατέβω στην Κρήτη. Έχω μια πολύ καλή προσωπική σχέση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρίτσα για την συζήτηση. Καλή δύναμη στο έργο σας και συγχαρητήρια για την εικόνα που μας παρουσίασε εδώ η Κηφισιά, την ποδοσφαιρική εικόνα ανεξαρτήτως αποτελέσματος εδώ στο Ηράκλειο. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Κηφισιάς, τον κύριο Πρίτσα, ένας από τους παράγοντες του ποδοσφαίρου, σε μια ομάδα με δυσκολίες όπως είναι η Κηφισιά, δίχως κόσμο, δίχως γήπεδο. Αλλά δεν ξέρω, εμένα με εντυπωσίασε στο παιχνίδι με τον Όφη το επιθετικό της πνεύμα, ευκαιρίες, δοκάρια. Να παίξεις τώρα με έναν Όφη ο οποίος αυτή τη στιγμή μαζί με την ΑΕΚ παίζει την καλύτερη μπάλα στην Ελλάδα. Ήρθε εδώ και έβγαλε μέσα στο γήπεδο ό,τι καλύτερο μπορούσε. Δεν σκοράρε. Είχε στιγμές να σκοράρει, αλλά δεν μπόρεσαν να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα. Όφη το κατάφερε με την γκολάρα του Μπουχαλάκη, το φάουλ, αυτό το καταπληκτικό φάουλ του Μπουχαλάκη, αλλά και τον γκολ του Ανδρούτσου. Πήρε το παιχνίδι, όπως είπα και χθες, ο Όφη παίρνει τα παιχνίδια με φανέλα, με προσωπικότητα. Έτσι απλά, παιχνίδια που άλλα χρόνια βασανιζόταν να τα κερδίσει, τα έχανε. Αυτό τώρα που μας είπε ο πρόεδρος της Κηφισιάς, αυτό το 1-3 εδώ στο Παγκρίτιο. Είναι ένας ενδιαφέρον διοικητικός ηγέτης, ο Χρήστος Πρίτσας. Με τον κατασκευαστικό χώρο ασχολείται και είναι μια παρουσία που αξίζει να την παρακολουθήσουμε μεταξύ των ιδιοκτητών της Super League.

Στον Όφιο Κόντις βγάζει αποστολή το απόγευμα για το αυριανό παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης, 5 η ώρα στο Παγκρέτιο Στάδιο για το Κύπελλο Ελλάδος. Έχει, μαζεύονται σιγά σιγά κάποιοι παίκτες στο ιατρικό δελτίο Σιελής. Είναι κάμποσο καιρό τώρα ο στόπερ στους απόντες, δηλαδή σε αυτούς που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού. Ο Ισέκα το ίδιο, ο Μαρινάκης επίσης, είναι μια τριάδα που τώρα και κανένα δεκαήμερο πιστεύω είναι μέσα στο ιατρικό δελτίο και παραμένουν εκεί πέρα, δεν θα είναι από ό,τι φαίνεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για το αυριανό μάτς. Εκεί τώρα θα κάνει, όπως είπα, πολλές αλλαγές ο Κόντις, καλό θα είναι αυτό, να δούμε και τους υπόλοιπους παίκτες, να τους κρατάει ζεστούς. Νέα παιδιά επίσης, που έχει κάποια παιδιά που έχει ενδιαφέρον να τα παρακολουθούμε. Καινουριάκης, αυτός ο αριστερός μπακ, ένα πάρα πολύ σοβαρό παιδί. Σιτμαλίδης επίσης. Νομίζω θα έχουν το χρόνο τους στην αυριανή αναμέτρηση.

τέλος, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς από τον Ολυμπιακό, με ανακοίνωση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κοβάσεβιτς.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα αίτια του διαζυγίου του Ολυμπιακού με τον Κοβάσοβιτς. Είναι όμως μια είδηση που παίζει αυτή την ώρα πολύ ψηλά στα ελληνικά αθλητικά πρακτορία. Αυτό το ευνίδιο, πιθανότατα διαζύγιο του Ολυμπιακού με τον Ντάρκο Κοβάσοβιτς, εργάστηκε ως επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ, ως τεχνικός σύμβουλος, ενώ εδώ και δύο χρόνια είχε ένα πολύ σημαντικό πόστο στην ομάδα του Ολυμπιακού, το πόστο του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου. Καλά, ως ποδοσφαιριστής υπήρξε παιχταράς, δεν το συζητάμε, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ένας φανταστικός σέντερφορ με πολύ μεγάλες επιδόσεις.

Έφαγε τρεις αγωνιστικές ο Τέσσερς του Παναθηναϊκού, ο Σέντερ Φορ, για το χτύπημα αυτό στον Μιχαηλίδη του ΠΑΟΚ, τον στόπερ του ΠΑΟΚ, ένα χτύπημα εκτός φάσης. Αυτά γινόταν κάποτε στο ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Τώρα που υπάρχει το VAR, δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες ενέργειες και ειδικά με το σκορ να είναι στο 3-0. Αυτή δεν είναι αψυχολόγητη ενέργεια μόνο που λένε. Εδώ είναι ένα... πώς να το πω όταν μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, ένα πολύ αυστηρό ατόπιμα που πρέπει να τιμωρείται δυναμικά. Το σκορ 3-0 και εσύ χτυπάς τον αντίπαλο στόπερ. Δεν ξέρω τι μπορεί να είπανε μεταξύ τους, αλλά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο αυτά είναι ασυγχώρητα. Τρεις αγωνιστικές για τον κατά τα άλλα πολύ καλό επιθετικό του Παναθηναϊκού, τον Σίριλ Ντέσσερς.

Λοιπόν, πολύ μεγάλη βραδιά απόψε για την ΑΕΚ. Επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στα αστέρια του Champions League. Με το θέμα αυτό θα ξεκινήσουμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ένας καλός συνάδελφος, ρεπόρτερ της ΑΕΚ, θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα για την σπουδαία απόψινή αναμέτρηση. Αμέσως τώρα θα κάνουμε την μικρή μας διακοπή. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
14: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
15: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
16: One life, one sport. Greta One 102,3.
17: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Μετά την ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συζήτηση που είχαμε με τον πρόεδρο της ομάδας της Κηφισιάς, τον κύριο Χρήστο Πρίτσα, στον απόϊχο του αγώνα με τον Όφη εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο 2-0. Ο Όφη καθάρισε και αυτό το παιχνίδι και συνεχίζει. Πάμε να σχολιάσουμε την απόψινη μεγάλη βραδιά της ΑΕΚ, η οποία κουνάει σε ντόνι, όπως λέμε. Κάνει το ντεμπούτο της, το φετινό ντεμπούτο της στην League Phase του Champions League, υποδεχόμενη τους Αυστριακούς της LASK. Είναι μαζί μας ο καλός συνάδελφος Ανδρέας Πατίτσας, ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Ανδρέα, πώς είσαι?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Ωραία βραδιά απόψε για σας και για την ΑΕΚ. Νομίζω η ΑΕΚ κάνει μια μεγάλη, έχει μια μεγάλη πρόκληση μπροστά της απόψε απέναντι στην LASK. Να πω για τον Ανδρέα, athletico.gr, που είναι και πάρα πολύ καλό βέβαια, live sport, και καλέ συνάδελφε, σε καλέσαμε για να κουβεντιάσουμε αυτές τις μέρες, ας πούμε, χαράς, γιατί είδα και τη συνέντευξη τύπου του Νίκο Λίτς. Μίλησε για αυτή την χαρά που επικρατεί σε κάθε ομάδα να είναι σε αυτή την ποδοσφαιρική γιορτή, το Champions League.
1: Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο. Καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Είσαι ήδη γήπεδο, ε?
1: Είμαι ήδη στα πέριξ του γήπεδου.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ και πολλοί κόσμος ακόμα. Τα μαγαζιά γύρω από το γήπεδο ήδη έχουν γεμίσει από νωρίς. Είναι μια γιορτή, όπως είπες και εσύ. Η ΑΕΚ επιστρέφει στην ευρωπαϊκή ελίτ μετά από 8 χρόνια, μετά τη σεζόν 2018-2019, mm-hmm. και το Champions League επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφια μετά το 2002, ναι, 24 ναι. χρόνια μετά.
0: Πω, βέβαια.
1: 30 Οκτωβρίου του 2002 ήταν η τελευταία φορά που το σεντόνι του Champions League ήταν εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια, σε ένα μάτς της ΑΕΚ με την Genk, ναι. για το Champions League τότε.
0: Σε ένα άλλο γήπεδο, βέβαια.
1: Στον Νίκος Γκούμας, ναι, την ίδια τοποθεσία, σε ένα άλλο γήπεδο, μετά από 24 χρόνια, το σεντόνι θα είναι ξανά στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως είπες και εσύ, χαρακτήρισε το ματς γιορτή, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει τουρισμό, να κάνει διακοπές η ΑΕΚ Champions League. Mm-hmm. Ήθελε στις δηλώσεις του να διαβεβαιώσει τον κόσμο ότι σε αντίθεση με το 2018 η ΑΕΚ δεν θα τερματίσει με 0 βαθμούς αυτή τη φορά, αλλά αρκέστηκε το να πει ότι θα είναι άκρος ανταγωνιστική σε όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι. Και είναι ένα παιχνίδι, βέβαια, μια ομάδα όπως είναι η LASK, που έχει και αυτή την δυναμική της, πρωταθλήτρια βέβαια, αλλά με τις ομάδες που έχει στο πρόγραμμά της η ΑΕΚ, είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, κάνοντας ένα σχεδιασμό, είναι από τα παιχνίδια που υπάρχει ένα πρέπει, έτσι δεν είναι, να το κερδίσεις.
1: Είναι από τα μάτς που, εφόσον, όπως και ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς είπε, ότι έχει μια ομάδα που μπορεί να παίξει παραπάνω από 8 παιχνίδια mm-hmm. στο Champions League φέτος, είναι ένα από τα μάτς που σίγουρα θα έχουν κυκλώσει, ώστε να πάρει το τρίποντο, να μείνει στην διεκδίκηση της πρώτης 24ης που της δίνει το εισιτήριο για τον ενδιάμεσο γύρο. Αν δεν καταφέρει να πάρει το τρίποντο σήμερα σε ένα εντός έδρας παιχνίδι με τη LASK, χωρίς να θέλουμε βέβαια να υποτιμήσουμε τους πρωταθλητές Αυστρίας, τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Ακολουθούν δύο σερί εκτός έδρας παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City και μετά έρχεται και η Real. Καταλαβαίνουμε ότι το πρόγραμμα δεν είναι...
0: Real, Como, Γαλατά, Ρώμα... Μπορούσια Ντόρτμουντ, τέλος πάντων, είναι δύσκολα τα παιχνίδια, έτσι είναι το Champions League. Αυτή είναι και η ομορφιά.
1: Θεωρητικά η LASK εντός έδρας είναι το πιο βατό από τα 8 παιχνίδια που θα δώσει η ΑΕΚ στο Champions League.
0: Αυτό ακριβώς. Έχει προβλήματα η ΑΕΚ απόψε?
1: Υπάρχει μεγάλη ανησυχία που έχει προκύψει από χθες με τον Θωμάς Τρακώστια, ο διεθνής Αλβανός τερματοφύλακας, ο οποίος δεν προπονήθηκε χθες στην τελευταία προπόνηση της ομάδας στην All Win Arena. Είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το απόψινο παιχνίδι. Αν θες τη γνώμη μου, πιστεύω δεν θα παίξει. Ναι. Ήδη ζεσταίνεται για να πάρει φανέλα βασικού Αλμπέρτο Μπρινιόλι από χθες. Ναι. Έκανε πολύ πιο εντατικό πρόγραμμα προπόνησης με τους βασικούς. Έμπειρος και ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, έχει εμπειρία από
0: αυτός, ρε παιδί μου, είχε εντυπωσιάσει με τον Παναθηναϊκό. Μετά με όλη αυτή τη βαβούρα που έγινε γύρω από το όνομά του, δεν ξέρω, είναι... η εικόνα του δεν είναι αυτό το οποίο είχαμε δει.
1: Στην ΑΕΚ περιορίστηκε στην ΑΕΚ στο ρόλο του δεύτερου.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι τόσο την πρώτη χρονιά που είχε ακόμα τον Ματίας Αλμέιδα προπονητή ΑΕΚ, όσο την περσινή με τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει τους ρόλους, ότι ο Θωμάς Τρακώστια είναι ο πρώτος θεματοφύλακας ο βασικός mm-hmm. και ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι θα παίρνει χρόνο συμμετοχής στο κύπελο και έπαιξε και σε τρία μάτς πρωταθλήματος στο τέλος σεζόν, αφού είχε κλειδώσει η ΑΕΚ την κατάκτηση του τίτλου. Yeah. Τώρα ο Ιταλός μπαίνει στα βαθιά, πρώτη του εμφάνιση για φέτος, δεν είχε παίξει ούτε στο Super Cup, είχε παίξει ο Μάριος ο Μπαλαμώτης, ο μικρός.
0: Βέβαια. Εδώ στο Παγκρίτιο, λες.
1: Στο Παγκρίτιο, εκεί ήμουνα.
0: Ναι. Που σας πέραμε το Super Cup.
1: Δικαιότατα.
0: Ναι.
1: Δικαιότατα.
0: Χαίρομαι που το λες, γιατί συμφωνώ.
1: Δικαιότατα και μην έπρεπε να λήξει και το 90 λεπτό υπέρ του όφη το μάτς, αλλά είναι μια άλλη κουβέντα αυτό.
0: Αυτή την ΑΕΚ που τώρα απολαμβάνουμε, αγαπητές συνάδελφε, γιατί νομίζω ότι παίζει μαζί με τον Όφη την καλύτερη μπάλα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αυτή την ΑΕΚ, μόνο που και αυτή την ΑΕΚ κατάφερες εσύ να καταβάλεις σε ένα τελικό Super Cup, νομίζω είναι ένα μεγάλο παράσημο για τον Όφη. Μια ομάδα που δείχνει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή ότι είναι ένα κλικ μπροστά από τους άλλους. Βέβαια το τι θα γίνει στο τέλος θα το δούμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως φαίνεται ότι είναι ένα κλικ μπροστά. Και από Ολυμπιακό και από ΠΑΟΚ και από Παναθηναϊκό.
1: Μην ξεχνάμε επίσης ότι μέσα στο ημερολογιακό έτος του 2026 η ΑΕΚ έχει δύο ήττες εντός συνόρων και οι δύο είναι από τον Όφη.
0: Ναι.
1: Αρχές του χρόνου στο κύπελο μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια και στον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο.
0: Τι βλέπεις για ενδεκάδα απόψε?
1: Για ενδεκάδα, τα πράγματα είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα. Mm-hmm. Με τον Μπρινιόλι, όπως είπαμε, να είναι το απόλυτο φαβορί πλέον για να ξεκινήσει στο τέρμα. Ο Ρώτα και ο Πίλιος είναι στα δύο άκρα της άμυνας. Με τον Ρέλβας και τον Μουκουντή να είναι το κλασικό δίδυμο των στόπερ. Για το χώρο του κέντρου υπάρχουν τρεις παίκτες με περίπου ίσες πιθανότητες να ξεκινήσουν. Είναι ο Μαρίν, ο Βιτάλης και ο Κάιρινεν.
0: Ναι, ναι.
1: Πιστεύω ότι ένα μικρό προβάδισμα έχουν ο Μαρίν με τον Βιτάλης. Δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή θα είναι ο Λοβρομάγερ, ο οποίος και στο μάτς με τον Άρη είχε μια πάρα πολύ καλή
0: εμφάνιση. Φανταστικός.
1: Αριστερά θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα ο Αμπουμπακάρη Κοϊτά, ο οποίος έμεινε στον πάγκο στο μάτς με τον Άρη, ήρθε από τον πάγκο και σκόραρε. Ήταν ένα μάθημα μέσα σε εισαγωγικά που ήθελε να του δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς για τα καμώματά του στο μάτς με την Κηφισιά που πήγε να αποβληθεί.
0: Ναι.
1: Και στην επίθεση υπάρχει το κλασικό δίδυμο του Λούκα Γιώβιτς με τον Μπαρνάμπας Βάργα και η επιλογή του Ζήνη για να έρθει από τον πάγκο.
0: Μάλιστα. Για κόσμο δεν χρειάζεται να ρωτήσω, νομίζω θα είναι κατάμεστη η Αγία Σοφιά.
1: Θα είναι κατάμεστο το γήπεδο, πρέπει να έχουν τελειώσει όλα τα εισιτήρια. Αν έχουν μείνει θα είναι κάποια πάρα πολύ ακριβά και σε μονοψήφιο αριθμό αυτή την ώρα που μιλάμε. Και μία θύρα είναι κλειστή, η θύρα 48, για να φιλοξενήσει τους οπαδούς της ΛΑΣΚ, οι οποίοι επέστρεψαν και κάποια από τα εισιτήρια που πήραν, δεν εξάντλησαν όλο το 5% που δικαιούται η φιλοξενούμενη ομάδα. Αντί για δύο θύρες λοιπόν θα είναι μόνο στη θύρα 48, το υπόλοιπο γήπεδο θα είναι γεμάτο από τους φίλους της ΑΕΚ.
0: Καλή απόλαυση, αγαπητές συνάδελφοι. Ανδρέα, σε ευχαριστώ. Ανδρέα Πατίτσα, καλή απόλαυση. Και μακάρι να ξεκινήσει με το δεξί η ΑΕΚ. Είναι καλό και για την ΑΕΚ και για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για όλους μας να παρακολουθούμε παιχνίδια τέτοιου επίπεδου. Ευχαριστώ τον καλό συνάδελφο Ανδρέα Πατίτσα για τις πληροφορίες, για το ρεπορτάζ που μας μετέφερε για την απόψινη μάχη της ΑΕΚ με την Αυστριακή ΛΑΣΚ. Πρώτο παιχνίδι στους ομίλους του Champions League, 8 παρατέταρτο, επαναλαμβάνω το παιχνίδι, τηλεοπτικά από το Cosmote Sports 2.

Μόνο που ο Όφη κατάφερε να κερδίσει έστω και στα πέναλτι αυτή την ΑΕΚ που βλέπουμε, τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσει τη σεζόν, αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία η κατάκτηση του Super Cup στο Πακρίτιο Στάδιο. Βλέπετε συνάδελφοι σοβαροί, ουδέτεροι, με μια υποκειμενικότητα. Όλοι έχουν μια υποκειμενικότητα και αυτοί είναι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Έχουν μια, μπορεί να έχουν και μια ταύτιση όπως έχουμε και εμείς με την ομάδα του Όφη. Αλλά όταν κάνεις ένα ξεκάθαρο σχόλιο, λες, ας πούμε, ήταν καλύτερος ο αντίπαλος. Πώς να το κάνουμε? Γι' αυτό είπα και στον πρόεδρο της Κηφισιάς πριν. Μ' άρεσε πολύ η ομάδα σου, αγαπητέ πρόεδρε. Δηλαδή ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση από την αντίπαλη ομάδα του Όφη. Ήταν λίγο άτυχη, ή δεν ξέρω αν είναι μόνο η ατυχία. Έχει δύο δοκάρια, έχει ευκαιρίες, δεν έβαλε την μπάλα στα δίχτυα. Μοίρα θα χάσεις όταν έχεις απέναντί σου έναν Όφη που είναι τόσο αποτελεσματικός. Μ' αρέσουν έτσι οι συζητήσεις με ανθρώπους που πραγματικά λένε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Αυτό βέβαια είναι και μια κατάκτηση του Όφη, να τον αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Ο σεβασμός κερδίζεται. Δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Και ο Όφη τον έχει κερδίσει το σεβασμό μέσα από την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο. Την μπάλα που έχει παίξει, τους πολλούς Έλληνες που έχει στην ενδεκάδα, αυτό μου το μεταφέρουν πολλοί συνάδελφοι, αρθρογράφοι σε μεγάλα μέσα της χώρας. Αυτό το γεγονός, ας πούμε, ότι παίζεις με 7, 8 και 9 Έλληνες στην ενδεκάδα, είναι κάτι μοναδικό.

Απόψε είναι μια γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια και είναι βέβαια έτσι και η περιοχή έτσι όπως έχει στηθεί το όλο θέμα με τα μαγαζιά που υπάρχουν γύρω από το γήπεδο. Πηγαίνουν από πολύ νωρίς και το απολαμβάνουν. Μακάρι να μπορέσουμε κι εμείς εδώ στο Ηράκλειο να ζήσουμε κάτι ανάλογο με αυτό που κουβεντιάζουμε. Το νέο σύγχρονο γήπεδο. Αυτό είναι το νέο σύγχρονο γήπεδο, να έχεις ας πούμε και όλες τις προϋποθέσεις έξω από αυτό, να το συνδυάσεις με μια ευχάριστη μέρα. Αυτοί πηγαίνουν τώρα από νωρίς εκεί πέρα και στον, το ίδιο γίνεται και στο Καραϊσκάκης. Πηγαίνουν από νωρίς, πίνουν τις μπυρίτσες τους ή τους καφέδες τους, ο καθένας ό,τι θέλει, τρώνε το φαγητό τους και πηγαίνουν μετά να απολαύσουν το παιχνίδι της ομάδας τους. Εδώ τώρα για να πάμε, Αντώνη, στο Παγκρίτιο στάδιο, λέμε τώρα θα φάω μια ώρα στο να πάω, πώς θα πω, κάνουν και, ξέρεις, λαμβάνουν κάποια εντυπωσιακά μέτρα, εκεί στην κυκλοφορία, λαμβάνουν κάποια φανταστικά μέτρα, μπαίνεις πάρα πολύ εύκολα, μια ώρα σου τρώνε στο δρόμο, ρε παιδί μου, για να μπορέσεις να μπεις στο γήπεδο. Εύχομαι κάποια στιγμή αυτά όλα να αποκατασταθούν, γιατί προχωράνε οι εποχές, εξυγχρονιζόμαστε. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες καλύτερες διαδικασίες. Να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει όμορφα στο... Τόσος χώρος εκεί στο Παγκρίτιο στάδιο, ρε παιδί μου. Τόσος χώρος υπάρχει. Αχ, αυτά μας απασχολούν.

Γράφουν για κορδόν οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού για το διαζύγιο με τον Κοβάσεβιτς. Φεύγει δηλαδή, έφυγε μάλλον ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Έρχεται ο Αντώνιο Κορδόν, Ισπανός αθλητικός διευθυντής, πάρα πολύ γνωστός βέβαια. Ο Αντώνιο Κορδόν, το ότι φέρνουν Ισπανό, ο οποίος μάλιστα έχει δουλέψει ξανά στο Ολυμπιακό, 2023. 62χρονος σήμερα Ισπανός αθλητικός διευθυντής ο Αντώνιο Κορδόν, διάδοχος του Κοβάσεβιτς στον Ολυμπιακό, μάλλον έχει να κάνει και με την επαφή με τον Μεντιλίμπαρ, ίσως θέλει μια καλύτερη επαφή με τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος επικρίνεται για το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός. Ένας προπονητής βέβαια που έχει προσφέρει τόσα πολλά στον Ολυμπιακό, αλλά το σήμερα πολλές φορές είναι το πιο σκληρό. Γράφουν εδώ τώρα οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ότι η επιλογή του Κορδόν έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα πρέπει να παίξει ένα ρόλο ομπρέλα πάνω από όλους στον Ολυμπιακό.

Οι μεταγραφές στην Ελλάδα συνεχίζονται και στον Όφι περιμένουμε μεταγραφή μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει περιθώριο για να γίνει μεταγραφή και μετά υπάρχει ένα μικρό παράθυρο για τους λεγόμενους άνεργους παίκτες. Δηλαδή αυτοί είναι οι ελεύθεροι παίκτες που δεν έχουν ομάδα από την 1η Ιουλίου. Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνεις μια τέτοια επιλογή. Πρέπει να είναι κάτι εξαιρετικό, δηλαδή να πάρεις ένα παίκτη ο οποίος είναι 3 μήνες χωρίς επαγγελματική ομάδα, θα έλεγα ότι είναι ρίσκο. Οπότε μιλάμε κυρίως για μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Ήδη στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Κρίστιαν Γιάκιτς, ο Κροάτης, 29χρονος Κροάτης, μέσος. Για τον ποδοσφαιριστή, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί να καταβάλει το ποσό των 500.000 ευρώ στην Augsburg για να τον αποκτήσει. Στο βιογραφικό του ο Κροάτης έχει Άιντραχτ Φραγκφούρτης από ό,τι βλέπω, Δύναμο Ζάγκρεμπ, Λοκομοτίβ Ζάγκρεμπ στην αποστολή της Κροατίας στο τελευταίο Μουντιάλ.

Έχω πει πολλές φορές, φίλες και φίλοι, ότι οι ατζέντιδες των ποδοσφαιριστών παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της καριέρας τους μέσα από τις επιλογές που κάνουν οι ατζέντιδες και το παιχνίδι το οποίο παίζουν. Και τώρα διαβάζω εδώ για τον Σαλτσέντο, τον Έντι Σαλτσέντο, τον αξιόλογο ποδοσφαιριστή του Όφη, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να είναι στο ρόστερ της ομάδας στην φετινή χρονιά. Περίμενε τόσο καιρό ο Σαλτσέντο, έχοντας λέει προτάσεις από Ιταλία ή Ισπανία να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, και τελικά καταλήγει στην Ρωσία και την Ρούμπιν Καζάν. Υπάρχουν δημοσιεύματα από τη Ρωσία που λένε ότι είναι ήδη εκεί ο πρώην παίκτης του Όφη για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο. Μπορεί να πάρει τα χρήματα εκεί στην Ρωσία, δεν το συζητάω, πληρώνουν πολύ στη Ρωσία, αλλά το ερώτημα είναι αν όντως ήταν αυτή η καλύτερη επιλογή για τον Σαλτσέντο μετά από την φανταστική πορεία που έκανε με την ομάδα του Όφη. Νομίζω έκανε εδώ ένα πολύ μεγάλο λάθος ο ατζέντης του σε ό,τι αφορά το χειρισμό της υπόθεσης αυτής. Του έταξε αυτό που λέμε λάγους και πετραχίλια. Να πήγαινε να παίξει μπάλα στην Ισπανία ή στην Ιταλία θα το έλεγα ότι είναι μια αναβάθμιση. Αλλά να πάει να παίξει τώρα στην Ρούμπιν Καζάν, δεν το θεωρώ την καλύτερη επιλογή για τον Σαλτσέντο. Το μέλλον του Σαλτσέντο ήταν εδώ στο Ηράκλειο. Κάποια στιγμή του το είχα πει όταν πριν τελειώσει η προηγούμενη σεζόν, γιατί πραγματικά τον εκτιμώ σαν ποδοσφαιριστή, αλλά τα παιδιά αυτά είναι μικρά παιδιά, επηρεάζονται από τους ατζέντιδες. Αυτό το έργο το έχουμε δει πολλές φορές. Οι ατζέντιδες τους ενδιαφέρει καταρχήν να οικονομήσουν. Εδώ μπορεί να οικονομήσει ο ατζέντης την προμήθεια μέσα από ένα καλό συμβόλαιο, αλλά δεν ξέρω για τον ποδοσφαιριστή αν αυτή είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει. Εδώ ο κόσμος τον είχε αγαπήσει, τον είχε αποδεχτεί, νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει μια συνέχεια στην καριέρα του και να αναζητήσει μέσα ξανά από τον Όφη μια καλύτερη προοπτική. Αυτό είναι μέσα στη λογική. Μ' άρεσε αυτό που έλεγε, ότι εγώ θέλω να επιστρέψω στην Ίντερ, θέλω να επιστρέψω στην ομάδα στην οποία ανήκε. Αλλά όχι μόνο δεν επέστρεψε στην Ιταλία, θα πάει να παίξει μπάλα στο παγωμένο Καζάν.

0: ξέρετε, έχω μια αδυναμία στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, στα παιδιά που παλεύουν για ένα πιο καθαρό αθλητισμό, πέρα από τα μεγάλα, ας πούμε, συμβόλαια, τις οικονομικές απολαβές, και με ένα τέτοιο θέμα θα ασχοληθούμε στο επόμενο μισάωρο της εκπομπής μας. Θα κουβεντιάσουμε αυτήν την μεταγραφή ενός 17χρονου Ηρακλειώτη, αυθεντικό ταλέντο της εδατοσφαίρησης, μέλος της εθνικής ομάδας των εφήβων, under 18, η μεταγραφή του σε μια ομάδα της μεγάλης κατηγορίας, τη βουλιαγμένη ιστορική ομάδα της μεγάλης κατηγορίας της ελληνικής εδατοσφαίρησης, ο Αλέξανδρος Πατούνας, το 17χρονο ταλέντο του Όφη από τα σπλάχνα του συλλόγου στην Α1 Πόλο. Με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων, και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
5: One Life. One Sports. Greta One. 102,3.
6: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: τι ωραιότερο, φίλες και φίλοι, από ένα προπονητή που έχει να διαχειριστεί νέα παιδιά, ταλαντούχα παιδιά, να τα βλέπει να εξελίσσονται και να προοδεύουν. Καλή ώρα όπως τώρα αυτό το θέμα που κουβεντιάζουμε με τον 17χρονο πολίστα του Όφη, τον Αλέξανδρο Πατούνα, ο οποίος από τα σπλάχνα του Όφη, ένα παιδί από τα σπλάχνα του Όφη, 15 ετών ο coach τον έβαλε στην πισίνα μέσα να παίξει στο πρωτάθλημα της Α2 και στα 17 του χρόνια παίρνει μεταγραφή για την μεγάλη κατηγορία της υδατοσφαίρησης, την Α1 κατηγορία, με την ιστορική ομάδα της Βουλιαγμένης. Έχει προηγηθεί βέβαια μια πορεία με τον Πιτσιρίκο να τρώει το απαραίτητο ξύλο που λέμε μέσα στην πισίνα, στο σκληρό πρωτάθλημα της Α2 κατηγορίας, αλλά και να περνάει από τις εθνικές ομάδες Under 15 και Under 18 για να φτάσει σήμερα σε αυτήν την όμορφη εξέλιξη. Κώστας Φιτσανάκης μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή, συμμετέχει εδώ στην εκπομπή μας. Να του δώσω συγχαρητήρια, γιατί για ένα προπονητή, Κώστα μου, νομίζω ότι αυτό είναι ένας τίτλος, ένα πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα και από μένα. Φυσικά και είναι. Όταν η φιλοσοφία της ομάδας είναι να βγάζει και να εξελίσσει αθλητές, σίγουρα το να παίρνει από σένα μια ομάδα η οποία είναι η κορυφαία στην Ελλάδα από άποψη φυτωρίου και να παίρνει από τον Όφη παιδιά, σίγουρα είναι πολύ τιμητικό για όλους.
0: Φαίνεται ότι κάτι κάνετε, Κώστα μου, κάτι καλό κάνετε εκεί πέρα στην ομάδα του Όφη. Όπως είπες, είναι μια στρατηγική επιλογή. Εγώ απολαμβάνω τα παιχνίδια της ομάδας πόλου του Όφη, το ξέρεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ η υδατοσφαίριση, αλλά μ' αρέσει και αυτή η φιλοσοφία που έχετε, ότι δίνετε, ας πούμε, χώρο στα παιδιά από τα σπλάχνα της ομάδας να αναδειχθούν.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι που κάνουμε. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχαμε αποφασίσει από την αρχή, ότι θα πορευτούμε με αυτόν τον τρόπο. Και έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έχει λίγα μειονεκτήματα, αλλά τα πλεονεκτήματα που έχεις είναι σίγουρα πολύ περισσότερα. Ακόμα και η ομάδα που θα φτιάξεις για το μέλλον είναι καλύτερη, τα παιδιά αισθάνονται καλύτερα. Δημιουργείς, που είναι το πιο βασικό πράγμα στον αθλητισμό, να δημιουργείς συνέχεια. Και φυσικά νομίζω ότι όλοι το απολαμβάνουν. Το μόνο μειονέκτημα που λέει ο λόγος είναι πάντα όταν ασχολείσαι με αυτές τις ηλικίες, έχεις και καλές μέρες, έχεις και κακές. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι σε βάθος χρόνου είναι μόνο θετικό το πρόσημο.
0: Τι να περιμένουμε τώρα από αυτό το παλικάρι, το 17χρονο παλικάρι, τι να περιμένουμε?
1: Να τα περιμένετε όλα. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι όταν κάποιος δουλεύει, αμείβεται. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που πρέπει να έχει ένας αθλητής, να είναι δουλευταράς και εργατικός. Και η αλήθεια είναι ότι ο Αλέξανδρος είναι ένα πάρα πολύ εργατικό παιδί, το οποίο δεν του δόθηκε τίποτα εύκολα. Από την άποψη ότι όσο και αν είπες πριν ότι δίνουμε χώρο στα παιδιά, ο Αλέξανδρος είναι ένα παιδί, όπως και τα άλλα παιδιά, που με την αξία τους κερδίζουν τον χρόνο τους, με την προσπάθειά τους τον κερδίζουν. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξανδρος είναι στη Βουλιαγμένη. Είναι ένα περιβάλλον που του ταιριάζει πάρα πολύ. Και πριν υπογράψει και πάει, έχει πάει και έχει κάνει προπόνηση μαζί τους και έχει αποδείξει ότι πρέπει να είναι εκεί. Ναι. Άρα εγώ από τον Αλέξανδρο τα περιμένω όλα.
0: Βλέπεις ένα παιδί που μπορεί να σταδιοδρομήσει στην ελληνική υδατοσφαίριση. Καλά, η Κρήτη και στην εθνική ομάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα από τα παιδιά που βγαίνουν από τα Χανιά. Βλέπεις ένα παιδί να φτάνει σε τόσο ψηλό επίπεδο?
1: Ναι, βλέπω ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ, που έχει πολύ όρεξη για δουλειά, που έχει πάει σε ένα ιδανικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Ναι. Οπότε ναι, η αλήθεια είναι ότι εγώ τα περιμένω όλα τον Αλέξανδρο. Το πιο θετικό είναι ότι περιμένω και από άλλα παιδιά.
0: Ναι, έχεις και άλλα παιδιά από πίσω που έρχονται, ναι. Και τα απολαμβάνουμε και δεν αποκλείεται και αυτά κάποια στιγμή να κάνουν το βήμα. Μένα μου αρέσει που κουβεντιάζουμε τώρα όλα αυτά τα πράγματα και που ο σύλλογος διευκολύνει, ας πούμε. Δηλαδή λέει, η τιμή μου είναι να παίξει ένα παιδί στην Α1 κατηγορία χωρίς να βάλει μπροστά η ομάδα του Όφη ούτε τα οικονομικά, ας πούμε, ανταλλάγματα, ούτε τίποτα. Την ενδιαφέρει κυρίως, παρότι δεν σας περισσεύουν τα χρήματα από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, αλλά την ενδιαφέρει κυρίως το αύριο του ποδοσφαιριστή, του αθλητή, η εξέλιξη του αθλητή στη συγκεκριμένη περίπτωση του πολίστα.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση το αύριο του πολίστα, εγώ το συζητάμε εκεί πέρα και στον Όμιλο, είναι το μεθαύριο το δικό μας. Δηλαδή όλοι αυτοί οι αθλητές που θα φύγουν τώρα και θα πάνε να παίξουν στην Α1 και θα πάρουν εμπειρίες και θα δουν παραστάσεις, κάποια στιγμή κάποιοι από αυτούς θα γυρίσουν στον Όφη και θα γαλουχίσουν τον επόμενο Όφη με υψηλές παραστάσεις, με υψηλά στάνταρ και πολύ υψηλό εγωισμό.
0: Έχοντας και το σύλλογο στην καρδιά τους, γιατί θα λένε ότι ο σύλλογος δεν έβαλε φρένο στην εξέλιξή μου, άρα τώρα είναι η ώρα μου να βοηθήσω. Αυτό λες.
1: Πολύ ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Αλλά με πολύ καλύτερη, με πολύ πιο δυνατή νοοτροπία. Ναι. Δηλαδή τώρα θα ξέρουν, τώρα θα γνωρίσουν, τώρα θα ταξιδέψουν και μετά αυτό το ταξίδι, η εμπειρία από αυτό το ταξίδι θα έρθουν και θα την μετουσιώσουν στους μικρότερους τότε, αργότερα, πολύ αργότερα αθλητές. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα θα το καταλάβουμε εδώ πέρα σε 10 χρόνια, σε 15 ίσως.
0: Ναι, ναι. Ο Όφη έχει και τον Καβουσανό στήλη στη μεγάλη κατηγορία, τον τερματοφύλακα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι, έχει βγάζει δηλαδή, βγάζεται συνεχώς παιδιά από τα σπλάχνα και μας λες ότι έρχονται και από πίσω. Έχεις καλά παιδιά τα οποία τους έχεις βάλει υψηλό ταβάνι στόχων.
1: Ναι, είμαι αισιόδοξος ότι τα επόμενα χρόνια όλο και κάποιον θα στέλνουμε συνεχώς προς την Αλβάνα.
0: Τι κάνετε φέτος, ξεκινήσατε την προετοιμασία?
1: Ξεκινήσαμε πάρα πολύ δυναμικά. Έχουμε τα παιδιά και λόγω της ηλικίας τους έχουν επιστρέψει μετά το καλοκαίρι με πολύ μεγάλη όρεξη. Υπάρχει φοβερή ενέργεια στην προπόνηση. Έχουμε μεγάλο αριθμό παιδιών.
0: Αυτό είναι το καλό με τα νέα παιδιά. Η ενέργεια, ναι, η ενέργεια στην προπόνηση.
1: Ακριβώς. Ήδη έχουμε ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα, αλλά η ενέργεια που υπάρχει στην προπόνηση είναι πολύ δυνατή. Το σημαντικό είναι ότι, ας πούμε, αν το πούμε ηλικιακά, έχουμε μόνο 4 παιδιά άνω των 22 ετών στην ομάδα φέτος και τα 25 από τα 28 παιδιά που απαρτίζουν την αντρική ομάδα είναι παιδιά από το Ηράκλειο. Δηλαδή τελείως ντόπια παιδιά, παιδιά του Όφη, το οποίο δίνει και άλλη αγάπη προς την ομάδα και άλλον να παίζει για τη φανέλα. Δηλαδή όλα αυτά μετράνε σε μια ομάδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, το πρωτάθλημα αργεί λίγο ακόμα, έτσι δεν είναι? Πέρσι κάνατε μια φανταστική πορεία, ανεβήκατε στο βάθρο, πήρατε το χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας στην τρίτη θέση, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Φέτος πού οριοθετείτε τα πράγματα?
1: Εμένα γενικά ποτέ δεν μου άρεσε να λέω μεγάλα λόγια, αλλά πάντα αυτό που έλεγα είναι ότι κάθε χρόνο πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα πάνω σε σχέση με αυτό που ήταν πέρσι. Οπότε δια της ατόπαπαγωγής θα δουλέψουμε για κάτι παραπάνω.
0: Παραπάνω όμως σημαίνει και μια ενδεχόμενη διεκδίκηση ανόδου, υπάρχει τέτοιο όραμα?
1: Κοιτάξτε, προφανώς δεν θα είμαστε οι μόνοι που θα διεκδικήσουμε την άνοδο. Υπάρχουν πολλές ομάδες φέτος που θα διεκδικήσουν την άνοδο. Αυτό που λέω όμως εγώ είναι ότι θα δουλέψουμε για να διεκδικήσουμε την άνοδο. Δηλαδή ο τρόπος της δουλειάς μας και η προπόνησή μας θα είναι σε αυτό το επίπεδο. Και από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι επειδή και τα παιδιά είναι σε πολύ μικρή ηλικία, αν δουλεύεις πάνω σε αυτό το στόχο, αν δεν τον πιάσεις τώρα θα τον πιάσεις αύριο ή μεθαύριο. Δηλαδή δεν θα είναι πολύ μακριά.
0: Καταλαβαίνω. Πες μας και κάτι προσωπικό, γιατί διάβασα για μια συνεργασία που... την πολύ τιμητική συνεργασία που έχεις ξεκινήσει με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Ως εκπαιδευτής προπονητής έχεις συμμετάσχει σε σεμινάρια. Για πες μας κάποια πράγματα πάνω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας προπονητής από την Κρήτη.
1: Είχα μια πρόταση, ναι, είναι πάρα πολύ τιμητικό και για μένα και για το σύλλογο του Όφη, θεωρώ. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρξε κάποιος άλλος από την Κρήτη να είναι σε κάποια ανάλογη θέση τα τελευταία χρόνια. Δέχτηκα μια πρόταση να συμμετέχω σε κάποιες διοργανώσεις, να το πω έτσι, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Εκεί ξεκίνησε της European Aquatics, εκεί ξεκίνησε η συνεργασία μαζί τους, αλλά εξελίχθηκε πολύ γρήγορα και άμεσα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην ουσία είμαι λέκτορας στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
0: Μπράβο, Κώστα.
1: Είμαι ένας από τους εκπαιδευτές, που είμαστε λίγοι, η αλήθεια είναι, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Education Program. Δηλαδή εμείς εκπαιδεύουμε προπονητές από άλλες χώρες, όπως έχουμε την ανάλογη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στην Ελλάδα. Μας ο ρόλος μας είναι να δίνουμε τα διπλώματα σε χώρες της Ευρώπης που θέλουν να γίνουν προπονητές.
0: Σε νέους προπονητές, δηλαδή βγάζετε νέους προπονητές, εκπαιδεύετε νέους προπονητές. Πάρα πολύ σημαντικό, Κώστα μου. Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά.
0: Στον Όφη, αυτή ποια χρονιά θα είναι? Μαζεύονται κάπως εσέ,
1: συνεχόμενες. Είναι η πέμπτη ή έκτη.
0: Πέμπτη ή έκτη χρονιά. Εύχομαι να μακροημερεύσεις. Από ό,τι φαίνεται έχετε μια καλή επαφή, υπάρχει μια καλή επαφή, μια καλή συνεργασία, μια καλή συνεννόηση και πετυχαίνετε αυτό το οποίο για μένα είναι ιδανικό. Και η ομάδα να έχει μια αγωνιστική αξιοπρέπεια, πρωταγωνιστή στην Α2, αλλά και να βγάζετε παιδιά να τροφοδοτείτε την μεγάλη κατηγορία. Παιδιά από τα σπλάχνα του συλλόγου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ευελπιστούμε σιγά σιγά να μεγαλώνουμε μέρα με τη μέρα και να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είναι Όφη και όχι, για μένα δεν πρέπει να είναι στην Α2.
0: Δηλαδή έχεις όραμα, το όραμα του Κώστα του Φιτσανάκη είναι να δει τον Όφη κάποια στιγμή στην μεγάλη κατηγορία?
1: Δεν μπορώ να σκεφτώ γιατί, μάλλον να το πω διαφορετικά, βλέπω πάρα πολλές ομάδες με πολύ μικρότερο ταβάνι από τον Όφη και από την ιστορία του Όφη και από τον κόσμο του Όφη και από όλο αυτό που έχει να δώσει Όφη, να είναι στην πρώτη κατηγορία. Δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς δεν θα έπρεπε να είμαστε εκεί.
2: Το εύχομαι, Κώστα Φιτσανάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και πάντα τέτοιες όμορφες ειδήσεις και για σένα προσωπικά, αυτό που μας είπες, αλλά και να βγάζεις νέα παιδιά και να τα βλέπεις, ας πούμε, να εξελίσσονται όπως ο Πιτσιρίκος εδώ, ο Αλέξανδρος Πατούνας, τον οποίο θα απολαμβάνουμε φέτος σε μια μεγάλη ιστορική ομάδα στην πρώτη κατηγορία της ελληνικής υδατοσφαίρησης, την Βουλιαγμένη. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
2: Θα τα ξαναπούμε, Κώστα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φανταστικό άθλημα η υδατοσφαίριση. Απολαμβάνω τα παιχνίδια στο κολυμβητήριο όποτε έχω το χρόνο να βρεθώ εκεί. Ξέρετε, εγώ είμαι λάτρης του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Όχι ότι ο επαγγελματικός αθλητισμός δεν μας τραβάει, μας τραβάει, αλλά είναι άλλη η γοητεία. Είναι αυτό που λέμε, αυτοί παίζουν πραγματικά για τη φανέλα.

γράφει κάτι ενδιαφέρον εδώ στο γεντικουλέ.gr. Ο φίλος μου ο Μάνος ο Σάρης γράφει κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι ο Όφη έχει κρατήσει το 0 στην εστία του στα 5 από τα 6 φετινά παιχνίδια που έχει δώσει. Δεν έφαγε γκολ στα δύο παιχνίδια με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας για τα play-off του Europa, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια 3-0 εδώ στο Παγκρίτιο, 2-0 στη Σόφια. Δεν δέχτηκε γκολ από το Βόλο, 2-0 από την Κηφισιά, 2-0 από τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο στην Τούμπα, σε ένα παιχνίδι που έγινε με καταρακτώδη βροχή, 0-0. Στο μοναδικό παιχνίδι από τα 6 που έχει δώσει, που δέχτηκε γκολ, ήταν με τον Άρη στο Κλάνδης Βικελίδης, 2-1, που έχασε δίκαια βέβαια από τον Άρη, ήταν καλύτερος ο Άρης στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά το να έχεις κρατήσει το 0 στα 5 από τα 6 παιχνίδια που έχεις δώσει είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Είπε ο Κόντης μετά το μάτς με την Κηφισιά ότι οι μεγάλες πορείες γίνονται μέσα από την άμυνα, και θα συμφωνήσω απολύτα. Ο Όφη έχει μια καλή αμυντική λειτουργία με αυτή την τακτική που έχει με την τριάδα των κεντρικών αμυντικών, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν και ο τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος, στον οποίο έχω ασκήσει πολύ αυστηρή κριτική στο παρελθόν, αυτό είναι γεγονός, γιατί θεωρώ ότι ο Όφη είναι μια ομάδα που πρέπει να ξεκινάει από τον τερματοφύλακα. Το παιδί αυτό είχε μια απειρία, αλλά η αλήθεια είναι, και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, ότι η φετινή χρονιά έχει ξεκινήσει για αυτόν πάρα πολύ καλά, με καλά παιχνίδια, δυνατές επεμβάσεις, ειδικά εδώ στην Τούμπα τώρα, αυτό το 0-0 στην Τούμπα, έκανε εντυπωσιακές επεμβάσεις, κατέβασε τα ρολά όπως λέμε ο Χριστογιώργος. Έχει ξεκινήσει το παιδί πάρα πολύ καλά τη σεζόν και του εύχομαι να συνεχίσει.

Χειρουργείται σήμερα στο Μόναχο ο Κωνσταντέλιας. Είναι μια, πώς να το πω, άσχημη ειδήση για το αν μιλάς, ας πούμε, για μια επέμβαση σε έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, αλλά ήταν πάρα πολύ άτυχος. Στη Γερμανία θα κάνει την επέμβαση ο 23χρονος διεθνής μέσο επιθετικός, περνάει την πόρτα του χειρουργείου για να αποκατασταθεί αυτή η ρήξη στο μπρόστιο χιαστό που υπέστη στο αριστερό του γόνατο. Στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Dortmund στην Bundesliga. Και τι ντεμπούτο, ήταν μαγικό το ντεμπούτο του. Κατάφερε να πετύχει το πρώτο του γκολ και λίγα λεπτά αργότερα τον βρήκε αυτή η άσχημη στιγμή. Εύχομαι στον Κωνσταντέλια να επιστρέψει το παιδί αυτό 100% υγιής και να απολαμβάνουμε ξανά το ταλέντο του.

Η UEFA κάνει αναφορά και σε ένα ακόμη ελληνικό αστέρι που τον απολαμβάνουμε με την εθνική ομάδα, και αυτό στην Dortmund παρέα με τον Κωνσταντέλια. Ο Καρέτσας, αυτός ο εκπληκτικός Καρέτσας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αυτός ο αέρινος εξτρέμ, κάνει ιδιαίτερη αναφορά η UEFA στην σελίδα της, στην επίσημη σελίδα της, για τον Έλληνα της Dortmund, για το μάτς με την Villarreal που έχουν οι Βεσφαλοί. Τι ωραίο, δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα που είναι ένα εργοστάσιο ταλέντων, η Dortmund, και να κάνει αναφορά η UEFA για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Σας είπα, οι μεταγραφές είναι ανοιχτές μέχρι 15 Σεπτεμβρίου για τις ελληνικές ομάδες. Ο Λεβαδιακός δεν έχει ξεκινήσει και ο Λεβαδιακός καλά. Ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού Αλιού Μπάτζι. Ο Σενεγαλέζος σεντρεφόρ έμεινε ελεύθερος από την τουρκική Σιβασπόρ. Είχε 22 μάτς, 4 γκολ. Στο βιογραφικό του πέρασμα από την Τζουγκάρντεν, την Μπορντό, την Ραπίντ Βιέννης, την Αμιέν και τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία, Γκαζιαντέπ και Αγκαρακουτσού, αυτές οι ομάδες οι τουρκικές, και όπως είπα τελευταίος του σταθμός η Σιβασπόρ για τον Λεβαδιακό.

Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και για σήμερα, φίλες και φίλοι, μετά από ένα δίωρο ανάλυσης και αναφοράς της αθλητικής επικαιρότητας. Θα είμαστε και αύριο εδώ βέβαια, λίγο μετά τις 3, εδώ στον Creta One 102,3 με όλα τα αθλητικά μας. Αύριο έχουμε το παιχνίδι του Office στις 5 η ώρα με την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης, αλλά νομίζω θα έχουμε από ήχο από Champions League, θα έχουμε πολλά θέματα και αύριο στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Ευχαριστώ τον Αντώνη Τσαπίνο μαζί μας στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Αντώνη μου, σε απολαύσαμε και σήμερα. Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα Ουάν 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
7: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με

Το ταξίδι αντέχεις, αν μπορείς, μη με ρωτάς. Ό,τι ψάχνεις στα μάτια μου θα δεις.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
7: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Dagia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιει.

Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα στη

να σ' αγαπώ. Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11. Κρέτα One 102,3.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.